Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίων Δόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Επανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Στην Εκκλησία του Χριστού δεν είναι μικρή η παράταξη των Αγίων Ιατρών και μάλιστα των Μαρτύρων Ιατρών, οι οποίοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους με αυταπάρνηση στην κοινωνία, αλλά και το μαρτύριο για την πίστη τους στο Χριστό υπέμειναν. Ένας λοιπόν εξ αυτών είναι και ο Μάρτης Φαλέλεος, ο οποίος έζησε στη Φινίκη του Λιβάνου τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα και του οποίου σήμερα 20 Μαΐου εορτάζουμε τη μνήμη.

Άγιος Θαλέλεος έζησε στην εποχή των φοβερών διωγμών. Όμως ευτύχησε να γεννηθεί από γονείς χριστιανούς και μάλιστα πιστούς και αναρέτους, τον Βερούκιο και την Ρωμιλία. Ευφυής από τα πρώτα του χρόνια, διέκρινε των γονέων του την ενάρετη ζωή και αγωνιζόταν να τους μιμηθεί κατά πάντα. Τους μιμήθηκε στη φλογερή πίστη, στη θερμή και φωτισμένη αγάπη, στη φιλανθρωπία, κυρίως όμως στην παρησία και στην καλή ομολογία. Και όλα αυτά μέσα στο πονηρό και διεφθαρμένο περιβάλλον της ειδωλολατρίας, της φιλαυτίας και του ατομισμού. Ο Θαλέλεος, σύμφωνα με το παράδειγμα των ευσεβών γονέων του, θέλησε να θέσει τον εαυτόν του στην υπηρεσία των συνανθρώπων του, τους οποίους, εν ονόματι του Θεού της αγάπης, αγάπησε με όλη την καρδιά του. Σπούδασε λοιπόν την ιατρική επιστήμη και με αυτήν έγινε ο πρόθυμος και ακούραστος υπηρέτης στο περιβάλλον του σε χριστιανούς και ειδωλολάτρες, δίχως να κάνει καμία διάκριση. Πραγματικός μιμητής του Κυρίου στην ύψη των ποδών των συνανθρώπων του, υπηρέτης και δούλος όλων. Η οικία του, γράφει ο Ιερός Συναξαριστής, ήταν ξενοδοχείο πτωχών και πλουσίων, διότι ηγάπα πολύ την αρετή της φιλοξενίας και εχαίρετο να βλέπει τους ανθρώπους θεραπευόμενους υπ' αυτού.

μεγαλύτερη συμπάθεια ο νεαρός αυτός ιατρός έδειχνε στους πτωχούς ασθενείς και για τους οποίους κατέβαλε περισσότερη φροντίδα για την ανακούφισή τους σαν να ήσαν συγγενείς του και ακόμα περισσότερο. Πολλές φορές για να μετριάσει τον κόπο και την ταλαιπωρία τους πήγαινε ο ίδιος και τους σήκωνε στον ώμο του και για να τους μεταφέρει στην οικία του που την είχε μεταβάλει σε ιατρείο και νοσοκομείο. Και όλα αυτά φυσικά αναργύρως. Ο χριστιανός ιατρός της Φινίκης δεν είχε ανάγκη χρημάτων. Πλούσιος σε υλικά αγαθά από τους γονείς του, διέθετε μαζί με τις γνώσεις του και τις δυνάμεις του από τα δικά του αργύρια για να ανακουφίζει τους ασθενείς του. Για τους χριστιανούς ο Φαλέλεος ήταν ο θαραλέος επιστήμων που στήριζε στην πίστη, ενίσχυε στην αρετή και στους αγώνες, μάλιστα κατά τη δύσκολη εκείνη εποχή που η διωγμή ήταν ένα φοβερό γεγονός. Για τους ειδωλολάτρες ο ιατρός Φαλέλεος ήταν ο ιεραπόστολος της αγάπης. Εθλίβετο όταν διαπίστωνε την άγνοια της αλήθειας, την τυραννία από την αμαρτία. Ιατρός αυτός γνώριζε πόσο ταλαιπωρεί το σώμα και την ψυχή η αμαρτία και προσπαθούσε τότε με όλες του τις δυνάμεις, πίστεως και επιστήμης να εμπνεύσει στους ειδωλολάτρες ασθενείς του την αλήθεια της χριστιανικής πίστης, την μετάνοια και την βίωση της νέας εν Χριστώ ζωής. Όσοι λοιπόν κατέφευγαν στο χριστιανό γιατρό Φαλέλεο, ελάμβαναν διπλή γιατρία, ψυχής και σώματος. Όλους συμπαθούσε και σπλαχνιζόταν εξίσου, παρακαλώντας θερμός τον Κύριο για μέν τους χριστιανούς να μετανοήσουν και να διορθώσουν τα σφάλματά τους, για δε τους ειδωλολάτρες να εγκαταλείψουν την πλάνη των ψευδοθεών και να πιστέψουν στο Χριστό, τον μόνο αληθινό Θεό. Για τούτο έλεγχε αυστηρά και εκείνους τους χριστιανούς που δεν συμπαθούσαν τους ειδωλολάτρες στις συμφορές και τις ασθένειάς τους, όπως τούτο αποκαλύπτει το εξής περιστατικό.

Κάποτε ο ευσεβής γιατρός Θαλέλεος είδε κάποιον χριστιανό, ο οποίος ήταν οργισμένος εναντίον ενός ειδωλολάτρου και χαιρόταν για τη δυστυχία του. Ο ενάρετος γιατρός λυπήθηκε πολύ και τον έλεγξε λέγοντάς του: «Δεν πρέπει να χαίρεσαι, αδελφέ, για το κακό του συνανθρώπου σου, διότι οι συμφορές και τα πάθη είναι κοινά σε όλους και κανείς δεν γνωρίζει τι έχει να πάθει μέχρι το τέλος της ζωής του». Επειδή ο χριστιανός εκείνος είπε «καλύτερα να πεθάνουν ασεβείς το συντομότερο παρά να ζουν μέχρι βαθιά γεράματα στην ασέβεια και σε όλα τα κακά», ο μακάριος Θαλέλεος απάντησε: «Εμείς, αδελφέ, έχουμε εντολή από τον Κύριό μας να προσευχόμαστε για το καλό των εχθρών μας και όχι να χαιρόμαστε για το κακό αυτών». Με τέτοια λόγια μαλάκωσε τη σκληρότητα του χριστιανού εκείνου, πετυχαίνοντας να γίνει και εκείνος έσπλαχνος.

Σε όλες αυτές τις επιτυχίες του θαυμαστού γιατρού αξίζει να αναφέρομαι και τα θαύματα που επιτελούσε με τη φλογερή του πίστη. Όταν δηλαδή διαπίστωνε δύσκολες ή και ανίατες ασθένειες, γονάτιζε με πίστη θερμή και προσευχόταν και οικέτευε τον Κύριο για την θαυματουργική θεραπεία. Και η δυνατή προσευχή του έδωσε πολλές ιάσεις με τη θαυμαστή επέμβαση του Κυρίου, από τις οποίες ενδεικτικά αναφέρουμε. Ένα φαρμακερό φίδι δάγκωσε κάποιον άνθρωπο στο στήθος. Από το δηλητήριο του φιδιού ο θώρακας αλλά και τα πλευρά του ανθρώπου εκείνου σάπισαν και κινδύνευε να πεθάνει. Αφού γύρισε όλους τους γιατρούς και εξοδεύσας ό,τι είχε, δεν βρήκε θεραπεία. Το έμαθε ο θαλέλεος και ολοπρόθυμος έρχεται να τον βρει. «Ένα μόνο σου ζητώ να μου δώσεις», του λέει, «και θα γίνεις καλά, να πιστεύσεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός». Ο αμέσως ο ειδωλολάτρης ασθενής του λέγει, «Σου υπόσχομαι ότι θα πιστεύσω στο Χριστό εάν γίνω καλά». Ο Άγιος τότε γονάτισε, προσευχήθηκε και σφραγίσας με το σημείο του Σταυρού το καταπληγωμένο σώμα του ανθρώπου εκείνου, αμέσως θεραπεύθηκε, δίχως να απομείνει κανένα σημάδι από τη φοβερή του αρρώστια. Τότε με μεγάλη χαρά ο άνθρωπος εκείνος ευχαριστούσε τον Άγιο και δόξαζε τον Χριστό για τη διπλή θεραπεία που αξιώθηκε τόσο της ψυχής του όσο και του σώματός του.

Και δεν είναι μόνο αυτό το θαύμα, αλλά αμέτρητα. Ολόκληρη η Φινίκη μιλούσε για τον χριστιανό γιατρό. Έτσι ο Θαλέλεος αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του και το όνομά του εφέρετο με κοινό θαυμασμό σε ολόκληρη την πόλη. Νέος στο σώμα υπάρχον, γράφει ο υμνογράφος, τονίζοντας αυτόν τον θαυμασμό, τες δε φρεσί τέλειος, θεογνωσίαν αληθή, καθάπερ ήλιος έλαμψας. Τον αγάπησαν πολλοί, αλλά και μερικοί τον μίσησαν, ζηλότυποι, δολολάτρες και διώκτες των χριστιανών. Αυτοί ήρθαν και τον κατήγγυλαν στον έπαρχο του Λιβάνου, τον Τιβεριανό, ότι δήθεν, για να θεραπεύσει, κηρύττει τον χριστιανισμό και οδηγεί τους ανθρώπους στην πίστη του εσταυρωμένου Ναζωραίου. Χρονικά, βρισκόμαστε στα τέλη περίπου του 3ου μετά Χριστόν αιώνα, όταν στο θρόνο της Ρώμης βασίλευε ο Νουμεριανός, ο οποίος εκκίνησε μεγάλο διωγμό κατά των χριστιανών. Έτσι, ο κάθε ηγεμόνας και έπαρχος φρόντιζε για να κερδίσει την εύνοια του αυτοκράτορα να δείξει περισσότερη ευπίθεια στις βασιλικές διαταγές. Γι' αυτό και ο Τιβεριανός, σαν άκουσε για την δράση του χριστιανού γιατρού, πρόσταξε να τον οδηγήσουν αμέσως μπροστά του και να τον μαστιγώσουν άγρια. Ο Άγιος Θαλέλεος με τέτοια ευχαρίστηση δέχθηκε το μαστίγωμα που ο έπαρχος νόμισε ότι ήταν τρελός. Γι' αυτό και τον έδιωξε με την εντολή να μην εμφανιστεί πλέον στην επαρχία του. Ο Κύριος είπε στους μαθητές του: «Γίνεστε φρόνιμοι ως ιόφις και ακέραιοι ως επεριστερέ». Το φίδι, όταν κινδυνεύει, χώνεται στις πέτρες, φυλάγοντας πρώτα το κεφάλι του ως το πιο ευπαθέστατο μέλος του σώματός του. Έτσι δείχνει φρονιμάδα, ξέρει να φυλάγεται και ας μην έχει λογική. Αυτή την τακτική εφάρμοσε και ο αιμόφυρτος γιατρός Θαλέλεος. Εγκαταλείπει τον Λίβανο και έρχεται στα μέρη της Κιλικίας, όπου και κρύφθηκε σε ένα δάσος ζώντας ζωή ασκητική. Εδώ όμως δεν έμεινε για πολύ μόνος. Το κρυσφύγετό του μαθεύτηκε και πολλοί σαν εκείνοι που άρχισαν να έρχονται κοντά του, ποθώντας την υγεία τους από διάφορες ασθένειες. Ο Άγιος με τη δύναμη της προσευχής και το σημείο του Σταυρού τους θεράπευε όλους και επιπλέον τους κατήχιζε στη χριστιανική πίστη. Η φήμη του γρήγορα απλώθηκε στην Κιλικία και ο Θεός έκρινε ότι ο Θαλέλεος θα ωφελούσε την Εκκλησία περισσότερο με το αίμα του παρά με τις προσευχές του και επέτρεψε να συλληφθεί και δέσμιος να οδηγηθεί και πάλι ενώπιον του άρχοντα του τόπου της Κιλικίας, Θεόδωρου. Οι ιερείς συναξιεραστές μας διασώζουν τη σειρά των βασανιστήριων, αλλά και τη σταθερή ομολογία του Αγίου στην πίστη του Χριστού. Αν και όλο του το σώμα ξεσχίστηκε με σιδερένια νύχια και κατεκάει από φλογισμένες λαμπάδες, ο μάρτυρας του Χριστού Θαλέλεος στεκόταν ανδρείος και με χαρά δεχόταν όλα αυτά τα φρικτά μαρτύρια, διότι είχε κοντά του τον ίδιο τον Χριστό που τον ανακούφιζε, γι' αυτό και με φωνή δυνατή επαναλάμβανε προς τον ηγεμόνα Θεόδωρο που παρακολουθούσε από κοντά τα βασανιστήρια: «Μην νομίσεις ότι βοηθώ τα στιμωρία σου και το θάνατο δια του οποίου με απειλείς. Προτιμώ να αποθάνω με ευσέβεια παρά να ζω με ασέβεια. Και αν συντρίψεις τούτο το πύλινο αγκείο που ονομάζεται σώμα, τον θησαυρό της ψυχής μου, δεν θα δυνηθείς να τον αρπάσεις, ούτε θα δυνηθείς να μου στερήσεις την οητήν μονήν της ουρανίου βασιλείας».

Ο Θεόδωρος είχε βρεθεί σε απόγνωση. Με ποιο άλλο τρόπο να τον βασανίσει σκληρότερα δεν μπορούσε να βρει και προστάζει να τον ρίξουν στη θάλασσα για να πνιγεί. Ξανύχθηκαν λοιπόν στο πέλαγος με μία βάρκα και με μία πέτρα δεμένων τον έριξαν στο βυθό της θάλασσας. Ο Κύριος όμως αυλαβή έφερε τον Άγιο Θαλέλεο στην παραλία και μάλιστα ενδεδειμένον διαλευκού ηματίου μπροστά στα έκπληκτα μάτια των ειδωλολατρών. Πολλοί τότε πίστεψαν στο Χριστό. Εκστατικός ο άρχοντας Θεόδωρος προστάζει να τον φέρουν και πάλι μπροστά του. Την φορά αυτή κατέφθασαν στο κριτήριο και πολλοί γιατροί, οι οποίοι φθονούσαν τον ανάργυρο Άγιο Θαλέλεο για τις ιατρίες που πρόσφερε και το παρακινούσαν τον ηγεμόνα με φωνές άγριες να θανατώσει το συντομότερο δυνατό τον Θαλέλεο. Μια νέα σειρά βασανιστήριων αρχίζει για τον Άγιο, ο οποίος τα δέχεται στο όνομα του Χριστού με μεγάλη καρτερία. Τον ρίχνουν στη φωτιά. Οι φλόγες όμως αρνούνται να τον αγγίξουν. Κατόπιν τον ρίχνουν στα άγρια θηρία. Ημερότερα εκείνα από τους δημίους τον δέχονται φιλικά ανάμεσά τους, δίχως να τον πειράζουν. Τελικά ο ηγεμόνας έδωσε εντολή να αποκεφαλιστεί ο μάρτυρας Θαλέλεος. Ήταν 20 Μαΐου του έτους 289 μετά Χριστόν, όταν ο γιατρός της αγάπης Θαλέλεος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό της αγάπης, αφού προηγουμένως οδήγησε στο Χριστό ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων που πίστεψαν.

Η πόνη σου, γράφω ημνογράφος, μακάριε, ευώδες ως θυμία, μα το ευεργέτη προσυνέχθησαν, την άπονον εντεύθεν βασιλείαν Άγιε και ζωήν και κλήρωσε με τα πάντων εκλεκτών. Στο σημείο εκείνο που αποκεφαλίστηκε ο Άγιος Θαλέλεος εκ Θεού, βλάστησε ένα χόρτο, το οποίο θεράπευε τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια. Έτσι οικονόμησε ο Κύριος να υπενθυμίζει στους πιστούς την ιατρική εμπειρία του Αγίου Θαλέλεου, αλλά και κάτι ακόμα. Η θεραπεία που προσφέρεται σε κάθε ασθενή είναι μια μικρή ανάσταση, πρόδρομος εκείνης της μεγάλης, τότε που όλα τα σώματα των ανθρώπων θα αναστηθούν στην κοινή Ανάσταση. Υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για τον ιατρό και μάρτυρα Άγιο Θαλέλεο?

0: στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τους Γκεζερλί, Βελισάριο και Ιωάννη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, επίσης τον ηχολήπτη μας Τάσο Παπαδημητρίου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις στη γιορτή της αναλήψεως του Κυρίου αφιερώνει ένα μικρό λόγο γεμάτο όμως πρωτοτυπία. Χωρίς να αναφερθεί καθόλου στην Καινή Διαθήκη όπου υπάρχει σχετική περιγραφή, παίρνοντας σαν δεδομένο το γεγονός, προσπαθεί να ερμηνεύσει την ανάληψη του Χριστού μέσω δύο ψαλμών του Δαβίδ, του 22ου και του 23ου. Σαν αφετηρία παίρνει αυτό το πρόσωπο του Δαβίδ που ήταν ένας ένδοξος βασιλιάς και που άσκησε το βασιλικό του αξίωμα με πραότητα και μακροθυμία. Ο Δαβίδ οδήγησε το λαό του σε σωτήριους δρόμους, φρόντισε για την ευτυχία του και τον ανέβασε σε ύψη δόξας. Ο Χριστός, ένας απόγονος του Δαβίδ, με την παρουσία του στον κόσμο, έφερε στο λαό του ειρήνη και χαρά και ελπίδα. Σαν καλός ποιμένας, εκατοπροβάτων κατέβηκε από το βασιλειό του, όπου ποιμένει τα 99 πρόβατα της βασιλείας των ουρανών και ήρθε να σώσει το χαμένο πρόβατο, την ανθρωπότητα, το ένα πρόβατο που είχε χαθεί και να το επαναφέρει στην ποιμή του Θεού, για να είναι όλα τα λογικά πλάσματά του σωσμένα και να ξαναγίνει ολόκληρη η ποιμή των 100 προβάτων ευτυχισμένη. Σε αυτό το λόγο, στην ανάληψη του Χριστού, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις ερμηνεύει αυτό το ρόλο του Χριστού, τον ποιμαντικό. Ο Χριστός φροντίζει το απολωλός, την ανθρωπότητα. Καλεί το απολωλός να ξαναεπιστρέψει στο κοπάδι του Θεού. Καλεί ένα-ένα τους ανθρώπους, τους δίνει με το βάπτισμα την πρώτη τους υπόσταση, την υπόσταση του μέλους της βασιλείας του. Τους χρεεί με το λάδι του χρίσματος και τους μεταδίδει τα χαρίσματα της βασιλείας του, τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Έτσι κάθε άνθρωπος βαπτισμένος έχει τη σφραγίδα του βαπτίσματος, τη σφραγίδα του Σταυρού του Κυρίου που είναι φύλακας της Οικουμένης και η ωραιότητα της Εκκλησίας. Με το βάπτισμα ο Χριστός βάζει τους ανθρώπους μέσα στη μεγάλη σιγουριά, μέσα στη μάντρα της Εκκλησίας. Εκεί τους παραθέτει πλούσιο και βασιλικό τραπέζι. Άφθονη είναι η πνευματική τροφή, δροσερές οι πηγές του πνεύματος, παραδείσια η ανάπαυση και τα ακούσματα και τα θεάματα. Η παρουσία του Θεού γεμίζει την Εκκλησία και τις καρδιές και τις ψυχές. Όταν μέσα στην Εκκλησία βρίσκεται κανείς, αναφωνεί «Καλώνεστιν, όδε είναι ημάς». Όμορφα και ωραία είναι μέσα στην Εκκλησία. Καλόν είναι εδώ να μένουμε για πάντα. Μέσα στην Εκκλησία ο καλός τσοπάνος, ο καλός ποιμένας, ο Χριστός, ποιμένει και οδηγεί τα πρόβατά του σε δρόμους σωτήριους και εφρόσινους. Τους οδηγεί με τη βακτηρία του τη Θεία. Για τη βακτηρία του καλού ποιμένα Χριστού είναι το Άγιο Πνεύμα, μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Κρατώντας αυτή τη βακτηρία του Πνεύματος, ο καλός ποιμένας Χριστός δείχνει στους πιστούς τους τα πρόβατά του, τα ψηλώματα της βασιλείας των ουρανών. Και να τώρα πρώτος αυτός ανεβαίνει εις όρος υψηλών, εις το όρος Κυρίου. Τα πρόβατα, οι πιστοί, η ανθρωπότητα ολόκληρη τον ακολουθεί. Αναβαίνουν μαζί του προς τον Πατέρα του και Πατέρα ημών και Θεόν ημών εις την Άνω Ιερουσαλήμ εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Σαν ένας αγαπητός και προσφυλής συνοδοιπόρος στη ζωή των ανθρώπων είναι ο προφήτης Δαβίδ, μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Σε όλα τα μονοπάτια της ζωής μας τον βρίσκουμε και σε όλα τα στάδια της πνευματικής μας ανάπτυξης αναμειγνύεται. Μαζί πάει με όλες τις τάξεις των πνευματικών αγωνιστών. Μαζί ανεβαίνει την πνευματική τους προκοπή. Παίζει με εκείνους που στην κατά Θεόν ζωή είναι ακόμη νήπια. Αγωνίζεται μαζί με όσους αντρώθηκαν στην εν Χριστώ ζωή. Παιδαγωγεί τα νιάτα, στηρίζει τα γυρατιά. Όλους τους συμπαραστέκεται.
Στους στρατιώτες είναι το όπλο που τους κάνει να νικούν, καθώς τους θυμίζει με ποιο τρόπο νίκησε ο Γολιάθ. Στους αθλητές είναι ο καλός εκπαιδευτής. Στους ασκουμένους, στις ασκήσεις τις πνευματικές γίνεται η παλέστρα. Σ' όσους αποδεικνύονται νικητές είναι αυτός το καλύτερο στεφάνι, γιατί είναι ο πρώτος νικητής. Στα τραπέζια της χαράς προσφέρει την νεφρόσινη συντροφιά και στις συνάξεις της λύπης γίνεται παρηγοριά. Ολόκληρη η ζωή μας συμμετέχει σε αυτή τη χάρη, τίποτε δεν μένει έξω από αυτή. Σε ποια προσευχή μας δυνατή δεν συμμετέχει και ο Δαβίδ με τις δικές του προσευχές, τους ψαλμούς? Ποια χαρούμενη γιορτή μας και φρόσινη δεν οφείλει τη χαρά και την ευφροσύνη στους ψαλμούς του? Αυτό βλέπουμε και σήμερα στα πανηγύρια μας, όπως αύριο στη γιορτή της αναλήψεως του Κυρίου, που είναι από μόνη της μεγάλη γιορτή. Την κάνει όμως πιο μεγάλη και πιο λαμπρή ο Δαβίδ, προσφέροντας την ευφρόσινη ψαλμωδία των ψαλμών, την τόσο ταιριαστή στην υπόθεση της μεγάλης αυτής γιορτής. Με ένα του ψαλμό τον 22ο, ο προφήτης Δαβίδ μας προτρέπει να μπούμε στο κοπάδι εκείνο που το ποιμένει και το φροντίζει ο Θεός και δεν το αφήνει σε καμιά στέρηση και ανάγκη. Το οδηγεί στα ολοπράσινα λιβάδια της γραφής και το ποτίζει στις δροσερές πηγές των λόγων της, έτσι που ποτέ να μην διψά. Στο ποιμιό του ο καλός τσοπάνος προσφέρει και τροφή και δροσιά και στέγη, τη στέγη της εκκλησίας του, και του βρίσκει μονοπάτια που δεν τα χτυπάνε οι ληστές και οι κλέφτες κοπαδιών, και ο ίδιος προσωπικά το οδηγεί το ποιμιό του και γίνεται θυσία γι' αυτό. Αξίζει να γίνει ο καθένας μας πρόβατο σε τέτοιο κοπάδι την εκκλησία, που ποιμένας είναι ο Χριστός, ο καλός ποιμένας. Ο Χριστός δεν ποιμένει τα πρόβατά του τους πιστούς του για να επωφεληθεί από αυτούς κέρδη και προσόδους, λέγει ο Γρηγόριος Νήσις. Αντίθετα, προσφέρεται για να τα σώσει από κάθε τους ανάγκη και κίνδυνο. Μοιράζει άφθονη τη χάρη του και θεραπεύει κάθε ανάγκη που τυχόν έχουν τα μέλη της Εκκλησίας, δηλαδή το ποιμιό του. Με όλα όσα χρειάζονται εξοπλίζει την Εκκλησία του, ώστε τίποτε να μην στερείται κανείς μέσα σε αυτή. Για να το καταλάβει ο καθένας αυτό, είναι ανάγκη πριν από όλα να καταταγεί στις τάξεις της Εκκλησίας και με την καλή διάθεση και εμπιστοσύνη που δείχνει το κάθε πρόβατο στον καλό τσοπάνο να κατηχηθεί και να γνωρίσει τι λιβάδια πλούσια είναι οι θείες γραφές, τι πλούσιες διδασκαλίες με τις οποίες τον ξεδιψάει και τον δροσίζει και τον αναπαύει από κάθε του πόνο και κόπο. Ναι, είναι ένας θάνατος, μια διαδικασία θανάτου αυτή η κατάταξη στις τάξεις της Εκκλησίας. Πράγματι πεθαίνει ο παλαιός άνθρωπος στις κακίες και τις αμαρτίες. Το βάπτισμα οπωσδήποτε είναι μια διαδικασία θανάτου. Μη φοβάστε όμως αυτό το θάνατο, είναι σωτήριος θάνατος, είναι αναστάσιμος θάνατος. Στο βάπτισμα πραγματοποιείται μια νέκρωση και μια ανάσταση μαζί. Όχι συμβολική, αλλά πραγματική, οντολογική. Πεθαίνει η αμαρτωλή μας υπόσταση και γεννιέται μέσα μας η υπόσταση του Χριστού, η αθάνατη και θεία. Με το βάπτισμα περνάμε μέσα από τον τύπο του θανάτου και μέσα από τη σκυρή του όψη, από το σκιάχτρο του. Με την άσταση του Χριστού ο θάνατος έγινε πραγματικά ένα ψεύτικο σκιάχτρο. Μη φοβάστε λοιπόν ένα τέτοιο θάνατο, είναι και σκιάχτρο, είναι σκιά θανάτου. Ο προφήτης Δαβίδ μας δίνει από τότε αυτό το θάρρος και τη σιγουριά. «Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου», λέγει, «ου φοβηθήσω με ως κακόν το γινόμενον, ότι σήμετε μου ή». Κι αν τύχει δηλαδή και περάσω από επικίνδυνα μονοπάτια,
γεμάτα με απειλές και φόβους. Καθόλου δεν θα φοβηθώ, καθόλου δεν με νοιάζει, γιατί Κύριε, τώρα που είμαι βαπτισμένος, έχω εσένα τον ισχυρό και παντοδύναμο μέσα μου και μαζί μου, και ανήκω σε σένα. Έχω τη δική σου σφραγίδα, Χριστέ. Ποιος μπορεί να πλησιάσει και να με ζημιώσει? Δεν φοβάμαι, έχω εσένα τον ισχυρό μαζί μου.

καλός ποιμένας είναι τυπικότατο στη φιλοξενία του. Με το μύρο του χρήσματος αλήφει το κεφάλι των φιλοξενωμένων του. Για να είναι πλήρης η φιλοξενία, προσφέρει το κρασί της ευχαριστίας που και την καρδιά εφραίνει και το μυαλό καθαρίζει με μια άγια μέθη πνευματική. Σταματάει ο νους να σκέφτεται τα πρόσκαιρα, πετάει και συλλογέται τα αιώνια αγαθά της βασιλείας, γράφει ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας. Όποιος γευτεί αυτό το πνευματικό μεθύσι, ανταλλάσσει τη θνητότητα και από υποκείμενο στο γρήγορο θάνατο περνάει στην ατελεύτητη ζωή που από εδώ τη ζει και την απολαμβάνει. Και δεν του κάνει καρδιά να απομακρυνθεί από το φιλόξενο σπίτι του Θεού, την Εκκλησία. Τέτοιες χαρές μας χαρίζει ο Δαβίδ με τον 22ο ψαλμό. Για περισσότερη όμως χαρά και ευφροσύνη μας προσφέρει ένα άλλο ψαλμό, χριστολογικό, μεσσιακό, τον 23ο ψαλμό, που ψελνόταν όταν ανέβασαν την κυβωτό της Διαθήκης στο όρο Σιών. Η κυβωτός της Διαθήκης ήταν σύμβολο της παρουσίας του Θεού. Τώρα είναι παρόν ο ίδιος ο Θεός, που αφού ανέστησε τους δέσμιους του Άδη, αφού χάρισε τη βεβαιότητα της Αναστάσεως με τις εμφανίσεις του ως αναστημένος πάνω στη γη, ανεβαίνει τώρα σιγά σιγά, λέγοντας, ευλογώντας και γεμίζοντας θείες ευλογίες και αναστάσιμες στον αέρα, ανεβαίνει στο διάστημα, περνάει προς το επέκεινα, όχημά του είναι νεφέλη, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Γιατί παραξενεύεσαι, άνθρωπε, αφού ο Θεός μας φανερώθηκε στη γη και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους? Δικό του δημιούργημα είναι η γη, αυτός την έφτιαξε. Τίποτε το καινούργιο δεν συνέβηκε, τίποτε το ανεπίτρεπτο. Ο Δεσπότης Κύριος ήρθε στο κτήματο και μάλιστα ανάμεσα στην οικογένειά του, το λαό του, τη γενιά του. Δεν επισκέφθηκε κάποιο ξένο κόσμο, αλλά τον δικό του, αυτόν που αυτός ο ίδιος τον συνέστησε και του έδωσε την ύπαρξη. Πάνω σε θάλασσες θεμελίωσε τη γη και κοντά σε ποτάμια, που κι αυτά σε αυτές χύνουν τα νερά τους. Για ποιον λοιπόν ήρθε ο Χριστός? Για ποιον έκανε ο Υιός του Θεού αυτή την επίσκεψη στη γη, αυτή του την πρώτη παρουσία? Είναι σαφές, για σένα, άνθρωπε, ήρθε ο Χριστός στη γη, για να σε σώσει, να σε βάλει από τα βάραθρα της αμαρτίας και να σε ανεβάσει στο όρος της βασιλείας του. Σαν όχημα για αυτή του την ανάβαση χρησιμοποίησε εσύ την αρετή, την ενάρετη ζωή και βιωτή που είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είναι μπορετός τον άνθρωπο να ανεβεί από μόνος του σε αυτό το όρος Κυρίου αν δεν συνοδεύεται από τις αρετές, αν δεν γίνει και αποδεχθεί στα έργα των χεριών του και τις πράξεις του αθώος. Αν δεν μπορέσει, δεν θα μπορέσει να ανεβεί στο όρος Κυρίου άνθρωπος αν μένει ρυπαρός με πονηρές πράξεις, αν είναι ολοκάθαρος στην καρδιά του, τότε μπορεί να κάνει αυτή του την ανάβαση. Αν δεν παρασέρνει την ψυχή του στα μάταια, αν δεν δολοπλοκεί κατά του πλησίον του. Όποιος κατορθώσει με τις πιο πάνω προϋποθέσεις να ανεβεί στο όρος της αναλήψεως του Κυρίου, θα πάρει για έπαθλό του την ευλογία του αναλυφθέντος Χριστού. Με αυτό το έπαθλο δίνει την προκείμενη ελεημοσύνη του ο Χριστός. Αυτή είναι η γενιά των ζητούντων των Κύριων. Αυτοί με την αρετή ανεβαίνουν στα ψηλώματα και ζητούν και λαχταρούν να ειδούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Στη συνέχεια ο ψαλμωδός
ξεπερνάει και αυτή την ευαγγελική διδασκαλία. Γιατί το Ευαγγέλιο μας διηγείται για την επίγεια πολιτεία και αναστροφή του Κυρίου, ενώ ο υψηπέτης προφήτης Δαβίδ, ξεπερνώντας τον εαυτό του, σαν να μην τον βάραινε το βάρος και η χωρικότητα του σώματός του, ανέβηκε και αναστράφηκε με τις υπερκόσμιες ουράνιες δυνάμεις, και εκείνον τις φωνές άκουσε και μας τις διηγείται λέγοντας πως οι αγγελικές δυνάμεις που προπομπή μεγαλοπρεπής ήταν του αναστημένου Δεσπότου Χριστού, διαταγή εξαγγέλουν και διατάσσουν οι επίγειοι άγγελοι, οι εμπιστευμένοι για τη ζωή των ανθρώπων, να ανοίξουν εκεί διάπλατα τις πύλες. Άρατε πύλες, λένε οι άρχοντες ημών, και επάρθητη πύλη αιώνη, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Υψώστε τις πόρτες, οι φύλακες άγγελοι,

στα μέτρα όποιου τον δέχεται. Με αυτόν τον τρόπο, καθώς γίνεται όμοιος με τους ανθρώπους, ομοούσιος όντας με το Θεό Πατέρα, γίνεται ομοούσιος και με τον άνθρωπο, ως άνθρωπος εν ανθρώπης. Και τώρα που με την ανάληψή του επιστρέφει στους ουρανούς ως θεάνθρωπος, τον γνώριζαν οι άγγελοι ως Θεό. Τώρα που εισάγει μέσα στον κόσμο των αγγέλων, στον κόσμο του ουρανού ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, τώρα που επιστρέφει στον Πατέρα ως ο νέος Αδάμ, αφού πρόκειται να τον δουν οι άγγελοι, αφού πρόκειται να συνομιλήσει με αυτούς, γίνεται και αυτός αγγελικός, παίρνει τη φύση την αγγελική, προς την εκείνον φύση είναι αυτόν συγκατάγει. Γι' αυτό και έχουν ανάγκη οι πυλωροί, οι φύλακες, άγγελοι του ουρανού να μάθουν ποιος είναι αυτός ο βασιλεύς της δόξης, ο ένδοξος, ο με τα ουράνια, την ουράνια δόξα περιβαλλόμενος, που τώρα από τη γη περνάει στον κόσμο του ουρανού. Και γι' αυτό του ζητούν τα διαπιστευτηριά του. Γι' αυτό ρωτούν οι διαπιστευμένοι την φύλαξη του ουρανού άγγελοι, τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Και να για ποιο λόγο και οι άγγελοι δείχνουν τον κρατεό κύριο και δυνατό και νικηφόρο πολεμιστή, αυτόν που έδωσε τις νικηφόρες μάχες του με το διάβολο που είχε εχμαλωτήσει την ανθρώπινη φύση, με αποτέλεσμα να καταργήσει αυτόν που με το θάνατο κυριαρχούσε πάνω στη φύση του ανθρώπου και να αφανίσει μια για πάντα τον έσχατο, τον πιο μεγάλο εχθρό του ανθρώπου, το θάνατο. Με την ανάληψή του επιστρέφει ένδοξος ο Χριστός στον ουράνιο κόσμο, γιατί με την σταυρική του θυσία και το θάνατό του και την Αναστασή του επανέφερε την ανθρώπινη φύση στην ελευθερία της που είχε όταν ήταν στον Παράδεισο και στην ειρήνη της με το Θεό και την κτήση που είχε πριν τον τραυματίσει η αμαρτία.

αφιερώσαμε το σημερινό μας σχόλιο την ανάληψη του Κυρίου κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις. Παραγωγή, παρουσίαση, κείμενος Παπαχριστοπούλου.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πυραιός κ. Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Σας εύχομαι πλούσιον των φωτισμών του Θεού, πλούσιον την χάριν και ευλογίαν Του σε ολόκληρη τη ζωή σας. Από σήμερα θα αρχίσω να αναλύω στην αγάπη σας και να ερμηνεύω ένα άλλο θαυμάσιο κομμάτι της Αγίας Γραφής, τον περίφημο 50ο ψαλμό του Δαβίδ, γνωστό και αγαπητό σε όλους μας. Είναι ο ψαλμός που ακούγεται συχνά πυκνά σε όλες τις ακολουθίες περίπου της Εκκλησίας και τον οποίον πολλές φορές λέμε για να εκφράσουμε την ανάγκη εκζητήσεως του ελέος του Θεού. Σήμερα θα κάνω μία γενικότερη εισαγωγή και μάλιστα για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν πάρα πολύ γνώση τι σημαίνει ψαλτήριον και ποια είναι η θέση του ψαλτηρίου μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, διότι ο 50ος ψαλμός είναι ακριβώς ένας ψαλμός του ψαλτηρίου. Η Παλαιά Διαθήκη έχει πολλά βιβλία, 49 τον αριθμό. Ένα εξ αυτών επιγράφεται ψαλμοί, το φερίφημο ψαλτήριον, που είναι η προσευχή όλου του πιστεύοντος λαού του Θεού, προσευχή πρώτης επιφανίας του Κυρίου και προσευχή μετά την ενανθρώπιση και επιφάνεια του Κυρίου. Είναι από τα αραιότερα και διδακτικότερα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης το ψαλτήρι. Περιέχει 150 ψαλμούς. Οι ψαλμοί είναι διάφοροι θρησκευτικοί ύμνοι, τους οποίους έψαλαν οι Ισραηλίτες σε ώρες λατρείας, τη συνοδεία πάντοτε μουσικών οργάνων. Γι' αυτό και έχουμε τους στίχους οι οποίοι ομιλούν σαφώς για την ύπαρξη οργάνων κάτι την ώρα που ο λαός έψαλε τους περίφημους ψαλμούς. Ενίτι αυτόν εν την πάνω και χορό, ενίτι αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ενίτι αυτόν εν χορδές και οργάνο, ενίτι αυτόν εν κυμβάλις ευήχης, ενίτι αυτόν εν κυμβάλις αλλαγμού κλπ. Στίχοι οι οποίοι σαφώς ομιλούν πως ο λαός προσήφιετο με τους ψαλμούς τη συνοδεία οργάνου, τους έψαλε και έτσι άφηνε την καρδιά του να λατρεύσει τον Θεό, άφηνε την καρδιά του να μιλήσει προς τον Θεό, και οι ψαλμοί, τα θαυμάσια αυτά ποιητικά δημιουργήματα, βοηθούσαν το λαό στην έκφραση της λατρείας και αγάπης προς τον Θεό.

Οι ψαλμοί είναι δημιούργημα εμπνεύσεως της καρδιάς. Είναι ξέσπασμα ψυχικών συναισθημάτων. Είναι εξωτερήκευση ψυχικών καταστάσεων αυτών επί του συνέθεσαν. Οι συνθέτες των ψαλμών ήσαν άγιοι άνθρωποι, φωτισμένοι από το Πανάγιον Πνεύμα. Άνθρωποι στην καρδιά των οποίων μιλούσε ο Θεός. Ζούσαν τον Θεόν. Αισθάνονταν την παρουσία του Θεού. Ένιωθαν τον Θεόν κοντά τον. Αγαπούσαν τον Θεόν. Και ελάτρευαν τον Θεόν με όλη την θέρμη και την δύναμη της καρδιάς των. Κάθε στίχος του ψαλτηρίου είναι και ένα ξέσπασμα της καρδιάς προς τον Θεόν. Θα έλεγα ότι κάθε στίχος του ψαλμού, όλων των ψαλμών, είναι μια ακτινογραφία της καρδιάς αυτού ο οποίος συνέθεσε τον ψαλμόν. Άλλοτε είναι ένα ξέσπασμα χαράς, άλλοτε είναι ξέσπασμα πόνου, θλίψεων και δοκιμασιών. Άλλοτε είναι μια έκφραση δοξολογίας και ευχαριστίας προς τον Θεό. Άλλοτε είναι μια θερμή ηκεσία και παράκληση προς τον Θεό. Γι' αυτό και εμείς, διαβάζοντας τους ψαλμούς, βρίσκουμε τον εαυτό μας. Σ' όποια ψυχική κατάσταση και αν βρισκόμαστε, υπάρχει και ο αντίστοιχος στίχος, ο ψαλμικός, που μπορεί να μιλήσει αμέσως στην καρδιά μας. Τα προβλήματά μας στο ψαλτήρι βρίσκουν τη λύση τους και τα ερωτήματά μας βρίσκουν την απάντηση. Οι ψαλμοί μιλούν για όλα τα θέματα της καθημερινής ζωής και δι για τους πόνους και τις θλίψεις μας. Η Εκκλησία από των πρώτων ημερών έκανε μεγάλη χρήση των ψαλμών. Δεν υπάρχει ακολουθία που να μην έχει μέσα πολλούς ψαλμούς. Και μάλιστα η πρώτη εκκλησία, που ακόμα δεν είχε αναπτυχθεί η υμνολογία όπως μεταγενεστέρως αναπτύχθη, έκανε πολλή χρήση των ψαλμών, ίσως μεγαλύτερων από αυτήν που κάνει σήμερα. Και σήμερα όμως οι ψαλμοί είναι ένα μεγάλο κομμάτι κάθε ακολουθίας και οι ύμνοι εμπνέονται από τους ψαλμούς. Στον Εσπερινό αρχίζουμε των θαυμάσεων ψαλμών εκείνων. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου εμεγαλύνθης φόδρα, αριστούργημα ο ψαλμός αυτός. Στη συνέχεια άλλος ψαλμός. Κύριε εκέκραξε προσέ εις άκουσόν μου, κατευθυνθείτε η προσευχή μου ως τιμίαμα εναπιόν σου. Όλα αυτά είναι λόγια ψαλμικά. Κάνουμε απόδειπνο. Έχουμε εκεί θαυμάσιους ψαλμούς τους οποίους απαγγέλουμε ζητούντες την βοήθεια του Θεού. Κάνουμε όρθρο. Έχουμε ολόκληρο την εξάψαλμα που είναι ψαλμή, αλλά και στη συνέχεια στίχους από ψαλμού οι οποίοι συμπλέκονται μαζί με ύμνους τους οποίους προσφέρουν προς τον Θεό. Στη Θεία Λειτουργία είναι τα τυπικά, το κοινωνικό, που είναι στίχη από τον ψαλμό. Δεν υπάρχει ακολουθία που να μην έχει πολλή χρήση του ψαλτηρίου. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας δίδει επ' αυτού μία θαυμασία έτσι και ανάγλυφη μαρτυρία δια την χρήση των ψαλμών μέσα στην Εκκλησία. Λέει ο Χρυσόστομος, «Εν εκκλησία πανηχίδες και πρώτος και μέσος και τελευταίος ο Δαβίδ». Δηλαδή όταν έχουμε στην Εκκλησία πανηχίδες, είτε αγρυπνίες είτε μεγάλες ακολουθίες, πάντοτε οι ψαλμοί κατέχουν κεντρική θέση. Αυτό σημαίνει και πρώτος και μέσος και τελευταίος ο Δαβίδ, διότι ο Δαβίδ είναι εκείνος ο οποίος έτυχε τους περισσότερους ψαλμούς, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Ενωθρινές υμνολογίες, και πρώτος και μέσος και τελευταίος ο Δαβίδ. Δηλαδή κάνουμε όθρο, υμνούμε το πρωί των Θεών,
πάλι ο Δαβίδ είναι και πρώτος και μέσος και τελευταίος. Πάλι οι ψαλμοί κατέχουν κεντρική θέση. Εντεσικίες των παρθένων ιστουργίε και πρώτος και μέσος και τελευταίος ο Δαβίδ. Δηλαδή, κοπέλες υφαίνουν μέσα σπίτι τους και ψάλουν και χρησιμοποιούν τους ψαλμούς κατά την διάρκεια που εργάζονται, εκφράζουν έτσι την αγάπη των και την αφοσίωση των προς τον Θεό. Και συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Ότων παραδόξων πραγμάτων πολλοί μήτε γραμμάτων πήραν την αρχήν οι λιφώτες, εκμαθώντας όλων τον Δαβίδ αποστηθίζουσι». Πολλοί λέγει, ενώ δεν έχουν γνώση πολλών γραμμάτων, δεν έλαβαν πήραν γραμμάτων, όμως έχουν μάθει ολόκληρο το ψαλτήρι και το αποστηθίζουν και με το ψαλτήρι τρέφονται πνευματικά. Είναι λοιπόν μεγάλη χρήση του ψαλτηρίου στη ζωή της Εκκλησίας και στη ζωή των πιστών και στις ιερές ακολουθίες, αλλά και στην καθημερινή ζωή οι πιστοί συχνά πυκνά κάνουν χρήση των ψαλμών και έτσι διαμέσου των στίχων των ψαλμών η καρδιά των ανεβαίνει προς τον Θεό. Είπα δε, ενθυμίστε προηγουμένως, πως στο ψαλτήρι βρίσκουμε και την λύση όλων των προβλημάτων μας και ακόμα το ψαλτήρι εκπροσωπεί πολλές φορές τους δικούς μας στεναγμούς, τους δικούς μας πόθους. Ό,τι και αν μας απασχολεί μπορούμε να το πούμε στο Θεό με κάποιον ψαλμικό στίχο. Έχουμε θλίψεις και δοκιμασίες, μπορούμε να διαβάσουμε τον τρίτον ψαλμό: «Κύριε, τι απληνθήθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται πε με. Σίδε, Κύριε, αντελήπτερο μου, ή η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου». Άκουσε ο Θεός τις προσευχές μας. Μπορούμε να διαβάσουμε τον τέταρτον ψαλμό: «Εν το επικαλείστε με, εις οίκουσάς μου, Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλάτινάς με». Αμαρτήσαμε και φοβούμεθα την αργή του Θεού, να διαβάσουμε και να ψάλουμε τον έκτον ψαλμόν: «Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με». Είμεθα σε απόγνωση, να διαβάσουμε τον δέκατον ψαλμόν: «Επί το Κυρίο παίπηθα». Βλέπουμε ότι η κακία των ανθρώπων επλεώνασε, να διαβάσουμε τον ενδέκατον ψαλμόν: «Σώσουν με, Κύριε, ότι εκλέλειπεν όσιος». Νομίζουμε ότι ο Θεός δεν εισακούει τις προσευχές μας, να διαβάσουμε τον δωδέκατον ψαλμόν: «Έως πότε, Κύριε, επιλύσει μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψεις το πρόσωπό μου σαν μου». Βλέπουμε ότι εχθροί μας περιεκύκλωσαν και φοβούμεθα, να διαβάσουμε τον 26ο ψαλμόν: «Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τι να σδηλιάσω. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ου φοβηθήστε η καρδία μου». Βλέπουμε ότι οι άλλοι μας υπονομεύουν και μας αδικούν, να διαβάσουμε τον 34ο ψαλμόν: «Δίκασον, Κύριε, τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με, επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη εις την βοήθειά μου». Νιώθουμε την ενοχή να πλημμυρίζει την καρδιά μας, τότε γονικλινείς να πούμε των θαυμάσιων ψαλμών των 50ών του Δαβίδ: «Ελέησόλ με ο Θεός κατά το μέγα λεός σου και κατά το πλήθος των κρυμών σου εξάλειψον τον αίμα μου». Είναι μεγάλος θησαυρός το ψαλτήριον, μεγάλος θησαυρός η ψαλμή, και πρέπει να τους εκμεταλλευόμεθα στην πνευματική μας ζωή και να τους χρησιμοποιούμε. Ακριβώς διότι η ψαλμή είναι έκφρασης και της δικής μας καρδιάς, και μάλιστα ο πέντος ψαλμός
που είναι ο πιο αγαπητός σε όλους μας, είναι ο περίφημος ψαλμός της μετανοίας, είναι η έκφραση της καρδιάς μας που ζητάει το έλεος του Θεού

Συνεχίζω, αγαπητοί μου ακροατές, τα εισαγωγικά λόγια μου που αποτελούν, έτσι όπως είπα, μία μικρή εισαγωγή στην ερμηνεία και εμβάθυση του 50ου ψαλμού του Δαβίδ που με την χάρη του Κυρίου αρχίζουμε από σήμερα. Είπαμε ως τώρα ότι το Ψαλτήριον είναι ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, περιέχει 150 ψαλμούς. Οι περισσότεροι εξ αυτών είναι γραμμένοι από τον προφήτη και βασιλέα Δαβίδ. Οι ψαλμοί μιλούν πολύ στην καρδιά μας και μπορούμε να προσευχόμεθα συχνά πυκνά διαμέσου των ψαλμών. Η Εκκλησία κάνει μεγάλη χρήση των ψαλμών σε κάθε της ακολουθία, αλλά και όλοι οι πιστοί έχουμε συνηθίσει και στις καταμόνας προσευχές μας να κάνουμε χρήση πολύ του ψαλτηρίου. Ο 50ος ψαλμός τον οποίο θα ερμηνεύσουμε, ο γνωστός σε όλους ψαλμός «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα λεό σου και κατά το πλήθος των τιμών σου εξάιψον τον αιμά μου», είναι ποίημα του προφήτου Δαβίδ. Είναι ο γνωστός ψαλμός της μετανοίας. Εκφράζει τα συναισθήματα του Δαβίδ. Εκφράζει την μετάνοια του Δαβίδ. Είναι μία ακτινογραφία της ψυχής του Δαβίδ. Δύο λόγια θα με επιτρέψετε να πω για τον προφητάμεκτα, ώστε να καταλάβουμε καλύτερα των ψαλμών των οποίων θα ερμηνεύσουμε. Ο προφήτης Δαβίδ είναι μία υπέροχη φυσιογνωμία της Παλαιάς Διαθήκης. Ένας πολύ δοκιμασμένος άνθρωπος, ένας θαυμάσιος άνθρωπος, ένας μεγάλος Άγιος, ο οποίος όμως έπεσε και σε πολύ μεγάλα αμαρτήματα. Και ο ψαλμός ο 50ος δείχνει τη μετάνοιά του, δείχνει αυτό το μεγάλο δίδαγμα που πρέπει όλοι να προσέχουμε, πως είναι φοβερόν μεν πράγμα η αμαρτία, αλλά η μετάνοια είναι το φάρμακο και το ιατρείο. Ο Δαβίδ ήταν ένα από τα παιδιά του Ιεσέ, το 8ο παιδί, ποιμένας, το πιο περιφρονημένο παιδί. Η Παλαιά Διαθήκη κατόπιν θαυμαστών μας παρουσιάζει την εκλογή του Δαβίδ στο βασιλικό αξίωμα. Αποστέλλεται από το Θεό ο προφήτης Σαμουήλ προς τον Ιεσέ, τον πατέρα του Δαβίδ, για να χρήσει ένα από τα παιδιά του βασιλέα. Τότε βασιλεύς του Ισραήλ ήταν ο Σαούλ. Ο Ιεσέ του παρουσιάζει τον μεγαλύτερον και μετά τα υπόλοιπα παιδιά, τα 7. Όμως ο Σαμουήλ κατ' εντολήν του Θεού τα απορρίπτει όλα και λαμβάνει την εντολή από τον Θεό να χρήσει βασιλέα το τελευταίο παιδί, το πιο περιφρονημένο, αυτό στο οποίο ο Ιεσέ έδειγνε λιγότερη προσοχή. Ανάστα και χρήσον Δαβίδ, ότι ούτως εστίν αγαθός. Ο Θεός είναι καρδιογνώστης. Εμείς οι άνθρωποι βλέπουμε πολλές φορές την εξωτερική όψη. Ο Θεός είναι ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Και κάποτε καλεί σε υψηλά αξιώματα ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ίσως εξωτερική εμφάνιση, όμως έχουν μεγαλείον ψυχής. Τέτοιος ήταν ο Δαβίδ. Δεν είχε εξωτερική εμφάνιση σπουδαίαν, ίσως όπως είχαν οι άλλοι αδελφοί του. Είχε όμως μεγαλείον ψυχής. Γι' αυτό και είναι τόσο ωραιοτάτη η συμβουλή του Θεού. Μη επιβλέπεις επί την όψην αυτού. Μη δέεις την έξιν μεγέθους αυτού. Ότι εξουδένω κα αυτόν. Ότι ούχ ως εμβλέψετε άνθρωπος όψε το Θεός. Ότι άνθρωπος όψεται εις πρόσωπον. Ο δε Θεός όψεται εις καρδίαν. Οι άνθρωποι βλέπουμε τα πρόσωπα και πολλές φορές ξεγελιόμαστε. Ο Θεός είναι εκείνος που βλέπει την καρδιά.
και η καρδιά κάποτε δεν είναι πάρα πολύ ζωγραφισμένη στο πρόσωπο. Η καρδιά όμως είναι εκείνη που συνιστά των άνθρωπων, και ο Θεός ο καρδιογνώστης που γνωρίζει τις καρδιές εκλέγει πολλές φορές ασίμους για επίσημα αξιώματα. Μία τέτοια εκλογή ήταν η εκλογή του Δαβίδ. Τσαπανόπουλο έβοσκε τα πρόσωπα του πατέρα του, το μικρότερο ίσως και πιο περιφρονημένο παιδί, και ειδού ότι διατάσσεται ο προφήτης Σαμουήλ αυτό το περιφρονημένο παιδί, το Τσαπανόπουλο, να χρήσει εις βασιλέα του Ισραήλ, και απορρίπτει ο Θεός τα υπόλοιπα 7 παιδιά που ίσως ήταν πιο εμφανίσιμα και που θα περίμενε κανείς πως ένα εξ αυτών θα εξελέγεται σαν βασιλεύς του Ισραήλ. Μην κρίνομεν κατόψιν, είναι το δίδαγμα που βγαίνει από την εκλογή του Θεού. Ο Θεός ανασύρει από την αφάνεια προσωπικότητες. Ο Δαβίδ περνάει πολλές δοκιμασίες, γιατί λόγω του ψυχικού του κάλους ελκύει των φθόνων του Σαούλ, και είναι πολλά τα μαρτύρια τα οποία υπέστη. Όμως στις δοκιμασίες του με τον βασιλέα Σαούλ δείχνει το μεγαλείο της ψυχής του. Ο Σαούλ, επειδή τον φθόνησε, προσεπάθησε να τον βγάλει από τη μέση, να τον φωνεύσει. Ο Θεός σώζει τον Δαβίδ κατόπιν θαυμαστών. Γίνεται μία ρήξη μεταξύ Δαβίδ και Σαούλ, και η ρήξη αυτή οφείλεται όχι στην κακία του Δαβίδ, αλλά στο μεγαλείο της ψυχής του Δαβίδ. Ο Σαούλ φθονεί τον Δαβίδ και θέλει να τον φωνεύσει. Αυτό είναι κάτι που δυστυχώς συνεχώς επαναλαμβάνεται. Ο φθόνος κινεί πολλές φορές τις καρδιές των ανθρώπων που δεν ανέχονται κάποιον καλύτερο από αυτούς. Δεν θα κάνω λεπτομερή ανάλυση της ζωής του Δαβίδ, θα ήθελα χρόνο πολύ, απλώς λέγω 2-3 λόγια εν συντομία για να δείξω έτσι σε αδρές γραμμές μια εικόνα της ψυχής του Δαβίδ. Ο Δαβίδ συγχωρεί τον Σαούλ, και μάλιστα όπως παρουσιάζει η Αγία Γραφή δίνεται ευκαιρία, αν ήθελε, να εφώνευε ο ίδιος τον Σαούλ, όμως δεν το κάνει. Και όταν ο Σαούλ έπεσε στα χέρια του, ο Δαβίδ του φέρεται καλά και τον συγχωρεί. Είναι μεγαλόψυχος και μεγαλόκαρδος. Γι' αυτό και ο Θεός βραβεύει τον Δαβίδ. Γίνεται αυτός ο βασιλιάς. Είναι ο κεχρισμένος από τον Κύριον. Γίνεται βασιλιάς και ενώνει τις φυλές του Ισραήλ. Τον επιθυμούν όλοι. Μερικοί βέβαια τον συκοφαντούν και τον φθονούν. Όμως ο ίδιος δείχνει πάντα την μεγαλοψυχία του. Ο Δαβίδ σαν βασιλεύς κυριεύει τα Ιεροσόλυμα και κάνει τα Ιεροσόλυμα πρωτεύουσα. Μεταφέρει εν πομπή την κυβωτών της Διαθήκης. Λαμβάνει ο ίδιος μέρος στην μεταφορά της Διαθήκης και ψάλλει με την κυνήρα του ταπεινότατα. Την καρδιά του την κυριεύει πάντοτε η αγάπη των Θεών. Είναι θαυμαστόν παράδειγμα αγάπης προς τον Θεό. Γι' αυτό και οι ψαλμοί του δείχνουν αυτήν την θέρμη και την αγάπη του προς τον Θεό. Ο Δαβίδ επιθυμεί τον Θεό όχι μόνο στις θλίψεις, αλλά και στις χαρές. Δεν λησμονεί ποτέ τον Θεό. Ταπεινώνεται για να δοξαστεί ο Θεός. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αναπνέει πάντοτε την παρουσία του Θεού.

Όμως ο Δαβίδ παρουσιάζει και μελανά σημεία στη ζωή του. Ενώ ήταν τόσο σπουδαίος άνθρωπος, τόσο μεγαλόκαρδος, ενώ ήταν μια ψυχή όντως εκλεκτή, αγαπούσε τον Θεόν, ελάτευε τον Θεόν, ήταν αφουσιωμένος στο Θεό, παρά ταύτα παρασύρθηκε από βαριά αμαρτήματα. Βασιλεύς όν έπεσε στο μεγάλο αμάρτημα της μοιχείας και του φόνου. Μεγάλη πτώση του Δαβίδ. Η ψύκορμος δρύς κατεκρυμνίστη από την αμαρτία. Έπεσε σε βάραθρο αμαρτιών. Η μάρτησε πικρά. Όμως ο Δαβίδ δεν παρέμεινε στην αμαρτία. Μετανόησε. Έκλαψε για τα αμαρτήματά του. Και ακριβώς αυτό το κλάμα της ψυχής του το εζωγράφησε στον περίφημο 50ο ψαλμό του. Η μάρτυκα το Κυρίο είναι η συγκλονιστική ομολογία του Δαβίδ. Σκέπτεται ότι ο Θεός τον ανέβασε, τον πήρε από την ασημότητα του ποιμενόπεδος και τον έκανε βασιλέα, και εκείνος έδειξε αγνωμοσύνη προς τον Θεό. Κλείνεται στο δωμάτιό του, φορεί τρίχινο ένδυμα, αποβάλλει τα βασιλικά, κλαίει και θρυνεί τις αμαρτίες του, ξεσπάσε προσευχή, ζητά το έλεος του Θεού. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μεγαλεό σου και κατοπολύθος των εκκριμών σου εξάλειψον το νόημά μου. Και ο Θεός εδέχθη τη μετάνοια του Δαβίδ, όπως δέχεται ο Θεός τη μετάνοια όλων των αμαρτωλών. Ο Θεός είναι πανάγαθος και πανικτήρμων. Ο Θεός θέλει την επιστροφή του αμαρτάνοντος και καλεί όλους μας εις μετάνοια. Άπειρα τα παραδείγματα στη ζωή της Εκκλησίας. Η μετάνοια είναι η τορπίλη εναντίον της αμαρτίας. Η μετάνοια είναι εκείνη η οποία ελκύει το έλεος του Θεού και μας αποκαθιστά. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μετάνοια την πεπτοκιίαν ψυχήν ανιστά. Η μετάνοια δηλαδή την ψυχή η οποία έχει πέσει χάμου την σηκώνει ορθία, την ανασταίνει. Την αλωτριωθήσαν φίλην το Θεό καθίστησιν. Την ψυχή η οποία απεξενώθη από τον Θεό την κάνει πάλι φίλη και αγαπητή στο Θεό. Μετάνοια την κατεραγμένη ψυχήν διαγύρει. Την χωλένουσαν ανορθή. Τη συντριμμένη ιάται. Την τετραυματισμένη αγιάζει. Η μετάνοια την ψυχή η οποία είναι τραυματισμένη, η οποία χωλαίνει, η οποία έχει υποστεί τα δεινά της αμαρτίας και είναι τραυματισμένη, την αγιάζει, την θεραπεύει. Μετάνοια πάσης ψυχής και σωματικής ασθενείας, ιατρίων και σωτήριων φάρμακων. Είναι φάρμακο η μετάνοια, φάρμακων της ψυχικής και σωματικής ασθενείας. Είναι δώρον του Θεού, δώρον της αγάπης του Θεού. Εάν δεν υπήρχε μετάνοια, δεν θα σωζόταν κανείς μας, διότι όλοι αμαρτάναμε. Ο Δαβίδ έπεσε σε βαριά αμαρτήματα. Ποιος από εμάς είναι καθαρός από ρήπου? Όλοι μας έχουμε σφάλεια ενώπιον του Θεού. Δεν έχει σημασία το εάν κανείς έσφαλε πολύ ή λίγο. Η ουσία είναι ότι όλοι σφάλαμε ανά πάσα στιγμή, και η μετάνοια είναι εκείνη η οποία μας καθαρίζει την ψυχή, επανορθώνει τα σφάλματα, επισπά το και ελκύει το έλεος του Θεού και μας καθαρίζει. Η μετάνοια είναι σωτήριον φάρμακων, φάρμακων θεραπείας του κακού. Γι' αυτό το μεγαλύτερο κακό δεν είναι η αμαρτία, αλλά η αμετανόητη ζωή. Αυτός που έμαθε να μετανοεί
αυτός νικάει την δύναμη της αμαρτίας και ελκύει το έλεος και την αγάπη του Θεού.

Μεγάλο δώρο λοιπόν η μετάνοια, κι αν έχω αυτής δεν υπάρχει σωτηρία. Ελκύει το έλεος του Θεού. Είναι πολύ μεγάλο κακόν η αμαρτία. Δεινών μενούν κακόν η αμαρτία. Αλλού καθράπευτον, λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Θεραπεύεται δια της μετανοίας. Και ο Δαβίδ εδώ ημάρτησε βαριά. Προσέβαλε τον Θεό. Έδειξε αγνωμοσύνη προς τον Θεό. Η ψυχή του εγέμισε με μαυρίλα. Όμως δεν έμεινε στην πτώση και στην ενοχή. Μετανόησε. Και με κλάμα τώρα και με συντριβή καρδιάς ζητά το έλεος του Θεού. Ελέησόλ με ο Θεός κάτω μεγαλεός. Είναι οι πρώτες λέξεις του περιφύγου ψαλμού του. Σύ Θεέ που έχεις μεγάλο έλεος, ελέησέ με τον αμαρτωλό. Αυτές οι πρώτες λέξεις του ψαλμού δείχνουν την συντριβή του. Είναι η κραυγή του πόνου του και η κραυγή κάθε ψυχής η οποία συναισθάνεται την ανοχή της και ζητά το έλεος του Θεού. Και το έλεος του Θεού είναι θαυμαστόν. Το έλεος του Θεού είναι ποταμός που μας ξεπλένει. Είναι ιατρείον το οποίο μας θεραπεύει. Το έλεος του Θεού είναι ό,τι γλυκύτερον και ωραιότερον υπάρχει. Εάν δεν υπήρχε το έλεος του Θεού, δεν θα ήταν κανείς στον παράδεισο. Ζητά λοιπόν ο Δαβίδ το έλεος του Θεού με όλη την θέρμη της καρδίας του. Τον προσέβαλε τον Θεό. Όμως τώρα παρακαλεί τον Θεό να λησμονήσει το αμαρτημά του, να λησμονήσει την ενοχή του και αν τον λούσει με το έλεος της αγάπης και της ασπλαγνίας του. Λέγει ένας εκ των πατέρων της Εκκλησίας ότι το έλεος του Θεού είναι πάρα πολύ μεγάλη δωρεά. Όπου υπάρχει έλεος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εξέτασης ουκαστήν. Όπου υπάρχει έλεος, δικαστήριον ουκάθητε. Όπου έλεος, ευθύνε ουκαπετούντε. Όπου έλεος, συγκεχωρημένη απολογία. Ελεηθήνεσι το μόνον. Γι' αυτό πρέπει να ζητάμε πάντα το έλεος του Θεού. Και όταν ελκύομεν το έλεος του Θεού, τότε μην φοβούμεθα. Δεν θα περάσω από δικαστήριο. Είναι μεγαλύτερο έλεος του Θεού από την αμαρτία τη δική μας. Το έλεος του Θεού είναι πολύ μεγαλύτερο από οποιαδήποτε αμαρτία. Γι' αυτό και βλέπετε πως σε κάθε ακολουθία υπάρχει η προσευχή που ζητάμε το έλεος του Θεού. Κεντρική προσευχή και κεντρικό αίτημα όλων των ακολουθιών είναι το Κύριε ελέησον. Δηλαδή αυτό που λέει ο Δαβίδ. Κύριε ελέησέ με. Ελέησον με ο Θεός, λέει ο Δαβίδ στον ψαλμό του. Κύριε ελέησον, λέμε εμείς σε κάθε ακολουθία επανάληψης της φράσεως του Δαβίδ. Με άλλα λόγια, είναι η εξήτηση του ελέος του Θεού που μας είναι τόσο απαραίτητη. Γιατί εάν δεν υπάρχει έλεος Θεού, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να υπάρξει σωτηρία.

0: ελέησον με ο Θεός κάτω μέγα έλεος σου και κατοπλήτως των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόημά μου. Πρέπει αγαπητοί μου ακροατές να πιστεύουμε στο έλεος του Θεού, και θα πιστεύουμε στο έλεος του Θεού όταν γνωρίζουμε την αγάπη του Θεού, την στοργή του, την φιλανθρωπία του. Δεν είναι ο Θεός δίμιος, δεν είναι ο Θεός εκδικητής, είναι Θεός αγάπης. Βεβαίως είναι και Θεός δικαιοσύνης, αλλά είναι αγάπης εδώ στη γη. Δικαιοσύνης θα είναι εάν φύγουμε μετανόητοι στον ουρανό. Τώρα είναι Θεός αγάπης και κυριαρχεί η αγάπη του, και το έλεος του μας περιλούει. Το έλεος σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσα στα σημεία της ζωής μου, λέγει ο Δαβίδ σε άλλον ψαλμόν του. Γι' αυτό πρέπει να κρούμε την θύραν του έλεος του Θεού, να ζητάμε το έλεος του και να παραλαμβάνουμε συχνά πυκνά των περίφημων ψαλμών της μετανοίας. Ελέησόν με ο Θεός κάτω εμέγα έλεος σου. Να λέμε με συντριβή και με ταπείνωση πάντε, Κύριε ελέησέ με, Κύριε ελέησόν με. Είτε είμαι στο ναό, είτε μόνοι στο δωμάτιο, αυτή η προσευχή να συχνά πυκνά να λέγεται όχι μόνο από τα χείλη αλλά από την καρδιά. Κύριε ελέησόν με, συγχώρεσε τις αμαρτίες μου, γιατί είναι πολύ κακό, πάρα πολύ κακό, να μην ζητάμε το έλεος του Θεού. Του το δείχνει πως δεν έχουμε συνέστηση των σφαλμάτων μας, ότι μέσα μας υπάρχει εγωισμός, και ο εγωισμός δημιουργεί την αμετανόητη καρδιά, και η αμετανόητη καρδιά διώγνει το έλεος του Θεού. Ούτε πάλι πρέπει να αφήνουμε την ψυχή μας να κρυεύεται από απόγνωση όταν σφάλουμε, και αυτό πάλι εξίσου είναι σατανικό. Όπως είναι σατανική η αμετανόητη καρδιά, έτσι είναι σατανική και η καρδιά που πέφτει σε απόγνωση. Το έλεος του Θεού παραλαμβάνει είναι μεγαλύτερο από κάθε αμαρτία. Πρέπει να πιστεύουμε στο έλεος του Θεού και να το ζητάμε. Η απόγνωση, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι του διαβόλου τέχνασμα. Ο διάβολος μας σωθεί σε απόγνωση. Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος μας καλεί μετάνοια. Ταύτα, λέγει, του διαβόλου τα ρήματα, ότι δήθεν δεν συγχωρείσαι. Τα αιμά εναντία. Απόλου, αλλά δύναση σωθήνε. Λέει, οι μάρτυρες, μπορείς να σωθείς. Εμίχευσας, αλλά δύναση απαλλαγήνε. Έπεσες σε ανηθικότητα, δύναση να απαλλαγείς με το έλεος του Θεού. Έπεσες, αλλά μεγάλη του δεσπότου η φιλανθρωπία. Μη λοιπόν αποθαρρύνεσαι, λέγει ο Χρυσόστομος. Μετανόησον, ζήτησε το έλεος του Θεού, και το έλεος του Θεού είναι απείρως μεγαλύτερο από τις ανθρώπινες αμαρτίες. Θα θέλω να σταματήσω στο σημείο αυτό, διότι συνεπειρώθηκε η ώρα, και να υπογραμμίσω άλλη μια φορά στην αγάπη σας πως θα πρέπει να πιστεύουμε στο έλεος του Θεού. Τούτο δεν σημαίνει απρόσεκτο να αμαρτάνουμε. Σημαίνει απλώς πως ο Σάκης το κακό μας παρασύρει, παρόλη την προσπάθεια και τον αγώνα που κάνουμε να εμπέσουμε, όταν μας παρασυρόμεθα από το κακό, να μην απογοητευόμεθα. Και επειδή παρόλη την προσπάθειά μας κάθε μέρα πέφτουμε, γι' αυτό που κάθε μέρα πρέπει να ζητάμε το έλεος του Θεού, να ζούμε την σκέψη του έλεος του Θεού και η καρδιά μας να παρηγορείται. Το έλεος του Κυρίου μας περιλούει, εφόσον με μετάνοια ζητάμε την αγάπη του και την συγγνώμη του. Ελέησον με λοιπόν ο Θεός κατ' ομέγα έλεος σου και κατ' το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανόημά μου. Εύχομαι σε όλους σας πλουσίαν την χάρη και το έλεος του Κυρίου. Να μας φωτίζει ο Θεός, να ζούμε εμετανία για να αλκύμε το χάρι και το έλεος του.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πυραιός κ. Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

40 ημέρες μετά την Αγία του Ανάσταση, ο Χριστός εμφανιζόταν περιοδικώς στους μαθητές και αποστόλους του, τους εστερέωνε στην πίστη και υποσχέθηκε ότι και όταν θα φύγει από κοντά τους δεν θα τους αφήσει ορφανούς, αλλά θα αποστείλει νέων παράκλητων, δεύτερων παράκλητων, ο οποίος θα τους οδηγήσει και αυτούς και όλη την Εκκλησία εις πάσαν την αλήθεια. Η εορτή της Αναλήψεως είναι μια εορτή η οποία έχει και πενθυρό και χαρμόσυνο χαρακτήρα. Θα πει κανείς γιορτή με πενθυρό χαρακτήρα τώρα, ούτε Μεγάλη Παρασκευή ούτε τίποτε. Εάν ακούσει κανείς τους ύμνους του Εσπερινού που θα ψαλούν τη Δετάρτη το βράδυ, θα καταλάβει τι εννοώ. Κύριε, λέει το τέταρτο προσώμιο του Εσπερινού, οι Απόστολοι ως είδον σε ενεφέλες απερώμενων, οδυρμής δακρύων ζωοδότα Χριστέ, κατηφίας πληρούμενοι, θρηνούντες έλεγον. Όπως επίρετο ο Χριστός εις τας νεφέλας κατά την ανάληψή του, οι Απόστολοι γέμισαν από κατήφια και άρχισαν να θρηνούν με οδυρμούς δακρύων και να του λένε: «Δέσποτα, μία άσεις ημάς ορφανούς, ους διήκτον η γάπη σας δούλου σου ως εύσπλαχνος». Κύριε, λέει, μη μας αφήσεις ορφανούς εμάς που από υπερβολή ίκτου μας αγάπησες ως εύσπλαχνος που είσαι, αλλά απόστειλον ως υπέσχου ημίν το Πανάγιον σου Πνεύμα φωταγωγούν τας ψυχάς ημών, αλλά στείλε μας όπως μας υποσχέθηκες το Πανάγιο σου Πνεύμα, αυτό να φωταγωγήσει τις ψυχές μας, να μας παρηγορήσει και να μας δίνει την αίσθηση και να μας δίδει την αίσθηση της δικής σου παρουσίας κοντά μας. Δεν ήταν μικρό το σοκ το οποίο αισθάνθηκαν οι Απόστολοι με τον θάνατο και την Ανάσταση του διδασκάλου τους. Ένα άνθρωπο τον οποίο τον αγάπησαν και του χάρισαν την καρδιά τους. Ξαφνικά τον βλέπουν να σταυρώνεται, να πεθαίνει, να θάπτεται, πληροφορούνται την Ανάστασή του, τον βλέπουν να εμφανίζεται μπροστά τους, να τους μιλάει, να τους ευλογεί, να τους ειρηνεύει, να τους χαρίζει Πνεύμα Άγιο, να τους δίδει εξουσία αφέσεως αμαρτιών, να τους βεβαιώνει ότι δεν είναι φάντασμα και να τους ενθαρρύνει να απλώσουν το χέρι τους, να ψηλαφίσουν τις πληγές που είχαν αφήσει πάνω στο Πανάγιο σώμα του τα καρφιά του Σταυρού και οι λόγχοι του Ρωμαίου στρατιώτου, να τρώει μπροστά τους λίγο ψάρι και λίγη κυρίθρα μελιού για να τους βεβαιώσει ότι δεν είναι ένα δημιούργημα της φαντασίας, χωρίς να έχει ανάγκη από φαγητό, τη στιγμή που μπήκε μέσα στο σπίτι και κλεισμένων των θυρών. Και τώρα ξαφνικά πληροφορούνται ότι φεύγει πλέον, αποσύρεται οριστικά στους ουρανούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο σοκ, ότι δεν θα έχουν ούτε αυτή την παρηγοριά κάθε τόσο ξαφνικά να τον δουν μπροστά τους αναστάντα και να χαρεί η καρδιά τους. Αυτή η στέρηση είναι ένα πένθος. Αλλά από την άλλη μεριά είναι η παρηγοριά ότι θα έρθει ο άλλος παράκλητος, ο νέος παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, και αυτός θα αισθητοποιεί για πάντα την παρουσία του διδασκάλου τους, όχι μόνο ανάμεσά τους αλλά και μέσα στην ψυχή τους, γιατί όπου είναι το Πνεύμα είναι και ο Υιός, είναι και ο Πατέρας. Έτσι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος θα γεμίζει όλο το είναι τους με την παρουσία όλης της Αγίας Τριάδος. Αλλά ας ψηλαφίσουμε λίγο το μεγάλο γεγονός
μέσα από τα αγιογραφικά αναγνώσματα. Θα διαβαστεί την Πέμπτη ως αποστολικό ανάγνωσμα από το πρώτο κεφάλαιο των πράξεων, το τμήμα των 12 πρώτων στίχων. «Τον μεν πρώτων λόγων επί εισάμιν περί πάντων, ο Θεόφιλε, ονήρξατο ο Ιησούς ποιήντε και διδάσκην, άχρη ίση μέρας εντυλάμενος της Αποστόλης, δια Πνεύματος Αγίους εξελέξατο, ανελήφθη». Τον πρώτο λόγο, δηλαδή το Ευαγγέλιο μου, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, γιατί ο Ιερός Λουκάς γράφει τις πράξεις των Αποστόλων, «αγαπητέ Θεόφιλε, τον έγραψα και ανέφερα σε αυτό την διδασκαλία, τα έργα, τα θαύματα του Ιησού Χριστού μέχρι την ημέρα κατά την οποία μάζεψε τους Αποστόλους και τους είπε ότι θα τους στείλει το Πνεύμα το Άγιον και ανελήφθη. Εις και παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν εν πολλής τεκμηρίης διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής και λέγον τα περί της Βασιλείας του Θεού. Παρουσίαζε, λέει, επί 40 ημέρες μετά την Ανάστασή του τον εαυτό του ζωντανό με πολλά τεκμήρια και πολλά θαύματα στους Αποστόλους και τους ομιλούσε περί της Βασιλείας του Θεού. Και συναλλιζόμενος παρήγγειλεν αυτής από Ιεροσολύμων μη χωρίζεστε αλλά περιμένειν την επαγγελία του Πατρός ειν οικούσατέ μου. Και καθώς βρισκόταν μαζί τους στην ακρογιαλιά. Αυτό σημαίνει συναλλιζόμενος. Αλς, αλός, είναι ομηρική λέξη και σημαίνει θάλασσα. Ήτανε λοιπόν στην παραλία και η λέξη παραλία από εκεί βγαίνει. Αλς, αλός, όπως άλλωστε βγαίνει και το αλάτι. Καθώς βρισκόταν μαζί τους λοιπόν στην ακρογιαλιά, τους έδωσε εντολή να μην απομακρυνθούν από τα Ιεροσόλυμα, αλλά περιμένουν την υπόσχεση την οποία έδωσε ο Πατέρας και την οποία αυτός με το στόμα του τους μετέφερε και την ακούσανε με τα αυτιά τους. Ότι Ιωάννης μεν ευάπτισεν είδατι, ημείς δε βαπτιστήσεστε εμπνεύματι Αγίο ου μετά πολλάς ταύτας ημέρας. Διότι ο Ιωάννης ο βαπτιστής εβάπτιζε το βάπτισμα του ύδατος, αλλά εσείς οι Απόστολοι μου θα βαπτιστείτε με Πνεύμα Άγιον μετά από λίγες μόλις μέρες. Δεν θα περάσουν πολλές μέρες. Ημένουν συνελθόντες επί ρώτων αυτών λέγοντες, «Κύριε, ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνει στην Βασιλεία το Ισραήλ?» Αλλού το μυαλό τους των Αποστόλων. Αυτοί σκεφτόντουσαν εάν θα αποκατασταθεί η Βασιλεία του Ισραήλ, να φύγουν οι Ρωμαίοι, να ελευθερωθεί ο τόπος, να αποκατασταθεί το κράτος του Ισραήλ. Είπε δε προς αυτούς, «Ούχι μόνε τι γνώνε χρόνους ή καιρούς, ούσο πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία». Δεν είναι δουλειά σας να ξέρετε χρόνους και καιρούς, τους οποίους ο ουράνιος πατέρας μου κράτησε στη δική του εξουσία. Αυτό έχει διπλή σημασία. Δεν καλύπτει μόνο το ερώτημα των Αγίων Μαθητών, αλλά καλύπτει και την προσμονή τη δική μας για τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Ακούσαμε πριν από λίγες μέρες έναν προτεστάντη

Η συντέλεια το προχθές 22 Μαΐου, όπως έλεγε εκείνος ο Αμερικανός ψευδοπροφήτης και ψευδοπάσφαρας προτεστάντης, την άλλη όπως κάποιος ανοητένων δικός μας μοναχός εδώ στην Ελλάδα προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο χρόνο, δεν θυμάμαι το 2014, ως συντέλεια του κόσμου κτλ. Ή οι άλλοι, οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά προσδιορίζουν κατά καιρούς τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, έχουν διαψευστεί μια, δυο, τρεις, πέντε φορές, ακόμα δεν το βάζουν κάτω, τους έδωσε λέει και τους δίδει καινούριο ζωηρότερο φως ο Ιεχωβά και περιμένουν και περιμένουν και περιμένουν. Λοιπόν, για να μην μακριλογούμε με τέτοιες ανοησίες, καιρούς και χρόνους τους έχει εν τη ιδία εξουσία ο πατήρ. Το πότε θα γίνει το ένα ή το άλλο τα ξέρει ο ουράνιος πατήρ. Ούτε οι άγγελοι, οι άγιοι και οι αρχάγγελοι δεν το γνωρίζουν. Τελεία και παύλα. Αλλά λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έστεστε μη μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Θα λάβετε λέει δύναμη από το Πνεύμα το Άγιο το οποίο θα έρθει σε εσάς και θα γίνετε μάρτυρές μου και στην Ιερουσαλήμ και στην Ιουδαία και στην αιρετική της Σαμάρια και μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Εδώ πάλι θα κάνω μια παρένθεση, μπαίνω στον πειρασμό. Οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά επιμένουν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικοί χριστιανοί είναι μάρτυρες του Ιεχωβά. Με περιορισμό του ονόματος Ιεχωβά κατά αυτούς μόνο στον πατέρα. Εμείς λέμε ότι Ιεχωβά δεν είναι μόνο ο πατέρας, Ιεχωβά είναι και ο Υιός, Ιεχωβά είναι και το Πνεύμα το Άγιο. Τι σημαίνει αυτό το Ιεχωβά για να μην παρεξηγούμεθα. Στα εβραϊκά είναι Γιαχβέ. Είναι με το χ ενεστώτος του ρήματος Γιαχ. Γιαχ είναι το δικό μας ρήμα ημί. Είμαι. Ημί με την έννοια του υπάρχω. Ο Θεός προσδιορίζει τον εαυτό του με αυτό το ρήμα, αυτή τη μετοχή. Είμαι ο υπάρχον. Αυτός ο οποίος έχω την ύπαρξη αφεαυτού. Γι' αυτό και βλέπετε στις εικόνες του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στο φωτοστέφανο και γράφουμε τρία γράμματα. Ο ον. Ο ον σημαίνει Ιεχωβά. Είναι η μετοχή ενεστώτος του ρήματος ημί. Εγώ είμαι ο ον. Αυτός που είμαι. Αυτός που υπάρχω. Αυτός που έχω την ύπαρξη δική μου. Λέω λοιπόν ότι οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά εν τη πλάνη τους λένε ότι πρέπει να είσαι μάρτυρας του πατρός. Αυτόν λένε οι Ιεχωβά αυτοί. Εδώ έρχεται ο Χριστός ο ίδιος και τους διαψεύδει. Γιατί λέει θα είστε μάρτυρες δική μου του Υιού. Και στα Ιεροσόλυμα και σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και μέχρι πέρατος του κόσμου. Όπου είναι ο πατήρ, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, είναι και ο Υιός. Και μαζί είναι και το Πνεύμα το Άγιον. Και δεν είναι δυνατόν κανείς να είναι έργο και λόγο μάρτης του ενός από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και όχι των υπολείπων δύο. Είναι ταυτόχρονα και των τριών. Και αυτό υπογραμμίζει ο Χριστός εδώ. Μάρτυρες μου, ναι, μάρτυρες του Πατρός στην Παλαιά Διαθήκη, εγώ σας λέω και μάρτυρες δική μου, γιατί εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν. Και παραπέρα και του Αγίου Πνεύματος. Και ταύτα υπόν βλεπόντων αυτών επήρθη και νεφέλη υπέλαβεν αυτών από των οφθαλμών αυτών. Και αφού είπε αυτά καθώς τον κοιτάζανε, επήρθη, τραβήχτηκε πάνω στον ουρανό και μία νεφέλη υπέλαβεν, τον πήρε από κάτω δηλαδή και τον έκρυψε από τα μάτια τους. Θα πείτε ασανσέρ έγινε η νεφέλη και τον ανέβασε στον ουρανό. Θέλω να σας γυρίσω λίγο πίσω στην Παλαιά Διαθήκη, στην περίπτωση του προφήτου Ηλία. Όταν ο προφήτης Ηλίας εμάζεψε τους ψευδοπροφήτας και ψευδοιερείς του Βάαλ και τους εζήτησε να παρακαλέσουν το Βάαλ
να ρίξει φωτιά από τον

ουρανό να κάψει τις θυσίες τους για να δείξει ότι είναι αληθινός. Ο προφήτης Ηλίας βέβαια ήξερε ότι δεν ήταν αληθινός ο Βάλ, αλλά για να φανεί η αλήθεια του αληθινού Θεού τον οποίο ελάτρευε αυτός. Αυτοί βέβαια από το πρωί μέχρι το βράδυ φωνάζανε και ούκην φωνή και ούκην ακρόασης. Και τους κορόιδευε ο προφήτης Ηλίας, λέει φωνάξτε λίγο πιο δυνατά γιατί μπορεί να είναι απασχολημένος λίγο ο Θεός σας, λέει, και έχει δυσκολία να σας ακούσει, φωνάξτε δυνατότερα, επιμείνετε. Πέρασε η μέρα, δεν έγινε τίποτε και τότε αυτός έβαλε και μάζεψαν 12 πέτρες, φτιάξαν ένα πρόχειρο θυσιαστήριο, ανοίξανε γύρω μία τάφρο, ζήτησε να ρίξουν μπόλικο νερό 3 φορές, να μουσκέψουν καλά-καλά οι πέτρες του θυσιαστηρίου, να ξεχυθεί το νερό, να γεμίσει η τάφρος από δίπλα, και μετά έβαλε το σφάγιο του πάνω και γονάτισε κάτω και λέει «Θεέ των πατέρων μου, επάκουσον μου σήμερον εν πυρή». Δεν είχε τελειώσει την κουβέντα και ήρθε φωτιά εκ του ουρανού και κατέκαυσε όχι μόνο τη θυσία του προφήτου, αλλά και τις πέτρες και την θαλαά, όπως λέει το ιερό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, από γύρω γύρω την τάφρο με όλο το νερό το οποίο είχε μέσα και τα υφάνισε. Και έτσι έδειξε ότι είναι αληθής ο Θεός τον οποίο ελάτρευε ο Ηλίας, ο Θεός τον οποίο λατρεύουμε και εμείς σήμερα, και όχι οι ψευδοθεοί τους οποίους ελάτρευαν στο πρόσωπο και στο όνομα του Βάλ. Και τότε εγωνάτισε κάτω ξανά ο προφήτης Ηλίας και λέει «Εγώ που σου είπα Θεέ μου να μην βρέξεις και έκαμε 3,5 χρόνια να βρέξεις και ξεράθηκαν τα πάντα και ήρθε η πείνα και το κακό, εγώ τώρα σου λέω άνοιξε τους ουρανούς και ρίξε βροχή». Και γυρνάει και λέει στον Αχάβ «Τρέξε, φύγε, επίστρεψε στο παλάτι σου γιατί έρχεται πολύ και δυνατή βροχή». Και τότε λέει είδε από απέναντι μία νεφέλη ως ίχνος ανθρώπου, μια νεφέλη η οποία είχε τη μορφή ενός ανθρώπου, η οποία ανέβαινε στον ουρανό, και όταν εκείνη η νεφέλη ανέβηκε στον ουρανό ήρθε η πολυχεύμων ομβροτοκία, ήρθε η πολύκρουνη βροχή η οποία εξεδίψασε τον διψασμένο κόσμο και ήρθε η χαρά και η ζωή πίσω στην περιοχή. Αυτό ήταν μία προεικόνησης ετούτης της νεφέλης η οποία επήρε, υπέλαβε και επήρε εις τους ουρανούς τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν και έφερε κατόπιν την πολυχεύμονα ομβροτοκίαν του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, που ήρθε και ξεδίψασε τον ξεκαμένο από τη δίψα της αληθείας και της θεογνωσίας κόσμο και γέμισε τον παράδεισο με καρπούς αγαθούς, δηλαδή με αγίους. «Και ως ατενίζοντες ήσαν εις τον ουρανόν», συνεχίζει ο ιερός Λουκάς, «πορευωμένου αυτού και ιδού άνδρες δύο παριστήκησαν αυτής ενεστή τη λευκή ή και είπων. Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις τον ουρανόν? Ούτως ο Ιησούς ο αναλυφθής αφημών εις τον ουρανόν, ούτως ελεύσετε όν τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν. Τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από όρους του καλουμένου ελαιώνος, ο εστίν εγγύς Ιερουσαλήμ Σαββάτου έχων οδών». Και όπως κοιτάγανε, λέει, στον ουρανό και τον βλέπανε να πορεύεται προς τα άνω, δύο άνδρες με λευκές ενδυμασίες, προφανώς δύο άγγελοι, παρουσιάστηκαν και τους είπαν «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι καθόσαστε και κοιτάτε τον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε από σας σήμερα στον ουρανό κατά παρόμοιο τρόπο θα έρθει όπως τον είδατε τώρα να πορεύεται στον ουρανό. Θα επιστρέψει πίσω». Και τότε και αυτοί επιστρέψαν στα Ιεροσόλυμα από το όρος, το καλούμενο όρος των ελαιών, του ελαιώνος, το οποίο είναι κοντά στα Ιεροσόλυμα,
και έχει Σαββάτου οδόν. Δηλαδή η απόστασή του είναι η απόσταση την οποία επιτρεπόταν να περπατήσουν την ημέρα του Σαββάτου οι ευσεβείς Ιουδαίοι. Τώρα φίλοι και αγαπητοί ακροατές, τίθεται ένα ερώτημα. Ο Χριστός ως μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού ήταν και είναι πάντοτε ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, όπως και ο Πατήρ, έτσι και αυτός, έτσι και το Πνεύμα το Άγιο. Όλο συν εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απήρθη ο προαιώνιος Λόγος, λέμε στους χαιρετισμούς. Τον είχαμε ολόκληρο πάνω στη γη και από τον ουρανό δεν είχε λείψει ποτέ. Αφού δεν ήτανε απομακρυσμένος από τον ουρανό, πού επιστρέφει? Εδώ χρειάζεται μία διευκρίνηση. Ο Θεός ουδέποτε εγκατέλειψε τον θρόνο της θεότητος και ήταν και στον ουρανό και στη γη κάτω που είχε να ανθρωπίσει και παντού, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Αλλά στη γη προσέλαβε το καινούριο στοιχείο, την ανθρώπινη φύση. Σήμερα λοιπόν, μεθαύριο την Πέμπτη της Αναλήψεως, τι ανεβαίνει στον ουρανό καινούριο? Ανεβαίνει η ανθρώπινη φύση του Χριστού. Το σώμα και η λογική ψυχή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτά δεν ήσαν μέχρι τότε στο θρόνο της θεότητος. Η Θεία Φύση εκεί ήταν διαχρονικά και πάντοτε και ούτε επί δευτερόλεπτο, ούτε κλάσμα δευτερολέπτου δεν έλειψε από εκεί. Αλλά η ανθρώπινη φύση είναι το καινούριο. Και εδώ είναι που στέκονται οι άγγελοι και ατενίζουν με δέος και λένε τι το ορώμενον θέαμα. Τι είναι αυτό το καινούριο το οποίο έρχεται και ανεβαίνει και κάθεται δεξιά του θρόνου της μεγαλειότητος. Ο Υιός κάθεται πάντοτε δίπλα στον Πατέρα επί του θρόνου της μεγαλειότητος. Δεν ήταν παράξενο το ότι ο Θεός Λόγος ήταν εκεί. Το παράξενο είναι ότι τώρα βλέπουν άνθρωπον καθήμενον εν της δεξιής του Πατρός. Την Αγία ανθρωπίνη φύση του Χριστού στην πληρότητά της, σώμα και ψυχή. Αυτό τι έχει να πει για μας? Αν δεν ήταν αυτό το οποίο θα πούμε ευθύς αμέσως, δεν θα είχε κανένα νόημα για μας η ανάληψη. Με γεια του, με χαρά του, ήρθε, έφυγε, θα έλεγε κάποιος, ασεβώς βέβαια, αλλά κάπως δικαιολογημένα. Τι σημασία έχει η ανάληψη της ανθρωπίνης φύσεως αυτού του σώματος που το είδαμε, το εζήσαμε, το εψηλάφισαν τα χέρια μας, που κάθισε και έφαγε εκεί και μαζί μας, που το είδαμε να πάσχει επί του Σταυρού, να πεθαίνει, να το θάβουμε, να ανίσταται, να μπαινοβγαίνει από κλειστές πόρτες, να τρώει ψάρι και από μελισσίου Κυρίου και τα λοιπά, να μας ειρηνεύει, να μας δίδει Πνεύμα Άγιο και ούτω καθεξής. Τι είναι η Εκκλησία? Το σώμα του Χριστού. Τι είμαστε οι βεβαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος? Κύτταρα του σώματος του Χριστού. Άρα η ανάληψη του Χριστού είναι η δική μας δόξα και σωτηρία. Το σώμα το δικό μου και το δικό σας και η ψυχή η δική μου και η δική σας δεν είναι για να επιστρέψουν στο μηδέν. Δεν είναι για να μας διαλύσει το φτιάρι του νεκροθάφτη. Οι θέσεις μας είναι δεξιά του Πατρός στο σώμα του Υιού, το τεθεωμένον Άγιον σώμα, την τεθεωμένη Αγία ψυχή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Άρα εγώ, εσείς, ο κάθε πιστός χριστιανός, έχουμε μία μοναδική, μεγαλειώδη προοπτική στην αιωνιότητα να συγκαθίσουμε
και να συμβασιλεύουμε δεξιά του Πατρός μαζί με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και μαζί με το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό είναι όλος ο καυγάς, να βαπτιστούμε, να μυρωθούμε, να ζήσουμε τη ζωή της Εκκλησίας. Γι' αυτό κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού, για να γίνουμε θείας κοινωνή φύσεως, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, για να βρεθούμε εκεί. Αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Αλλά βεβαίως υπάρχει προϋπόθεση. Ναι μεν μας βαφτίσανε χωρίς να μας ρωτήσουνε, αλλά δεν μπορούν να μας οδηγήσουν εκεί χωρίς να το θέλουμε. Πρέπει να θελήσουμε εμείς να ζήσουμε εδώ στη γη τη ζωή του Χριστού κατά μίμηση Χριστού, κατά το δυνατόν ανθρώπο, ζωή της Εκκλησίας λειτουργημένη, λιβασινισμένη, ζωή των Αγίων Μυστηρίων και των Αγίων Αρετών. Οπότε πλέον ο θάνατός μας δεν θα είναι θάνατος, θα είναι ανάληψης και θα είναι συνδοξασμός και συμβασιλεία με τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, δια του σώματος και της ψυχής του αναληφθέντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το μεγαλείο της αναλήψεως και αυτή είναι η χαρούμενη πλευρά της εορτής. Οι λυπηροί είναι ό,τι χάνουν οι Απόστολοι την διαρκή συντυχία τη σωματική του Χριστού. Οι χαρούμενοι είναι ότι τον χαιρόμαστε πλέον όχι αποσπασματικά και όχι κάπου κάπου, αλλά διαρκώς ενωμένοι μαζί του ως ζωντανά σώματα του Αγίου Τεθεωμένου σώματός του και ως ζωντανά στοιχεία της Αγίας Ψυχής του. Προσέξτε, κάθε αμαρτία μας νεκρώνει, μας απομακρύνει από αυτόν. Δεν είναι απλώς αστοχία που λένε μερικοί και νομίζουν ότι το να κάνω μια αμαρτία είναι σαν να ρίξω μια λάθος καλαθιά στο μπάσκετ και δεν πέσει η μπάλα μέσα στο καλάθι και πέσει απ' έξω και χάσω το τρίποντο ή δεν ξέρω πώς τα λένε. Αμαρτία είναι να στοχίσω να ενωθώ με τον Χριστό, να αποκοπώ από αυτόν ο οποίος είναι η μοναδική πηγή ζωής και σωτηρίας και φωτός και χαράς και αιωνιότητος. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία κηρύττει πόλεμο κατά της αμαρτίας και των παθών, καλλιέργεια των Αγίων Αρετών και ζωήν εν της μυστηρίης. Αυτή είναι η χαρούμενη πλευρά της αναλήψεως. Τότε ο θάνατος δεν θα είναι θάνατος, θα είναι ανάληψης και συμβασιλεία μετά του εκ νεκρών αναστάντος, εις ουρανούς αναληφθέντος και αιωνίως ζώντος με θεία και ανθρώπινη φύση, ενωμένες ασυγχύτως, αδιαιρέτως, αχωρίστος και ατρέπτος κατά το φοβερό δόγμα της Αγίας Τετάρτης Οικουμενικής εν Χαλκιδόνη Συνόδου εις αιώνας αιώνων.

ωραία που αποδίδει το νόημα της αναλήψεως, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, το κοντάκιο της γιορτής. Την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγής ενώσας της ουρανίης, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένον αδιάστατος και βοών της αγαπός είσαι. Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Αφού λέει συμπλήρωσες όλη την ένσαρκη οικονομία την οποία είχες στο νου σου να κάνεις για το χατήρι μας, και αφού ένωσες τα επίγεια με τα ουράνια, τον άνθρωπο με τη θεότητα, αναλήφθηκες με δόξα Χριστέ ο Θεός μας, χωρίς να χωρίζεσαι από πουθενά. Δεν μας εγκατέλειψες, δεν μας άφησες έρημους στη μοίρα μας, αλλά μένεις πάντοτε αδιάστατος πέρα από τις διαστάσεις του χώρου, παντού και πάντοτε, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, και στη γη και στον ουρανό, και κάτω στον Άδη και στο θρόνο μετά του Πατρός, και στα βάθη της θαλάσσης, και στις ερήμους και στις κορυφές των βουνών και στις χαράδρες και στα σπήλαια και στις σοπές της γης και σε κάθε γωνιά της γης και στο γαλαξία όλο μέσα και σε όλους τους γαλαξίες και σε όλο το σύμπαν και σε όλα τα σύμπαντα, αν υπάρχουν πολλά σύμπαντα, και σε όλα τα ορώμενα και σε όλα τα αόρατα. Τα πάντα γεμίζει η παρουσία σου και φωνάζεις σε αυτούς που σ' αγαπάνε: εγώ είμαι μαζί σας, κανένας δεν μπορεί να σας αδικήσει, ουδείς καθημών. Όποιος πει ότι είναι εναντίον σας, μην το φοβάστε, είναι μια σκιά αδύναμη να σας κάνει κακό. Αλλά ας διαβάσουμε και το Ευαγγέλιο της ημέρας. Είναι το έκτο οθινό, το οποίο διαβάζεται ως Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας της Εορτής της Αναλήψεως, από το κατά Λουκάν Άγιο Ευαγγέλιο. Ο Λουκάς και στις πράξεις και στο Ευαγγέλιο και στον Απόστολο και στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα μας διδάσκει ωραιότατα την υπόθεση της Δεσποτικής Αναλήψεως. Το καιρό εκείνο, αναστάσω Ιησούς εκ νεκρών, έστι εν μέσω των μαθητών αυτού και λέγει αυτής: ειρήνη ημίν. Πτωηθέντες δε και έμφοβοι γενόμενοι εδόκουν πνεύμα θεωρήν. Αφού αναστήθηκε ο Χριστός, λέει, από τους νεκρούς, εμφανίστηκε και στάθηκε ανάμεσα στους μαθητές τους και τους είπε: ειρήνη σε εσάς. Αυτοί όμως φοβηθήκανε και νομίσανε ότι έβλεπαν κάποιο φάντασμα, κάποια οπτασία. Και είπεν αυτοίς: τι τεταραγμένοι εστέ και γιατί διαλογισμοί αναβαίνουσιν εν τες καρδίες ημών? Είδετε τα σχήρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και είδετε ότι πνεύμα, σάρκα και οστέα ουκ έχει, καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα. Γιατί είστε ταραγμένοι, λέει, γιατί ανεβαίνουν λογισμοί στις καρδιές σας? Ρίξτε μια ματιά και δέστε τα χέρια μου και τα πόδια μου, εγώ είμαι. Ψηλαφίστε με αν θέλετε και δέστε. Τα φαντάσματα δεν έχουν σάρκα και οστά. Εμένα όμως με βλέπετε και έχω σάρκα και οστά. Εγώ είμαι ο Αναστάς, διδάσκαλός σας. Και τούτο λοιπόν επέδειξε αυτή στα σχήρας και τους πόδας. Και λέγοντας αυτά, τους έδειξε τα χέρια του και τα πόδια του, τρυπημένα εννοείται, από τα καρφιά των σταυρωτών του. Έτι δε απιστούν τον αυτόν από τη χαράς και θαυμαζόντων, είπεν αυτής: έχετε τη βρόσιμον ενθάδε? Οι δε επέδωκαν αυτό ηχθείως οπτού μέρους και από μελισσίου Κυρίου, και λαβών ενώπιον αυτών έφαγεν. Από την πολλή χαρά που πήραν, σάστησαν και δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που βλέπαν τα μάτια τους.
Και καθώς έτσι απορούσαν και θαύμαζαν, τους είπε μήπως έχετε κάτι φαγόσιμο εδώ. Και του δώσανε ένα κομμάτι οπτό ψάρι και ένα κομμάτι κυρίθρα. Πήρε και έφαγε μπροστά στα μάτια τους. Και τους είπε, ούτε οι λόγοι ουσε λάλησα προς ημάς αιτιών συνημήν, ότι δι πληρωθήνε πάντα τα γεγραμμένα εν τον νόμο Μωσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Θυμάστε τα λόγια τα οποία σας είχα πει, ότι έπρεπε να πληρωθούν κατά κρίβιαν και κατά γράμμα όλα τα οποία είχαν προφητευτεί μέσα από τον νόμο του Μωυσέως και τους προφήτες και στους ψαλμούς για μένα. Τότε διήνυξεν αυτόν το νουν του συνιένετας γραφάς και είπεν αυτής, και τότε τους άνοιξε το νουν να μπορούν να κατανοήσουν τις Άγιες Γραφές. Εδώ, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε μία αναγκαστική παρένθεση. Η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο το οποίο διαβάζεται μεν από όλους, αλλά δεν κατανοείται από όλους. Δεν είναι ένα βιβλίο από την αράδα, από τα ράφια της βιβλιοθήκης, το οποίο μπορεί να το ανοίξει, να το διαβάσει ο κάθε ένας και να καταλάβει και να χαρεί το περιεχόμενό του. Χρειάζονται προϋποθέσεις. Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις, το βιβλίο αυτό μένει ξένο για μας. Ακούω πολλούς και λένε είναι θέμα κατανοήσεως, είναι θέμα μεταφράσεως, μεταγλωτισμού, για να το νιώσει και να το καταλάβει κανείς. Τι ανόητα λόγια. Τι ανόητα λόγια. Πόσο αγνοούν αυτή την πραγματικότητα, ότι πρέπει να διανοίξει ο Θεός το νουν για να μπορέσει να κατανοήσει τις γραφές ο άνθρωπος. Αν ήταν θέμα μεταφράσεως, οι μεγαλύτεροι φιλόλογοι θα ήταν οι μεγαλύτεροι άγιοι. Θα βλέπαμε σικουτρίδες, μυστριώτιδες, μπαμπινιώτιδες να είχαν φωτοστέφανα γύρω από το κεφάλι τους και από τούτη εδώ τη ζωή. Δεν είναι θέμα φιλολογικό η μελέτη, η κατανόηση της Αγίας Γραφής. Είναι άλλου επίπεδου υπόθεση. Γνωρίζω και γνωρίζουν πολλοί αγραμμάτους, αστοιχειώτους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν μπει μέσα στο νόημα και γνωρίζουν και καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα την Αγία Γραφή από πολλούς σοφούς σπουδαγμένους που έχουν γεμάτους τους στίχους των σπιτιών τους από πτυχία και από διδακτορικά και από τίτλους σπουδών. Χρειάζεται να έρθει ο φωτισμός του Θεού. Ιδάλλως διαβάζεις και δεν καταλαβαίνεις. Γιατί υπάρχουν από το ίδιο Ευαγγέλιο τόσοι αιρετικοί πέριξ ημών των Ορθοδόξων που έχουμε την αλήθεια? Διότι διαβάζουν το Ευαγγέλιο χωρίς τις προϋποθέσεις του αγιασμού, της ταπεινώσεως, της καθαρότητος. Εάν δεν διαβαστεί με τις προϋποθέσεις του αγιασμού η Αγία Γραφή, δεν ανοίγει τα μάτια, τα βγάζει τα μάτια. Και οι αιρετικοί που διαβάζουν το Ευαγγέλιο χωρίς τις προϋποθέσεις αυτές, τους βλέπουμε να βγάζουν κυριολεκτικά από αρσενικό γάιδαρο θηλυκό πουλάρι. Άλλα να λέει και να εννοεί ο λόγος του Θεού και άλλα να καταλαβαίνουν αυτοί. Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις του αγιασμού. Γι' αυτό και η Εκκλησία το έχει το Ευαγγέλιο πολύ ωραία κουμπωμένο πάνω στην Αγία Τράπεζα. Και για να το ανοίξει να διαβάσει, ο ιερεύς διαβάζει μια ειδική προσευχή. «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Λάμψε, λέει, φιλάνθρωπε Κύριε, μέσα στις καρδιές μας το πανακύρατο, το άγιο φως της θεογνωσίας σου, και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά σου κηρύγματα».
εάν δεν έρθει αυτό το ακύρατο φως και αν δεν ανοίξουν τα μάτια της καρδιάς μας από την επέμβαση του Θεού, όσο τρανοί θεολόγοι και φιλόλογοι και γραμματιζούμενοι να είμαστε, δεν θα καταλάβουμε τίποτε. Και συνεχίζει η προσευχή. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν, πάντα τα προσευαρέστησιν της ίν και φρονούντες και πράττοντες. Σίγαρη ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων, Χριστέ ο Θεός, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην Ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα, την ίν και αεί και σου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Και βάλε μέσα μας, λέει, εκείνο τον φόβο, τον Άγιο φόβο των μακαρίων σου εντολών, ώστε να μπορέσουμε να καταπατήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε μια πνευματική ζωή φρονούντες και πράσσοντες όλα εκείνα τα οποία ευαρεστούν εσένα. Γιατί εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ ο Θεός, και σε σένα απέμπε τη δόξα με τον Άναρχό σου Πατέρα και το Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα, τώρα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όλος ο καυγάς εδώ είναι. Να έρθει ο φωτισμός ο άνωθεν. Να αποκτήσουμε φόβον Θεού και πόθον να ζήσουμε πνευματική πολιτεία και όχι σαρκική, όχι χειρόδη. Και τότε, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, κατανοούμε το Ευαγγέλιο. Στις άλλες περιπτώσεις λέμε λόγια της κοιλιάς μας, του στομάχου μας, και καταλαβαίνουμε όσα θέλουμε να καταλάβουμε, όσα τα πάθη μας προσδοκούν και οι πονηρές και οι ακάθαρτες επιθυμίες μας προσδοκούν, για να έρθει ο Θεός στα νερά τα δικά μας. Γι' αυτό σας ελέγω και επαναλαμβάνω ότι χρειάζονται προϋποθέσεις. Και εμείς οι Ορθόδοξοι αναγνωρίζουμε στις προϋποθέσεις αυτές ότι τις είχαν οι Άγιοι, οι Πατέρες της Εκκλησίας. Και προσπαθούμε με το φωτισμό των Αγίων Πατέρων και με τον προσωπικό μας αγώνα να βρισκόμαστε στον τρόπο ζωής των Αγίων Πατέρων, να δεχτούμε τον φωτισμό του Ιερού Ευαγγελίου. Και όχι μέσα από γραμματικές και συντακτικά και μεταφράσεις και ερμηνείες. Αυτά θα απέκλειαν της χάριτος και της σωτηρίας όλους τους αγραμμάτους, τα μικρά παιδιά, τον παλαβό του χωριού, το γέροντα ο οποίος έχει αλτσχάιμερ και άνοια. Όμως ο Θεός έρχεται και χαρίζει σωτηρία σε όλους. Και η σωτηρία θα έρθει πρώτα μέσα από τον εσωτερικό φωτισμό. Διήνυξεν αυτόν τον νουν του συνιέρετας γραφάς. Τότε καταλάβανε τι τους έλεγε. Και είπεν αυτής ότι ούτω γέγραπτε και ούτω έδι παθήν των Χριστών και αναστήνε εν τη τρίτη ημέρα εκ νεκρών και κηρυχθήν επί το ονόματι αυτού μετάνιαν και άφεσιν αμαρτιών εις πάντα τα έθνη αρξάμενον από Ιερουσαλήμ. Τα βλέπανε, τα ακούγανε, τα είχαν διαβάσει και ξαναδιαβάσει, όμως δεν μπορούσαν να καταλάβουν και να νιώσουν για ποιον ήτανε. Τώρα που διήνυξαν αυτόν το νουν, καταλάβανε ότι όλα αυτά ήταν γραμμένα για τον Χριστό, άρα τα είδαμε, τα ζήσαμε, ήτανε για τον Κύριο. «Ημείς δε εστέ μάρτυρες τούτων», και εσείς, λέει, παιδιά μου, τα ζήσατε, είστε μάρτυρες όλων αυτών των γεγονότων. «Και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς, ημείς δε καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδύσιστε δύναμην εξύψους. Και εγώ θα σας στείλω μετά από λίγο την υπόσχεση που έδωσε ο πατέρας μου για σας», για τον καινούριο παράκλητο δηλαδή, «και εσείς καθίστε μέσα στα Ιεροσόλυμα μέχρι ότου ντυθείτε μια καινούργια δύναμη εξύψους. Εξήγαγε δε αυτούς έξω έως εις Βιθανίαν και επάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς. Τους πήρε έξω από την Ιερουσαλήμ μέχρι τη Βιθανία», την πατρίδα του Λαζάρου, «και σήκωσε τα χέρια του και τους ευλόγησε». Για προσέξτε, επάραστας χείρας, όχι την χείρα.
Θα έχετε προσέξει ότι οι επίσκοποι ευλογούν με τα δυο τους χέρια. Ο ιερεύς ευλογεί με το ένα χέρι πάντοτε. Ο επίσκοπος με τα δυο. Από εδώ ξεκινάει. Ο επίσκοπος είναι εις τύπων και τόπων Χριστού. Ο ιερεύς, ο πρεσβύτερος, είναι εις τύπων και τόπων Αποστόλου. Εις τύπων και τόπων Χριστού ο επίσκοπος υψώνει και τα δύο χέρια και ευλογεί το λαό. Ενθυμούμε ευρισκόμενος στο Άγιον Όρος, στη Μονή Γρηγορίου κάποτε, ένας απλοϊκός μοναχός, αγιασμένος, ο μακαριστός, ο Γεροσημεών, όταν επήγαινα, την πρώτη φορά που με είδε δεσπότη, φίλησε το χέρι και μετά μου λέει «και την αρχιεροσύνη σου». Δεν κατάλαβα. Λέει «να μου δώσει να προσκυνήσω και την αρχιεροσύνη σου». Υπέλαβα ότι εννοούσε το εγκόλπιο. Του πρότεινα λοιπόν το εγκόλπιο, το ασπάστηκε και μου λέει «και την αρχιεροσύνη σου». Λέω «Γεροσημεών, συγχώρεσέ με, αλλά δεν καταλαβαίνω». Τότε μου αρπάζει το αριστερό χέρι και μου φυλάει το αριστερό χέρι. «Αυτό είναι», μου λέει. «Μόνο εσείς ευλογείτε και με το αριστερό, και με το δεξί και με το αριστερό». Αυτό εννοούσα. Είναι, όπως βλέπετε, βασισμένο ακριβώς εδώ στη λεπτομέρεια αυτή την οποία μας δίνει ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς. «Και εγένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς, διέστη απ' αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών. Και καθώς τους ευλογούσε, έφυγε από κοντά τους και άρχισε να αναφέρεται στον ουρανό. Και αυτοί προσκυνήσαντε σε αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης και ήσαν διαπαντός εν το ιερό, ενούντες και ευλογούντες τον Θεόν, αμήν», και τελειώνει το Ιερό Ευαγγέλιο του Λουκά. Και αυτοί, αφού τον προσκυνήσανε, επιστρέψανε στα Ιεροσόλυμα με χαρά μεγάλη. Μα λίγο πριν ήτανε κατηφίας πληρούμενοι και θρηνούντες και μία άσημας ορφανούς. Εδώ χαρά μεγάλη. Γιατί? Γιατί η επαγγελία του Θεού έρχεται ταυτόχρονα. Ναι μεν, οφθαλμοφανώς θα ελάμβαναν το Πνεύμα το Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής, θα ερχότανε επισήμως ούτως υπήν και με τα ιερού πατάγου ο παράκλητος, αλλά η παρηγορία του, η παράκλησή του, η παραμυθία του είχε έρθει ήδη από την ώρα της αναλήψεως του πρώτου παρακλήτου του Χριστού. Άλλωστε μας είπε ότι «δεν θα φύγω από κοντά σας, θα είμαι μαζί σας. Και όπου θα είστε δύο-τρεις συναγμένοι στο όνομά μου, εκεί θα είμαι και εγώ ανάμεσά σας». Και κάνοντας αυτό πράξη και οι Απόστολοι ήσαν καθημερινά στο ιερό, στο ναό δηλαδή, και υμνούσαν και ευλογούσαν το Θεό και είχαν αίσθηση της παρουσίας του Χριστού διαρκώς ανάμεσά τους.

0: Συνοπτικότατα, την υπόθεση της εορτής της αναλήψεως, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, εκφράζει το δοξαστικό του Εσπερινού, των κεκραγαρίων του Εσπερινού. Των κόλπων των πατρικών μη χωριστής γλυκύτατε Ιησού και της επιγής ως άνθρωπος συναναστραφής, σήμερον από όρους των ελαιών ανελήφθης εν δόξη και την πεσούσαν φύσιν ημών συμπαθώς ανυψώσας, το πατρί συνεκάθησας. Χωρίς να χωριστείς ποτέ από την αγκαλιά του πατέρα σου γλυκύτατε Ιησού, κατέβηκες και συναναστράφηκες με μας τους ανθρώπους ως άνθρωπος και σήμερα από το όρος των ελαιών αναλήφθηκες με δόξα, ανυψώνοντας συμπαθώς την πεσμένη φύση μας, την οποία και έβαλες να καθίσει μαζί με τον Πατέρα. Την ανθρώπινη φύση, το ανθρώπινο σώμα, την ανθρώπινη ψυχή. Και τα έβαλες να καθίσουν δίπλα στον Πατέρα σου. Όθενε ουράνιε των ασωμάτων τάξης, το θαύμα εκπλητόμενε, εξίσταντο θάμβη και τρόμο συνεχόμενε τη συν φιλανθρωπίαν εμεγάλινον. Γι' αυτό λοιπόν οι ουράνιες τάξεις των ασωμάτων, δηλαδή οι Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι και τα λοιπά, κατάπληκτες από το θαύμα που βλέπανε, εξίσταντο θαμπομένες και καταλαμβάνονταν από τρόμο τι είναι αυτό που γίνεται εδώ, και άρχισαν να μεγαλύνουν την φιλανθρωπία σου, τόση φιλανθρωπία ώστε αυτόν τον άνθρωπο τον ανέβασες και μέχρι το θρόνο της θεότητος. Μεθόν και ημείς η επιγής την προσιμά σου συγκατάβαση και την αφημών ανάληψη δοξολογούντες, ηκετεύομεν λέγοντες. Μαζί με αυτούς λοιπόν τους Αγίους Αγγέλους, Αρχαγγέλους, Χεραβίμ, Σεραφείμ, Θρόνους, Κυριώτες κτλ. Και εμείς που βρισκόμαστε ακόμα πάνω στη γη, δοξολογούμε τη συγκατάβασή σου και την ανάληψή σου από ανάμεσά μας στους ουρανούς και σε ηκετεύομαι λέγοντας «Ότους μαθητάς και την τεκούσαν σε Θεοτόκον, χαράς απείρου πλήσας εν δυσή αναλήψη και ημάς αξίωσον των εκλεκτών σου της χαράς ευχές αυτών δια το μέγα σου έλεος». Εσύ ο οποίος και τους μαθητές σου και την υπεραγία Θεοτόκο μητέρα σου εγέμισες από άπειρη χαρά με την ανάληψή σου και εμάς αξίωσέ μας να γευτούμε τη χαρά των εκλεκτών σου δούλων δια των ευχών της Θεοτόκου και των μαθητών σου κατά το μέγα έλεος που σε χαρακτηρίζει. Φίλοι και αγαπητοί ακροατές, ήθε ο αναλυφθής Κύριος και Θεός και Σωτήρ ημών Ιησούς Χριστός να μας λούζει καθημερινά με το άπειρο έλεος του, να μας φωτίζει τις καρδίες, να διανοίγει το νου μας, να ζούμε το μέγα μυστήριον της σωτηρίας και να μας αξιώσει να έχουμε χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ή δυνατόν, αν όχι δεν πειράζει, ανεπέσχυντα οπωσδήποτε, ειρηνικά, να είμαστε έτοιμοι για καλή απολογία ενώπιον του, για να έχουμε σίγουρες ελπίδες ότι ο θάνατός μας δεν θα είναι φεφ απεθάνομεν, αλλά θα είναι ως εφ θα συμβασιλεύσομεν δεξιά του Πατρός εν το Αγίο Σώματι του Σωτήρος και Θεού ημών Ιησού Χριστού μαζί και με το Πνεύμα το Άγιον εις αιώνας αιώνων. Γέννητο. Χρόνια πολλά, καλή αντάμωση στην ταπεινή μας εκπομπή του μυστικού κήπου της Ορθοδοξίας.
1: Ιωνικός Κήπος. Περιήγηση στον κήπο.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποντα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίς

και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνύν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγόκινον ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγον. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσε εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον ικτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αεί το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμε την ενεστική ανημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

21 του μηνός Μαΐου, η μνήμη των Αγίων ενδόξων, Θεοστέπτων και εις Αποστόλων, μεγάλων βασιλέων, Κωνσταντίνου και Ελένης.

Κωνσταντίνος σήμερον, συν Δημητρίτη Ελένη, των σταυρών εμφαίνουση, το πανσεβάσμιον ξύλων, πάντων μεν των Ιουδαίων εσχήνιν όντα, όπλων δε πιστών, ανάκτων, κατεναντίον, δι ημάς γαρανε δείχθη σημείο μέγαν, και εν πολέμης φρικτών. Κωνσταντίνον πιστή συν Δημητρή τιμήσομεν, του προφήτου γραφτή λόγους ακροασάμενη, εν κέδρο και πεύκη και κυπαρίσω, των τρισύνθετων σταυρών κατενόησαν, διού το σωτήριον πάθος εξικολούθησε και πάντας παρέστησαν τους Ιουδαίους. Παρασκευάζεστε δείξε της λαής μέγα δικαίωμα, το κεκριμένον δια των φθόνων και βασκανίαν την αυτών. Και τούτο ευρώντες ανέδειξαν αυτοί, δια τούτο της πάση νικηφόρη ανεδείχθησαν, όπλων φέροντες απροσμάχητων, σημείων μέγαν και εν πολέμης φρικτών.

ελκόμενος επί σταυρού ο ποιητής του ηλίου και κτίσεως, σε ως αστέραν φαϊνών εξ ουρανού διαστέρων εφιλκίσαντο, ο και κράτος πρώτος το βασίλειον επέθηκε, διό σε ανεμφημούμεν Κωνσταντίνε βασιλεύ, ευσεβέστατε συνελένη μητρή τη Θεόφρονη. Η εύσημος μνήμη σου επιφανίσα ημίν αυγάζει τα πέραντα θεογνωσίας φωτή, Κωνσταντίνε θεόπνευστε. Σίγαρεν βασιλεύσιν ευσεβήσανε δείχθης, νόμους επουρανίου βασιλέως τηρήσας. Διότι σοι και εσύ εστε σες, ρίσε ημάς πειρασμόν.

πρώτος βασιλεύς χριστιανών παρά του Θεού Κωνσταντίνε το σκύπτρον έλαβες. Σίγαρ πεφανέρωτε εν γη κρυπτόμενον το σωτήριον σύμβολον, διού και τα έθνη πάντα καθυπέταξας της των Ρωμαίων ποσίν, όπλων απροσμάχη των έχων των ζωοποιών σταυρών μάκαρ, διού και προσήχθης το Θεό ημών. Όντως μακαρία ηγαστήρ και υγειασμένη κοιλία η σεβαστάσασα μέδων κοσμοπόθητε χριστιανών η χαρά. Κωνσταντίνε θεόστεπτε ανάκτον η δόξα, πλούτος και υπέρμαχος των ορφανών και χειρών, σκέπη ταπεινών και απόρων, θλίψεων ανόρθωσης όντος και των εχμαλώτων η ανάρρησης.

21 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων ενδόξων μεγάλων θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης. Πόθο και αγάπη του Χριστού, κατεπηγωμένη η μήτυρ του γλυκητά του βλαστού, σπέβδουσα αφή και το εν τη Αγία Σιών, εις τον τόπον των Άγιων, ενώ εσταυρώθη θέλων ο σωτήρ ημών, δια το σώσε ημάς. Ένθα των σταυρών αραμένη, χέρουσα εκράβγαζε, δόξα το δωρισαμένο μη, ον ηλπιζών.

ξέλας φαϊνότατον, κομίτης εσπερότατος, εξαπιστίας εις πίστην θεότητος, μετοχετευθείς, ήχθης αγιάσε λαών και πόλην, και τύπων σταυρού εν ουρανό κατοπτεύσας, οίκουσας εκείθε, εν τούτον οίκα τους εχθρούς σου, όθεν δεξάμενος την γνώσην του πνεύματος, ιερεύστε Χριστής και βασιλεύς, ελαίω εστήριξα στην εκκλησίαν του Θεού, ορθοδόξων βασιλέων πατήρ, ου και η Λάρναξ, η Άσης Βρύ, Κωνσταντίνε εις Απόστολε, πρέσβευε υπέρ των ψυχών ημών.

21 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Ενδόξων, Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης. Η Εκκλησία σήμερον στολισαμένη, το κράτη σου άναξ, μυστικός εμφραίνεται και την συν παγκέραστον μνήμην καταξίαν εφήμως γεραίρη κραυγάζουσα. Χέρις ο των Παύλων ζηλώσας και των Σταυρών του Χριστού αράμενος και τα σπαγίδα συντρίψας του αντιπάλου. Χέρις ανάκτων πανάριστε και Αποστόλων ισότιμε. Χέρις πιστών το στήριγμα και Βασιλέων το προπύργιο, Κωνσταντίνε Μακάριε. Υπέρ ημών προς Κύριον μη διαλείπεις, πρεσβεύων ως παρησίαν έχων, Βασιλέων εγκαλόπισμα.

του σταυρού σου των τύπων εν ουρανό θεασάμενος. Και όσο Παύλος την κλίσιν ούκ εξ ανθρώπων δεξάμενος, ο εν βασιλεύσιν Απόστολός σου Κύριε, βασιλεύουσαν πόλην τη χειρή σου παρέθετο, ειν περίσωζε διαπαντός εν ειρήνη, πρεσβείες της Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε.

ως κοινών ήχων γης βασιλής το στέφος, έχουσι κοινών και το του πόλου στέφος. Οι βασιλείς Κωνσταντίνος και Ελένη έχουν κοινό το ουράνιο στέφος, όπως είχαν κοινό το επίγειο στέμα. Ο μέγας αυτός, ο μακαριστός και αείδημος μεταξύ των βασιλέων, Κωνσταντίνος ο Μέγας, ήταν γιος του Κωνσταντίου του Χλωρού και της Αγίας Ελένης. Ο Κωνσταντίος ο Χλωρός ήταν γιος της κόρης του αυτοκράτορα Κλαβδίου του Δευτέρου, ο οποίος βασίλευσε στη Ρώμη πριν από τον Διοκλητιανό και τον Κάρο. Τον Κωνσταντίον τον προσέλαβε συνάρχοντά του, όπως και τον Μαξιμιανό Βαλέριο, ο Διοκλητιανός Γάιος Αυρίλιος Βαλέριος, και τον διόρισε Κέσαρα της Δύσεως το 293 μετά Χριστόν, με έδρα κατ' εναλλαγή τα Τρέβυρα της Γαλλίας και το Ευόρακο η όρκη της Βρετανίας. Ενώ δε οι άλλοι συνάρχοντες του Κωνσταντίου διεξήγαγαν σφοδρούς διωγμούς εναντίον των χριστιανών, εκείνος κάνοντας χρήση της πραότητος και της φιλευσπλαχνίας του, χρησιμοποιούσε περισσότερον ως συμβούλους και κοινωνούς τις βασιλικές του αποφάσεις τους αγωνιζομένους υπέρ της πίστεως του Χριστού. Αυτός και τον αγαπημένο του γιο Κωνσταντίνον, τον μετέπειτα πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα, αφού του δίδαξε την ευσέβεια και την αρετή, τον άφησε διάδοχό του ως Κέσσαρα στη Δύση, Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία. Ο Κωνσταντίνος μόλις έμαθεν ότι ο Μαξέντιος, ο γιος του Ερκουλίου, Ηρακλέους Μαξιμιανού, διέπραξε στη Ρώμη ανοσιουργήματα και αποτρόπαια και βέβυλα πράγματα, αγανάκτησε και υποκινούμενος από θείο ζήλο, όρμησεν εναντίον του, επικαλούμενος ως σύμμαχο των Κύριων Ιησούν Χριστών. Ο Κύριος δε, γνωρίζοντας την καθαρότητα της ψυχής και την αγνότητα των προθέσεων του Κωνσταντίνου, πρώτα εμφανίστηκε στον ύπνο του, έπειτα κατά μεσήμερο ο φιλάνθρωπος Θεός, αφού σχημάτισε με αστέρια στον ουρανό το σημείο του Τιμίου Σταυρού και την επιγραφή «Εν τούτον οίκα», έκαμε την ξεχωριστή τιμή και στον Κωνσταντίνο και στους άξιους συνεργάτες του να δουν το παράδοξο και μεγαλειώδες αυτό θέαμα. Ο Κωνσταντίνος πήρε θάρρος από το όραμα αυτό του τύπου του Τιμίου Σταυρού και αφού εξόπλισε τα στρατεύματά του με ισχυρό πλεισμό δια της διαθέσεως πολλών χρημάτων, έφτασε στη Ρώμη και συνέτριψε τα στρατεύματα του Μαξεντίου το 312. Ο ίδιος δε ο Μαξέντιος πνίγηκε στον Τίβερη ποταμό κοντά στην Μουλβία γέφυρα. Έτσι λοιπόν ο Κωνσταντίνος με τη συντριβή αυτού του παράφρονα ελευθέρωσε τους Ρωμαίους πολίτες από την τυραννία του.

Έπειτα ο μεγάλος Κωνσταντίνος έφυγε από τη Ρώμη για να επισκεφθεί τις ανατολικές επαρχίες της Αυτοκρατορίας. Καθοδόν τον απασχολούσε η σκέψη να κτίσει μια πόλη με το όνομά του, την Κωνσταντινούπολη, στα βορειοδυτικά παράλια της Μικράς Ασίας και συγκεκριμένα στην τοποθεσία του αρχαίου Ηλίου, όπου λέγεται ότι είχε γίνει ο πόλεμος μεταξύ Ελλήνων και Τρώων, ο Τροϊκός πόλεμος. Εμποδίστηκε όμως από θείο χρησμό και ύστερα από θαυματουργική προτροπή εκ μέρους του Θεού, αποφάσισε να κτίσει την πόλη του στο Βυζάντιο. Έτσι λοιπόν ο Κωνσταντίνος ακολούθησε πιστά το θείο θέλημα και έκτισε τη θεοφρούρητη αυτή πόλη, στην οποία έδωσε το όνομά του, την ονόμασε δηλαδή Κωνσταντινούπολη, και ως απαρχή κατά κάποιο τρόπο της πίστεως του την αφιέρωσε στο Θεό. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ενδιαφερόταν και φρόντιζε πολύ για την ενότητα της Εκκλησίας και την επικράτηση της Ορθοδόξου πίστεως. Για το λόγο αυτό, όταν η Εκκλησία συγκλονιζόταν από την βλάσφημη διδασκαλία του αιρεσιάρχη Αρίου, ο οποίος αρνούνταν τη θεότητα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, δηλαδή του Υιού, συγκάλεσε στη νίκαια της Βυθινίας της Μικράς Ασίας το 325 μετά Χριστόν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Στη σύνοδο αυτήν πήρα μέρος 318 πατέρες από όλες τις επαρχίες, οι οποίοι και διατύπωσαν την ορθή πίστη, ότι δηλαδή ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, τον Δεάριο και τους ομόφρονές του τους αναθεμάτισαν και τους αφόρησαν.

αλλά και για τα ιερά σεβάσματα των χριστιανών έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον ο Μέγας Κωνσταντίνος. Γι' αυτό και έστειλε στα Ιεροσόλυμα τη μητέρα του Ελένη να βρει τον Τίμιο Σταυρό, πάνω στον οποίο καρφώθηκε και κρεμάστηκε ο Χριστός και Θεός μας. Και πράγματι η Αγία Ελένη πήγε στα Ιεροσόλυμα και ύστερα από μεγάλες προσπάθειες και θαυματουργικές επεμβάσεις του Θεού βρήκε τον Τίμιο Σταυρό και τους ύλους, τα καρφιά. Μετά δε την έβρεση, αφού διχοτόμησε τις κεραίες του και έτσι δημιούργησε δυο σταυρούς, τον μεν ένα τον άφησε στα Ιεροσόλυμα, τον δε άλλο τον μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. Μετά από λίγο καιρό η μακαριστή Αγία Ελένη εξεδίμησε προς Κύριον σε ηλικία 80 ετών. Ο δε γιος της, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Μέγας, αφού φέδρινε και λάμπρινε την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, με εγγένεια και πανηγύρις, άρχισε να προετοιμάζει εκστρατεία κατά των Περσών, οι οποίοι υπό την ηγεσία του βασιλιά του Σαπόρ του Δευτέρου είχαν εισβάλει στις ανατολικές επαρχίες του Βυζαντίου, ήδη στην Αρμενία και την Μεσοποταμία. Είχε τότε συμπληρώσει 32 χρόνια και κάτι από την άνοδό του στον αυτοκρατορικό θρόνο. Ενώ λοιπόν βρισκόταν την περίοδον εκείνη σε κάποιο αγρόκτημα κοντά στην Οικομίδια, ασθένησε και εξεδίμησε προς Κύριον το 337 μετά Χριστόν. Το Άγιο Λείψανό του μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έγινε δεκτό μέσα σε πάνδημο και βαθύτατο πένθος, αλλά και με προπομπές, προϋπαντήσεις και κάθε μεγαλοπρέπεια. Ύστερα δε από την πρέπουσα εκκλησιαστική τελετή ενταφιάστηκε μέσα στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ανήλθε στον αυτοκρατορικό θρόνο της Πρεσβυτέρας Ρώμης κατά το έτος 5818 αποκτήσεως κόσμου και είναι ο 44ος βασιλιάς της από τον Οκταβιανό τον Αύγουστο, 31 π.Χ. 14 μετά Χριστόν. Η σύναξή του τελείται στην Αγιότατη Μεγάλη Εκκλησία και στους Αγίους Αποστόλους και στον Ιερό αυτού ναό που βρίσκεται στην Κιστέρνα, την οποία είχε κτίσει ο Πατρίκιος Βόνος. Εκεί μεταβαίνει λιτανευτικά ο Πατριάρχης μαζί με τον Αυτοκράτορα και τη Σύγκλιτο και τελεί τη Θεία Μυσταγωγία.

πρώτος βασιλεύς χριστιανών, παρά του Θεού Κωνσταντίνε το σκύπτρον έλαβες. Σίγαρ πεφανέρωτε εν γη κρυπτόμενον το σωτήριον σύμβολον, διού και τα έθνη πάντα καθυπέταξας της των Ρωμαίων ποσίν. Όπλων απροσμάχη των έχων, των ζώπιων σταυρών μάκαρ, διού και προσήχθη στο Θεό ημών.

χρεωστικώς εκτελούμε την μνήμη σου, Κωνσταντίνε εις Απόστολε, πάντων ανάκτων βάσης και καύχημα. Φωτιστής γαρακτήσει του Πνεύματος, πάσαν εφέδρινα στην Εκκλησία του Χριστού, τα συστήματα των πιστών πανταχώθεν συνάξας εν τη λαμπρά πόλη Νικαέων, ένθα των ασεβών εσβέστη το φρίαγμαν και αιρετικών εισθένησαν γλώσσε και εμοράνθησαν, των δε ορθοδόξων υψώθη το στήφος φανερωθήσεις της πίστεως, όθεν υπ' αυτών εδοξάστης ορθοδοξότατος και πάντων βασιλέων εκηρύχθης πατήρ, ως πρώτος την αλουργίδαν παρά Θεού κομισάμενος. Δύο ετούμεν σε, οι τελούντες στην μνήμην σου, σήμερον πιστός. Έτησε η λασμόν αμαρτιών, τες ψυχές ημών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 21 του μηνός Μαγίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Παχωμίου, ο οποίος μαρτύρησε δια ξύφου στο ουσάκι της Φιλαδελφίας της Μικράς Ασίας. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και δος προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: προσκυνήματα, καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιερές μονές Ιεράς Μητροπόλος Κορίνθου. Τιμίου Σταυρού Μαψού ιδρύθηκε το 1979. Βρίσκεται μετά την Κορίνθο, 20 χιλιόμετρα δεξιά της οδού προς Τρίπολη, κοντά στο χωριό Μαψός. Το καθολικό είναι ναό Σταυροειδής. Η διάταξη των κτηριακών εγκαταστάσεων σχηματίζει Σταυρό. Λειτουργεί ορφανοτροφείο θηλαίων στο μοναστήρι, το οποίο το συντηρεί το ίδιο το μοναστήρι. Η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Ζαχόλης είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Πιθανόν να υπάρχει πρώτου 14ου αιώνος, βρίσκεται κοντά στα χωριά Ζαχόλη και Χελιδόρη, γύρω στα 15 χιλιόμετρα από το Δερβαίνι και 69 χιλιόμετρα από την Κόρινθο. Ως ιδρυτής φέρεται ο μοναχός Ρωμανός. Η Βασιλική αφιερωμένη στον προφήτη Ηλία εορτάζει στις 20 Ιουλίου. Ανακαινίστηκε τον 18ο αιώνα. Πολύ αξιόλογο είναι το τέμπλο, ξυλόγλυπτο και επιχρυσωμένο. Οι εικόνες είναι το 1758 του Αθανασίου Κρητικού. Υπάρχουν φορητές εικόνες, έγγραφα και λειψανοθήκες στη Μονή. Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Λεχώβης ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα, όπως συνάγεται από τα κτίσματα και το υπόλοιπο υλικό της Μονής. Βρίσκεται κοντά στα χωριά Τιτάνη και Μποζικιά ή Κέσαρη, 20 χιλιόμετρα από το Κιάτο ή από την Εμέα. Από τον παρακείμενο Χίμαρο Ελισσόνα, στα σλαβικά Λέχοβα. Έχει υπέροχο και πολύτιμο καθολικό που είναι ναό Σταυροειδής, δίκλητος με τρούλο και ωραιότατο μαρμάρινο δάπεδο. Ανακαινίστηκε τον 17ο αιώνα.

Αγίου Βλασίου Άνω Τρικάλων, ιδρύθηκε το 1300 με 1400. Βρίσκεται στην βορειοανατολική πλευρά της Ζήριας, σε υψόμετρο 1400 μέτρων, 2 χιλιόμετρα από το συνοικισμό Άνω Τρικάλων, 40 χιλιόμετρα από το Ξυλόκαστρο. Γύρω 500 μέτρα από το μοναστήρι, σε σπηλιά της Ρεματιάς, βρέθηκε η εικόνα του Αγίου. Αυτή ήταν η αιτία να κτιστεί στη σημερινή θέση μικρός ναός. Στα μέσα του 17ου αιώνα κτίστηκε ο σημερινός ναός. Το 1918 προστέθηκε γυναικονίτης. Ανεπίσημη ανδική μονή ήταν μέχρι το 1928, οπότε αναγνωρίστηκε ως γυναικεία. Το 1986 εγκαταστάθηκε νέα γυναικεία αδελφότητα.

Αγίας Κορυφής Καμαρίου είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Εκτιμάται ότι είναι του 17ου αιώνος. Βρίσκεται στην κορυφή του βουνού με πανοραμική θέα πάνω από το Καμάρι Κορινθίας. Ο ναός είναι απλή βασιλική αφιερωμένο στην Παναγία της Ζωοδόχο Πηγή. Εορτάζει την Παρασκευή της Διακαίνησή μου.

Αγίας Μαρίνας Λουτρακίου ιδρύθηκε το 1982, βρίσκεται μέσα στην πόλη του Λουτρακίου. Ο ναός είναι μονόκλητος βασιλική αφιερωμένος στην Αγία Μαρίνα και εορτάζει στις 17 Ιουλίου.

Αρχείου Θεράποντος Γαλατακίου, ιδρύθηκε το 1992. Βρίσκεται στο Γαλατάκι, στον Σαρονικό. Ο ναός είναι αφιερωμένος στον Άγιο Θεράποντα και εορτάζει στις 14 Μαΐου. Πρόκειται για ένα μικρό εκκλησάκι και μερικά κελιά στα οποία διαμένουν οι μοναχές.

Αγίου Αθανασίου Πουλίτσης ιδρύθηκε το 1989. Η αδελφότητα εγκαταστάθηκε το 1990. Βρίσκεται πριν από το Κιάτο, μετά το Βραχάτι, 5 χιλιόμετρα από την Εθνική Οδό, κοντά στο χωριό Πουλίτσα. Το καθολικό είναι υποκατασκευή, είναι βυζαντινού ρυθμού με τρούλο, αφιερωμένο στον Άγιο Αθανάσιο.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόρη 91.9. 21 του μηνός Μαΐου. Η μνήμη των Αγίων Ενδόξων, Θεοστέπτων και εις Αποστόλων, Μεγάλων Βασιλέων, Κωνσταντίνου και Ελένης.

Κωνσταντίνος σήμερον, συν Δημητρίτη Ελένη, των σταυρών εμφαίνουση, το πανσεβάσμιον ξύλων, πάντων μεν των Ιουδαίων εσχήνιν όντα, όπλων δε πιστών, ανάκτων, κατεναντίον, δι ημάς γαρανε δείχθη σημείο μέγαν, και εν πολέμης φρικτών. Κωνσταντίνον πιστή συν Δημητρίτη μίσομεν, του προφήτου γραφτή λόγου ακροασάμενη, εν κέδρο και πεύκη και κυπαρίσω, των τρισύνθετων σταυρών κατενόησαν, διού το σωτήριον πάθος εξικολούθησε και πάντας παρέστησαν τους Ιουδαίους. Παρασκευάζεστε δείξε της λαής μέγα δικαίωμα, το και κρυμμένον δια των φθόνων και βασκανίαν την αυτών. Και τούτο ευρώντες ανέδειξαν αυτοί, δια τούτο της πάση νικηφόρη ανεδείχθησαν, όπλων φέροντες απροσμάχητον, σημείων μέγαν και εν πολέμης φρικτών.

ελκόμενος επί σταυρού ο ποιητής του ηλίου και κτίσεως, σε ως αστέραν φαϊνών εξ ουρανού διαστέρων εφιλκίσαντο, ο και κράτος πρώτος το βασίλειον επέθηκε, διό σε ανεμφημούμεν Κωνσταντίνε βασιλεύ, ευσεβέστατε συνελένη μητρή τη Θεόφρονη. Η εύσημος μνήμη σου επιφανίσα ημίν αυγάζει τα πέραντα θεογνωσίας φωτή, Κωνσταντίνε θεόπνευστε. Σίγαρεν βασιλεύσιν ευσεβήσανε δείχθης, νόμους επ' ουρανίου βασιλέως τηρήσας. Διότι σοι κι εσύ εστε σες, ρίσε ημάς πειρασμόν.

πρώτος βασιλεύς χριστιανών παρά του Θεού Κωνσταντίνε, το σκύπτρον έλαβες. Σίγαρ πεφανέρωτε εν γη κρυπτόμενον το σωτήριον σύμβολον, διού και τα έθνη πάντα καθυπέταξας της των Ρωμαίων ποσίν, όπλωνα προς μάχη των έχων των ζωοποιών σταυρών μάκαρ, διού και προσήχθης το Θεό ημών. Όντως μακαρία ηγαστήρ και υγειασμένη κοιλία η σεβαστάσασα μέδων κοσμοπόθητε χριστιανών η χαρά. Κωνσταντίνε θεόστεπτε ανάκτον η δόξα, πλούτος και υπέρμαχος των ορφανών και χειρών, σκέπη ταπεινών και απόρων, θλίψεων ανόρθωσης όντος και των εχμαλώτων η ανάρρησης.

21 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης. Πόθο και αγάπη του Χριστού, κατεπηγωμένη η μήτυρ του γλυκητά του βλαστού, σπέβδουσα αφή και το εν τη Αγία Σιών, εις τον τόπον των Άγιων, ενώ εσταυρώθη θέλων ο σωτήρ ημών, δια το σώσε ημάς. Ένθα των σταυρών αραμένη, χέρουσα εκράβγαζε, δόξα το δωρισαμένο μη, ον ηλπιζών.

ξέλας φαϊνότατον, κομήτης εσπερότατος, εξαπιστίας εις πίστην θεότητος, μετοχετευθείς, ήχθης αγιάσε λαών και πόλην, και τύπων σταυρού εν ουρανό κατοπτεύσας, οίκουσας εκείθε, εν τούτον οίκα τους εχθρού σου, όθεν δεξάμενος την γνώσην του πνεύματος, ιερεύστε Χριστής και βασιλεύς, ελαίω εστήριξα στην εκκλησία του Θεού, ορθοδόξων βασιλέων πατήρ, ου και η Λάρναξ, η Άσης Βρή, Κωνσταντίνε εις Απόστολε, πρέσβευε υπέρ των ψυχών ημών.

21 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Ενδόξων, Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης. Η Εκκλησία σήμερον στολισαμένη, το κράτη σου άναξ, μυστικός εμφραίνεται και την συν παγκέρα στον μνήμην καταξίαν εφήμως γεραίρη κραυγάζουσα. Χέρις ο των Παύλων ζηλώσας και των σταυρών του Χριστού αράμενος και τα σπαγίδα συντρίψας του αντιπάλου. Χέρις ανάκτων πανάριστε και αποστόλων ισότιμε. Χέρις πιστών το στήριγμα και βασιλέων το προπύργιο, Κωνσταντίνε μακάριε. Υπέρ ημών προς Κύριον μη διαλείπεις, πρεσβεύων ως παρησίαν έχων, βασιλέων εγκαλόπισμα.

του σταυρού σου τον τύπον εν ουρανό θεασάμενος. Και ως ο Παύλος την κλίσιν ούκ εξ ανθρώπων δεξάμενος, ο εν βασιλεύσιν Απόστολός σου Κύριε, βασιλεύουσαν πόλην τη χειρή σου παρέθετο, ειν περίσωζε διαπαντός εν ειρήνη, πρεσβείες της Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε.

ως κοινών ήχων γης βασιλής το στέφος, έχουσι κοινών και το του πόλου στέφος. Οι βασιλείς Κωνσταντίνος και Ελένη έχουν κοινό το ουράνιο στέφος, όπως είχαν κοινό το επίγειο στέμα. Ο μέγας αυτός, ο μακαριστός και αείδημος μεταξύ των βασιλέων, Κωνσταντίνος ο Μέγας, ήταν γιος του Κωνσταντίου του Χλωρού και της Αγίας Ελένης. Ο Κωνσταντίος ο Χλωρός ήταν γιος της κόρης του αυτοκράτορα Κλαβδίου του Δευτέρου, ο οποίος βασίλευσε στη Ρώμη πριν από τον Διοκλητιανό και τον Κάρο. Τον Κωνσταντίον τον προσέλαβε συνάρχοντά του, όπως και τον Μαξιμιανό Βαλέριο, ο Διοκλητιανός Γάιος Αυρίλιος Βαλέριος, και τον διόρισε Κέσαρα της Δύσεως το 293 μετά Χριστόν, με έδρα κατ' εναλλαγή τα Τρέβυρα της Γαλλίας και το Ευόρακο η Όρκη της Βρετανίας. Ενώ δε οι άλλοι συνάρχοντες του Κωνσταντίου διεξήγαγαν σφοδρούς διωγμούς εναντίον των χριστιανών, εκείνος κάνοντας χρήση της πραότητος και της φιλευσπλαχνίας του, χρησιμοποιούσε περισσότερον ως συμβούλους και κοινωνούς τις βασιλικές του αποφάσεις τους αγωνιζομένους υπέρ της πίστεως του Χριστού. Αυτός και τον αγαπημένο του γιο Κωνσταντίνον, τον μετέπειτα πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα, αφού του δίδαξε την ευσέβεια και την αρετή, τον άφησε διάδοχό του ως Κέσσαρα στη Δύση, Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία. Ο Κωνσταντίνος μόλις έμαθε ότι ο Μαξέντιος, ο γιος του Ερκουλίου, Ηρακλέους Μαξιμιανού, διέπραξε στη Ρώμη ανοσιουργήματα και αποτρόπαια και βέβυλα πράγματα, αγανάκτησε και υποκινούμενος από θείο ζήλο, όρμησε εναντίον του, επικαλούμενος ως σύμμαχο των Κύριων Ιησούν Χριστών. Ο Κύριος δε, γνωρίζοντας την καθαρότητα της ψυχής και την αγνότητα των προθέσεων του Κωνσταντίνου, πρώτα εμφανίστηκε στον ύπνο του, έπειτα κατά μεσήμερο ο φιλάνθρωπος Θεός, αφού σχημάτισε με αστέρια στον ουρανό το σημείο του Τιμίου Σταυρού και την επιγραφή «εν τούτο νίκα», έκαμε την ξεχωριστή τιμή και στον Κωνσταντίνο και στους άξιους συνεργάτες του να δουν το παράδοξο και μεγαλειώδες αυτό θέαμα. Ο Κωνσταντίνος πήρε θάρρος από το όραμα αυτό του τύπου του Τιμίου Σταυρού και αφού εξόπλισε τα στρατεύματά του με ισχυρό πλεισμό δια της διαθέσεως πολλών χρημάτων, έφτασε στη Ρώμη και συνέτριψε τα στρατεύματα του Μαξεντίου το 312. Ο ίδιος δε ο Μαξέντιος πνίγηκε στον Τίβερη ποταμό κοντά στην Μουλβία γέφυρα. Έτσι λοιπόν ο Κωνσταντίνος με τη συντριβή αυτού του παράφρονα ελευθέρωσε τους Ρωμαίους πολίτες από την τυραννία του.

Έπειτα ο μεγάλος Κωνσταντίνος έφυγε από τη Ρώμη για να επισκεφθεί τις ανατολικές επαρχίες της Αυτοκρατορίας. Καθοδόν τον απασχολούσε η σκέψη να κτίσει μια πόλη με το όνομά του, την Κωνσταντινούπολη, στα βορειοδυτικά παράλια της Μικράς Ασίας και συγκεκριμένα στην τοποθεσία του αρχαίου Ηλίου, όπου λέγεται ότι είχε γίνει ο πόλεμος μεταξύ Ελλήνων και Τρώων, ο Τροϊκός πόλεμος. Εμποδίστηκε όμως από θείο χρησμό και ύστερα από θαυματουργική προτροπή εκ μέρους του Θεού, αποφάσισε να κτίσει την πόλη του στο Βυζάντιο. Έτσι λοιπόν ο Κωνσταντίνος ακολούθησε πιστά το θείο θέλημα και έκτισε τη θεοφρούρητη αυτή πόλη, στην οποία έδωσε το όνομά του, την ονόμασε δηλαδή Κωνσταντινούπολη, και ως απαρχή κατά κάποιο τρόπο της πίστεως του την αφιέρωσε στο Θεό. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ενδιαφερόταν και φρόντιζε πολύ για την ενότητα της Εκκλησίας και την επικράτηση της Ορθοδόξου πίστεως. Για το λόγο αυτό, όταν η Εκκλησία συγκλονιζόταν από την βλάσφημη διδασκαλία του αιρεσιάρχη Αρίου, ο οποίος αρνούνταν τη θεότητα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, δηλαδή του Υιού, συγκάλεσε στη νίκαια της Βυθινίας της Μικράς Ασίας το 325 μετά Χριστόν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Στη σύνοδο αυτήν πήρα μέρος 318 πατέρες από όλες τις επαρχίες, οι οποίοι και διατύπωσαν την ορθή πίστη, ότι δηλαδή ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, τον Δεάριο και τους ομόφρονές του τους αναθεμάτισαν και τους αφόρησαν.

αλλά και για τα ιερά σεβάσματα των χριστιανών έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον ο Μέγας Κωνσταντίνος. Γι' αυτό και έστειλε στα Ιεροσόλυμα τη μητέρα του Ελένη να βρει τον Τίμιο Σταυρό, πάνω στον οποίο καρφώθηκε και κρεμάστηκε ο Χριστός και Θεός μας. Και πράγματι η Αγία Ελένη πήγε στα Ιεροσόλυμα και ύστερα από μεγάλες προσπάθειες και θαυματουργικές επεμβάσεις του Θεού βρήκε τον Τίμιο Σταυρό και τους ύλους, τα καρφιά. Μετά δε την έβρεση, αφού διχοτόμησε τις κεραίες του και έτσι δημιούργησε δυο σταυρούς, τον μεν ένα τον άφησε στα Ιεροσόλυμα, τον δε άλλο τον μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. Μετά από λίγο καιρό η μακαριστή Αγία Ελένη εξεδίμησε προς Κύριον σε ηλικία 80 ετών. Ο δε γιος της ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Μέγας, αφού φέδρινε και λάμπρινε την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, με εγκαίνια και πανηγύρις, άρχισε να προετοιμάζει εκστρατεία κατά των Περσών, οι οποίοι υπό την ηγεσία του βασιλιά του Σαπόρ του Δευτέρου είχαν εισβάλει στις ανατολικές επαρχίες του Βυζαντίου, ήδη στην Αρμενία και την Μεσοποταμία. Είχε τότε συμπληρώσει 32 χρόνια και κάτι από την άνοδό του στον αυτοκρατορικό θρόνο. Ενώ λοιπόν βρισκόταν την περίοδο εκείνη σε κάποιο αγρόκτημα κοντά στην Οικομίδια, ασθένησε και εξεδίμησε προς Κύριον το 337 μετά Χριστόν. Το Άγιο Λείψανό του μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έγινε δεκτό μέσα σε πάνδυμο και βαθύτατο πένθος, αλλά και με προπομπές, προϋπαντήσεις και κάθε μεγαλοπρέπεια. Ύστερα δε από την πρέπουσα εκκλησιαστική τελετή ενταφιάστηκε μέσα στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ανήλθε στον αυτοκρατορικό θρόνο της Πρεσβυτέρας Ρώμης κατά το έτος 5818 αποκτήσεως κόσμου και είναι ο 44ος βασιλιάς της από τον Οκταβιανό τον Αύγουστο 31 π.Χ. 14 μετά Χριστόν. Η σύναξή του τελείται στην Αγιότατη Μεγάλη Εκκλησία και στους Αγίους Αποστόλους και στον ιερό αυτού ναό που βρίσκεται στην Κιστέρνα, την οποία είχε κτίσει ο Πατρίκιος Βόνος. Εκεί μεταβαίνει λιτανευτικά ο Πατριάρχης μαζί με τον Αυτοκράτορα και τη Σύγκλιτο και τελεί τη Θεία Μυσταγωγία.

χρεωστικώς εκτελούμε την μνήμη σου, Κωνσταντίνε εις Απόστολε, πάντων ανάκτων βάσης και καύχημα. Φωτιστής γαρακτήσει του Πνεύματος, πάσαν εφέδρινα στην Εκκλησία του Χριστού, τα συστήματα των πιστών πανταχώθεν συνάξας εν τη λαμπρά πόλη Νικαέων, ένθα των ασεβών εσβέστη το φρίαγμαν και αιρετικών εισθένησαν γλώσσε και εμοράνθησαν, των δε ορθοδόξων υψώθη το στήφος φανερωθήσεις της πίστεως, όθεν υπ' αυτών εδοξάστης ορθοδοξότατος και πάντων βασιλέων εκηρύχθης πατήρ, ως πρώτος την αλουργίδαν παρά Θεού κομισάμενος. Δύο ετούμεν σε, οι τελούντες στην μνήμην σου, σήμερον πιστός. Έτησε η λασμόν αμαρτιών, τες ψυχές ημών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 21 του μηνός Μαγίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Παχωμίου, ο οποίος μαρτύρησε διαξήφου στο ουσάκι της Φιλαδελφίας της Μικράς Ασίας. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και δος προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

στο εσφαγμένο αρνίον, στον αληφθέντα Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και εκεί ας τον δοξολογούμε συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ας τον ευχαριστούμε ομοίως. Ας το εξομολογούμεθα τα δεινά και τις θλίψεις μας. Και ας τον παρακαλούμε να μην μας αφήνει ποτέ. Και να μας λέγει ότι αφού Εκείνος είναι μαζί μας, δεν είναι κανείς εναντίον μας. Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Το υπέροχο κοντάκιο στη Θεία Ανάληψη του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, με τα τόσα άλλα που λέει ο υπέροχος αυτός ύμνος. Ας έλθουμε στους Αγίους Αποστόλους. Εκείνοι ατενίζοντες ήσαν, δηλαδή παράταση ενεργίας, ατένιζαν χωρίς διακοπή, ατένιζαν συνεχώς, ήσαν προσιλωμένοι στον ουρανό και κινδύνευαν οι ψυχές τους να βγουν και να πετάξουν και να ακολουθήσουν τον αληφθέντα Κύριο. Τόσο τους πόνεσε η ανάληψή του και η αποχώρησή του, και κράτησαν και άντεξαν, γιατί τους είχε υποσχεθεί αφενός την αποστολή του Αγίου Πνεύματος, του άλλου παρακλήτου και αφετέρου, και κυρίως τους είχε ευλογήσει. Γι' αυτό και είναι ωραίο να ζητάμε και να παίρνουμε την ευλογία του Κυρίου και μέσω των ιερέων και μέσω των προσευχών μας και μέσω των δεήσεων της υπεραγίας Θεοτόκου και των άλλων Αγίων και των ασωμάτων. Και η Εκκλησία μας, κάθε φορά που έχουμε ακολουθία και κυρίως τη Θεία Λειτουργία, τι ορίζει μέσω του Λειτουργού? Θα σκεφαλάσει μόνο το Κυρίο κλείνομεν. Ας κλείνουμε τα κεφάλια μας στον Κύριο. Και τι απαντάμε? Συ Κύριε, σε Σένα Κύριε. Και τι κάνει εκείνη την ώρα που έχουμε κλείνει τα σκεφαλάς? Μας ευλογεί. Και ευλόγησον πάντα σημάς, λέει μια ωραία ευχή του Όρθου περί το τέλος της ιεράς αυτής ακολουθίας, καθώς έχουμε κάνει κεφαλοκλησία. Και μας ευλογεί ο Κύριος. Και αντέχουμε και βαστάμε και πετάμε και έχουμε χαρά και τη μεταδίδουμε και στους άλλους και προσφέρουμε έργο εκκλησιαστικό, έργο φιλανθρωπίας και στοργής και στους άλλους αδελφούς κλησίων και συνανθρώπους μας. Ατένιζαν λοιπόν οι Απόστολοι, οι άνδρες, οι Γαλιλαίοι, όπως λέει το βιβλίο των Πράξεων, και τότε ήλθαν, παριστήκησαν, εστάθηκαν κοντά τους δύο άγγελοι ενεσθήσεις συναστραπτούσες, με φορέματα που άστραφταν και λαμποκοπούσαν με θείας μαρμαριγάς και λαμπρότητας. Και κατά την παράδοση οι δύο αυτοί άγγελοι δεν ήταν άλλοι παρά οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ, οι οποίοι διεικόνησαν και στο θαύμα της Αναστάσεως δύο αγγέλους βλέψασα, η Μαρία η Μαγδαληνή ένδοθεν του μνημείου. Εκείνοι λοιπόν οι ίδιοι αρχάγγελοι κατά την παράδοση ήλθαν τρέχοντας, τους έστειλε ο Χριστός από πάνω που τον συνόδευαν, πηγαίνετε βρε κάτω και κουνήσε τους από τη θέση του να συνέλθουν γιατί θα πεθάνουν. Τους μάλωσαν έντονα. Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε βλέποντες των ουρανών Ιησούν? Σταματήστε, θα έρθει πάλι εν δόξη με αγγέλους για να κρίνει την οικουμένη. Τι παρηγορία μεγάλη να μας λένε ότι εκείνος ο δικός μας που έφυγε, ο άνθρωπός μας που έφυγε δια του θανάτου εις την ζωή, να μας λένε πως θα έρθει πάλι, θα έρθει πάλι και έρχεται πάλι. Γιατί κατά την ώρα του θανάτου μας βλέπουμε, τι βλέπουμε? Δικούς μας ανθρώπους αποθαμένους πριν από εμάς, οι οποίοι

κάνουν. Έρχονται μαζί με τους Αγίους να μας παραλάβουν. Και τους αναγνωρίζομαι. Και τις ώρες εκείνης που αγγελοκροώμεθα, είμεθα μεταξύ φθοράς και αφαρσίας, τι κάνουμε? Τους εξονομάζομαι. Τους φωνάζομαι δηλαδή με το όνομά τους. Γιατί έρχονται? Γιατί υπάρχουν. Γιατί έρχονται? Να πάρουν και εμάς. Γιατί να μας πάρουν? Για τόσα χρόνια τους λείπαμε. Και μας θέλουν και αυτοί. Μας θέλουν και αυτοί. Είναι συγκινητικά αυτά. Γι' αυτό η παρηγορία που δίνει η Εκκλησία για το θάνατο των προσφυλών μας είναι η μεγαλύτερη και η αληθινή και η πραγματική. Γι' αυτό και να μιλάμε στους αποθαμένους μας, να μιλάμε στους κοιμημένους μας, να τους λέμε τα πάντα, τι έχουμε, το πόσο μας λείπουν, τι μας στενοχωρεί, τι μας θλίβει και το ένα και τ' άλλο. Και εκείνοι το λαβαίνουν, γιατί και αυτοί και εμείς έχουμε κοινό σημείο αναφοράς, τον Αναστάντα Κύριο. Τον Αναστάντα Κύριο, ο οποίος μας συνδέει και μεταφέρει τα πάντα μας σε εκείνους και τα εκείνων σε μας. Είναι μονοσήμαντη αντιστοιχία που λέμε στα μαθηματικά. Και είναι πολύ συγκινητικό. Αλλά αυτά θέλουν λίγο ψάξιμο, θέλουν λίγη προσευχή, θέλουν λίγη προσπάθεια, θέλουν λίγο αγώνα. Καμιά φορά υπάρχει και η πλάνη. Αλλά ο Χριστός μας φυλάει από την πλάνη. Γι' αυτό να μιλάμε στους κοιμημένους μας κάνει καλό και σε εμάς και σε αυτούς. Και το σπουδαιότερο, να προσευχόμεθα για την ψυχή τους και να γινόμεθα κι εμείς καλύτεροι χριστιανοί για να καλυτερεύουν κι αυτοί. Επηρεάζονται από την εδώ ζωή μας ή εκεί στην άλλη πλάση άνθρωποι μας. Γιατί υπάρχει η ενότητα του ανθρωπίνου γένους, η ενότητα της ανθρωπίνης φύσεως και είναι μία εκκλησία αγγέλων και ανθρώπων. Είναι το μαζί, είναι το συνήνε Χριστό. Κατέβηκαν λοιπόν οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ και μάλωσαν τους Γαλιλαίους, τους Αποστόλους του Χριστού, που κοίταζαν και τους επανέφεραν στην πραγματικότητα, δίνοντας τη μεγίστη ελπίδα ότι θα ξανάρθει, ότι θα τον ξαναδούν. Τώρα όμως η ζωή συνεχίζεται και έχουν δουλειά να κάνουν, να φέρουν το Ευαγγέλιο έως εσχάτου της γης, να κηρύξουν το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση, να καταγγείλουν τη σωτηρία πάση της έθνης, εις πάντα τα έθνη. Και σιγά σιγά, καθώς τους μάλωσαν οι αρχάγγελοι, άρχισαν να μαζεύουν τις σκέψεις και τα αισθήματά τους, να συγκεντρώνονται στον εαυτό τους και έχοντας την ευλογία του Κυρίου μας, όπως είπαμε, σιγά σιγά συνήρχοντο ηρέμησαν και πήγαν στο υπερό της Ιερουσαλήμ, εκεί που είχε γίνει ο μυστικός δείπνος. Και τι έκαναν? Προσεύχοντο και περίμεναν, νηστεύοντας και παρακαλώντας τον ερχομό του Παρακλήτου. Και ίσως, όπως είπαμε και πριν, μαζί με την Παναγία, τη μητέρα του Ιησού, όπως λέει το πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων, στίχος 14, και με τις μυροφόρες και με τους λεγόμενους αδελφούς αυτού και με άλλους κάποιους δικούς. Και περίμεναν εκεί. Γιατί πήγαν στο υπερό? Γιατί εκεί
τους αποχαιρέτησε ο Κύριος, παρέχοντας το δείπνο το μυστικό, το σώμα και το αίμα του. Εκεί έζησαν ουράνιες στιγμές και ανεπανάληπτες ώρες. Εκεί έγινε ο δείπνος ο μυστικός. Εκεί ακούστη το Ευαγγέλιο της Διαθήκης, το πρώτο Ευαγγέλιο που διαβάζουμε την Αγία και Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, στα λεγόμενα 12 Ευαγγέλια. Και εκεί κατά την παράδοση και κατά τους ερμηνευτάς έγινε και η υπερφυής προσευχή, η αρχιερατική προσευχή, της οποίας τμήμα θα ακούσω την Κυριακή των Αγίων Πατέρων της πρώτης Ενικαία Οικουμενικής Συνόδου. Περίμεναν λοιπόν οι μαθητές και Απόστολοι και προσήφχοντο και είχαν αγωνία και ένιωθαν αρκετή ορφάνεια, αλλά καθώς ήσαν μαζί με την υπεραγία Θεοτόκο, έπαιρναν μεγάλη παράκληση και άφατη παρηγοριά από την παρουσία της. Την κοιτούσαν και αισθανόντουσαν και την παρουσία του Ιησού Χριστού. Είχαν ένα ορατό σημείο της παρουσίας του, τη Θεομάνα, την Θεοτόκον και μητέρα του Φωτός. Έπαιρναν την ευλογία της και εκείνη έκαμε θερμότατες προσευχές, γιατί αλίμονο και σε εκείνη έλειπε και μάλιστα περισσότερο. Και καθώς αναφέρει παράδοσης, μέχρι ότου κοιμηθεί επήγαινε κάθε μέρα στον Πανάγιο τάφο, στον τάφο του Υιού και Θεού της και στο όρος των ελαιών, εκεί από όπου αναχώρησε ο Κύριος για τους ουρανούς, και έκαμε θερμές προσευχές, αμέτρητες μετάνοιες, αφού τα γονατά της είχαν γίνει σαν δέρμα σκληρό από τις προσευχές, τις μετάνοιες και τις οικεσίες. Και έκλαιγε εκεί και εξέχινε τον πόνο της για την απουσία του Υιού και Θεού της. Ο χωρισμός πονά, αλλά και ο χωρισμός δίνει και δείχνει το μέτρο της αγάπης, της μεγίστης αγάπης, της ουσιαστικής και αληθινής αγάπης. Είχα λοιπόν παρηγορία μέγιστη την υπεραγία Θεοτόκο, πρωτίστως δε την ευλογία του Υιού και Θεού της, και εκείνη και όλοι οι λοιποί, και μπορούσαν και άντεχαν και μπορούσαν και βαστούσαν και μπορούσαν και περίμεναν και μπορούσαν και προσήφχοντο. Τι σπουδαίο και τι σημαντικό είναι να έχουμε την ευλογία του Κυρίου. Και ας προσπαθούμε και εμείς να είμεθα ατενίζοντες εις των ουρανών, εραστέ της βασιλείας, άνος χώμεντας καρδίας, λέει στον ύμνο του στην Πεντηκοστή ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός. Και είναι καλό αυτό, όπως είπα και στην αρχή, να προσευχόμεθα και να μεταφερόμεθα νοερά κοντά στον τρισαγαπημένο μας Ιησού Χριστό. Να καθόμαστε σε μια άκρη, έστω και την τελευταία, και εκεί να απολαμβάνουμε την ευλογία του, την παρουσία του, την αγάπη του και αν θέλετε και την ασφαλειά του. Και την ασφάλειά του. Ας είναι άνω εψυχέ και καρδία ημών. Άνω. Ας φεύγουμε όσο μπορούμε από τις μικρότητες και τα βάσανα και τα δεινά και την απελπισιά και τις αδικίες και την μοναξιά πολλές φορές του παρόντος βίου και κόσμου, και ας πετάμε με τις ψυχές μας τις αθάνατες
κοντά στο Βασιλέα μας Χριστό, στον ουράνιο ναό του, εκεί που το χελιδόνι βρεφολιά και το τριγόνι σκέπη, και όσα αγαπητά τα σκυρωματά σου, Κύριε των δυνάμεων, πιπωθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Έλεγε ο προφητάναξ 1000 χρόνια πριν για τον επίγειο ναό, αλλά υπάρχουν και τα επουράνια άγια των Αγίων που είναι άκτιστα, που είναι αιώνια, που είναι μοναδικά. Και το Ιησούς Χριστός μας ανελήφθη εν δόξη και κάθισε εκ δεξιών του Θεού και Πατρός για να μεσητεύει ως άκρος αρχιερεύς υπέρ της Εκκλησίας του και υπέρ όλου του κόσμου. Τι κάνει ακριβώς εκεί μετά την Ανάληψη? Μας το αναφέρει το πέμπτο, θα λέγαμε, Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης, που είναι η προς Εβραίους επιστολή του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Όσοι θέλετε και μπορείτε, διαβάστε την. Και εκεί θα δούμε τι κάμπει ο Χριστός εις τα επουράνια Άγια και πώς μεσητεύει και προσεύχεται για μας και πόσο μας φροντίζει. Και τότε μέσα στου βίου τα δεινά παίρνω με βαθιές ανάσες, γεμίζω με ελπίδα και θεία παρηγοριά, και μπορούμε και αγωνιζόμεθα και μπορούμε και προσευχόμεθα και μπορούμε και προσπαθούμε, γιατί το χειρότερο δεινό είναι η απόγνωση και η απελπισία, η οποία περιμένει στο κατόφλι της ψυχής και της υπάρξεώς μας, περιμένει λίγο να αρχίσουμε να γέρνουμε προς τα εκεί για να εισέλθει στην ψυχή μας και να την κατακλείσει. Και όταν ο άνθρωπος απελπιστεί, τα χάνει όλα. Και αυτό αποτελεί και τη βλασφημία του Αγίου Πνεύματος και είναι το αμάρτημα της ακιδείας. Αποδιοργανώνεται ο άνθρωπος πια. Δεν έχει άλλη ώρα, δεν έχει άλλη στιγμή. Απηγύρα το παρακληθεί η ψυχή μου, λέει ο προφητάραξ Δαβίδ. Δηλαδή αρνήθηκε η ψυχή μου να παρηγορηθεί. Δεν ήθελε καμία παρηγοριά, δεν ήθελε καμία ελπίδα, δεν ήθελε τίποτα. Γιατί και εμείς δεν φτάνουμε, αδελφοί μου, πολλές φορές εκεί. Και ποιος μας σώζει? Η αγάπη του Κυρίου και η δραστική του Θεία Χάρης. Γι' αυτό πώς και με τι να ευχαριστήσουμε τον φιλάνθρωπο Χριστό μας, τον αληφθέντα εις τους ουρανούς και καθίσαντα εκ δεξιών του Πατρός. Πώς και με τι να τον ευχαριστήσουμε για τις φανερές και περισσότερον για τις αφανείς του ευεργεσίες, οι οποίες γίνονται και θα γίνονται σε μας πάντοτε. Ας τον ευγνωμονούμε. Και από εκεί που είναι, όπως είπαμε και πριν, μας φροντίζει. Φροντίζει την Εκκλησία του. Επισκέπτεται τον κόσμο, τον ελέγχει και εκτιρμής. Και υψώνει κέρας, δηλαδή την παράταξη και τη δύναμη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Από εκείνη την πλάση, από τους ουρανούς, εκάλεσε εκεί κοντά στη Δαμασκό το σκεύος της εκλογής του, τον μεγάλο Απόστολο Παύλο, τον μετέπειτα σκεύος εκλεκτών και τον Απόστολο των Εθνών. Τον κάλεσε εξ ουρανού και στη συνέχεια, αφού με τους διωγμούς η επίγειος άκτιστος εκκλησία δυσκολεύθη τα μέγιστα και έφτασε εις κίνδυνο προφανή, τι κάνει ο Κύριος? Καλεί λοιπόν, καλεί εξ ουρανού. Το μεγάλο άλλο εις Απόστολό του πια, το βασιλέα Κωνσταντίνων τον Μέγαν. Τον κάλεσε με το σημείο του Σταυρού και με παρουσία δική του ο Χριστός τον κάλεσε στην Εκκλησία του
και τον έκανε Απόστολον εν βασιλεύς. Είναι ο πρώτος βασιλεύς χριστιανών. Και εδώ το μεγαλείο της Εκκλησίας, η αλήθεια δηλαδή της Εκκλησίας, η οποία έπεισε και εφώτισε και τον καλοπροαίρετο αυτοκράτορα της Ρώμης να γίνει χριστιανός, ενώ οι προηγούμενοι, οι σαλόνοι σχεδόν, διώκτε. Έπεισε η Εκκλησία των βλαστών του Κωνσταντίου του Χλωρού και της Ελένης της Αγίας, τον έπεισε να ακολουθήσει την Ανάσταση, τον Αναστάντα εκ νεκρών και την Αγία του Εκκλησία, και βαπτιστής έλαβε χάρη και δύναμη, τη σοφία του Σολομώντος, την πραότητα του Δαβίδ και την ορθοδοξία των Αποστόλων. Γι' αυτό και εις Απόστολος εκλήθη. Την ορθοδοξία των Αποστόλων. Και έθεσε, τα τροπάρια διαβάζουμε και όχι διάφορους ανιστόρητους ή εμπαθείς, και έθεσε την αλουργίδα του, το αξίωμά του, το βασιλικό του αξίωμα, στη διάθεση της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει ανώτερα από αυτό, αδελφοί μου. Δεν υπάρχει συγκινητικότερα από αυτό. Εμείς οι Ορθόδοξοι έτσι πρέπει να βλέπουμε τον πρώτο βασιλέα των χριστιανών, τον θεόστεπτον βασιλέα, τον εις Απόστολον βασιλέα, ο οποίος έκανε τόσο καλό στην οικουμένη όσο ελάχιστη, και πήρε όλα τα έθνη μετά τους Αποστόλους και τα οδήγησε στην Εκκλησία του Χριστού την Ορθόδοξη. Το ξέρετε αυτό? Γι' αυτό είναι και ο γενάρχης της Ρωμιοσύνης. Τι είναι η Ρωμιοσύνη? Όλα τα έθνη στην Εκκλησία του Χριστού, όλα τα έθνη χριστιανικά, όλα τα έθνη βασίλειον ιεράτευμα, όλα τα έθνη ένα έθνος, το έθνος το Άγιον, το έθνος του Χριστού, το γένος των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Εκεί όλοι, από όποιο έθνος και αν προερχόμεθα πριν τη βάπτιση, όλοι εκεί είμεθα χριστιανοί, όλοι εκεί είμεθα αδελφοί. Μόνο εσύ είμεθα βαπτισμένοι εν Χριστώ και βιούντες ορθοδόξος, είμεθα αδελφοί. Οι άλλοι δεν είναι αδελφοί μας, είναι συνανθρωποί μας, το ξεχωρίσουμε αυτό. Είναι πλάσμα του Θεού, είναι πλησίον μας, σίγουρα. Αλλά εν Χριστώ αδελφοί μας δεν είναι. Και το λέμε αυτό για να απαξιώσουμε αυτούς τους ανθρώπους, για να τους ταπεινώσουμε, ξεχωρίζοντας τους εαυτούς μας. Τους λέμε την αλήθεια για να έρθουν και αυτοί αν το θελήσουν, και να μην τους κοροϊδεύουμε, γιατί γίνεται και αυτό, να μην τους κοροϊδεύουμε πως τάχα είναι και αυτοί οι αδελφοί μας, πως τάχα είναι και αυτοί το ίδιο, πως τάχα είναι το ένα και το άλλο. Η Εκκλησία δεν έχει μυσαλλοδοξία, ούτε κολακεύει κοσμικά και πολιτικά, που θα λέει ο Γέροντας Πορφύριος. Αλλά τι κάνει? Λέει την αλήθεια, αγαπά όλους τους ανθρώπους και περισσότερο τους ευρισκομένους σε χώρα και σκιά θανάτου, και θέλει ή δυνατόν να έλθουν όλοι κοντά της, στον νηφίο της Χριστό, να γίνουν μέλη του Χριστού και μέλη της Εκκλησίας, να γίνουν αδελφοί του Ιησού, φίλοι του Ιησού, παιδάκια της Θεοτόκου και φίλοι των Αγίων και οικείοι του Θεού. Γιατί σήμερα κυκλοφορεί μια τέτοια θεωρία ακόμη και σε εκκλησιαστικούς και κάνει θράψη. Αυτή η θεωρία είναι κοσμική, διεθνιστική, παγκοσμιοποιημένη και πλανεμένη. Και δεν λέμε να θίξουμε αυτούς που την επενόησαν και την κυκλοφορούν. Όχι. Αλλά για να προφυλάξουμε τους ανθρώπους, να αποστούν από την πλάνη και να έλθουν στο θαυμαστό φως του Χριστού, το φως της Αναστάσεως, το φως του Ανέσπερον, το φως του Αγίου Πνεύματος, το φως της Θείας Βασιλείας.
Οδηγημένος λοιπόν ούκ εξ ανθρώπων ο Άγιος και Μέγας Κωνσταντίνος, όπως και ο Θείος Παύλος, έγινε ο Μέγας Κωνσταντίνος εν βασιλεύσει Απόστολος του Κυρίου και έκτισε με θεϊκή οδηγία και ουράνιο σχέδιο την Κωνσταντίνου πόλη. Εκεί που βάσκησε 1100 τόσα χρόνια και πρόσφερε στην Οικουμένη την Ορθοδοξία, το φως, τον αληθινό πολιτισμό, τη Θεία και Ιερά Παράδοση, την εξημέρωση, και γλίτωσε την ανθρωπότητα από αμπέτρητους πολεμίους και βαρβάρους, των οποίων τα ανίσχυρα θράση χτυπούσαν στα τείχη στις βασιλεύουσας, και η Θεοτόκος Μαρία και οι Άγιοι και οι Θεοσεβείς Αυτοκράτορες και ο πιστός λαός τους έδιωχναν ξανά και τους έστελαν εκεί από όπου ήρθαν. Όταν όμως αποδυναμώθηκε η αυτοκρατορία, οι διάφοροι εχθροί, οι μέσα και οι έξω, διεμερίσαν τα ημάτια της, τότε άρχισε το καλό να λιγοστεύει στη γη και η βαρβαρότητα να επικρατεί και να θριαμβεύει. Και την αποφράδα εκείνη η μέρα της 29ης Μαΐου 1453, το γένος και έθνος των Ελλήνων Ορθοδόξων και των υπολείπων Ομοδόξων μπήκαμε στη μεγάλη μας Παρασκευή, στη μεγάλη δοκιμασία που όλα τα άσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Και ανάμεσα στον Τούρκο και στο Φράγκο 4 αιώνες περίπου περάσαμε δύσκολα. Η Ρωμιοσύνη έγινε πονεμένη, έμεινε ορφανή, ανέβηκε στο σταυρό της, άνοιγαν μνήματα και έπαιραν τα καλύτερα τέκνα της, αλλά και συνάμα εκαρποφόρησε και ανεγεννήθη. Βγήκανε ο μάρτυρες, βγήκαν όσοι και ασκητέ αμέτρητοι, βγήκαν διδάσκαλοι του γένους, βγήκαν ήρωες και ηρωίδες, βγήκαν σπουδαίοι και μεγάλοι και τρανοί, γιατί με τη σταύρωση του γένους μας ακολούθησε και η Ανάστασή του, η μέσα ηθική και πνευματική ελευθερία που μπορούσε και μας κράταγε όρθιους και βαστάγαμε το ζυγό της Τουρκιάς και την παλιανθρωπιά της Φραγκιάς. Μπορούσαμε και βαστάγαμε και φτάσαμε στα 1821 στο γλυκό εκείνο ξημέρωμα που ο Θεός μας, ο Χριστός μας, ο ενδόξει αναλυφθής, με τις πρεσβείες της Παναγίας μας, ιδιαίτερας του Κολοκοτρώνη, έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδος με πένα το σπαθί των κλεφταρματολών και μελάνι το αίμα του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Και ελευθερωθήκαμε και έχουμε και πάλι την πολιτική μας ελευθερία και τη συνεχίζουμε. Ευγνωμονούμε τους Αγίους εις Αποστόλους και Θεοστέπτους Βασιλείς Κωνσταντίνων και Ελένην, τους οποίους ο Άγιος μας Νεκτάριος στο βιβλίο του Οικουμενικές Σύνοδοι τους ολομάζει χέρια του Θεού, χέρια του Θεού, δάκτυλων της Θείας Προγείας επιλέξει, που ήλθαν στη γη και στις δύσκολες ώρες μας βοήθησαν αμέτρητα. Έκανε και τη μητέρα του, την Αγία Ελένη, Αυγούστα ο Κωνσταντίνος, όχι βασιλομήτωρα, βασίλισσα, να διοικεί μαζί του, να κυβερνά μαζί του, να τον οδηγεί και να τον συμβουλεύει. Ήταν μεγάλη ψυχή η Αγία Ελένη
και ο λαός μας ορθόδοξος, ο ελληνικός λαός μας αγαπά τους μεγάλους αυτούς προπάτορές του και προγόνους του και αγίους του και ευεργέτες του που υπήρξαν τα εγγόνια του μεγάλου Αλεξάνδρου. Φιλοξενούμε εδώ τον Πατριάρχη της Γεωργίας, της Αρχαίας Ιβηρίας, ο οποίος προετών, καθώς ήταν στο Άγιο Βήμα μιας εκκλησίας εκεί στη Γεωργία, είπε σε ένα δικό μας: «Εγώ, παιδί μου, κάθε φορά που λειτουργώ γυμπορεύω τον Μέγα Αλέξανδρο. Γιατί, λέει, μακαριότατε, γιατί αν δεν ήταν εκείνος να κάνει την ελληνική γλώσσα παγκόσμια, το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία δεν θα ήταν στην ελληνική. Θα προχωρούσε σίγουρα, αλλά θα είχε δυσκολίες. Ενώ η ελληνική γλώσσα έγινε η λαλούμενη γλώσσα όλων των εθνών. Και ο ελληνικός πολιτισμός, που είναι ο πολιτισμός ψυχής, μπήκε σε όλες τις ψυχές. Και οι καλοπροαίρετοι περίμεναν τον ερχομό του Χριστού. Και όταν κατέβηκε ο Κύριος στον Άδη, τελειώνω, όταν κατέβηκε ο Κύριος στον Άδη, στο λαλάβγι το Άδη, εκεί ασφαλώς τον περίμενε ποιος άλλος, ο Μέγας του Αλέξανδρος, ο νέος Ιησούς του Λαβίκα, τον Άγιο Νεκτάριο. Τον περίμενε εκείνος ο Αλέξανδρος, ο οποίος τα πήγε στην Αίγυπτο, πήγε μέσα στην έρημο χιλιόμετρα πολλά και με κίνδυνο ζωής του στο μαντίο του άμολος Διός να πάρει χρησμό από το Θεό. Και θα μου πει: τα ψεύτικος ο Θεός εκείνος, ναι, το είχε κατασκευάσει άνθρωποι για να δείξαν την αλήθεια και ήθελαν ένα Θεό να επιβιώσουν, ένα Θεό να ασφαλιστούν, ένα Θεό να γεμίσουν το είναι τους. Και λέει ο Γιώργος Πορφύριος, καθώς έβλεπε ο Θεός τους ειδωλολάτρες να παρακαλούν τα βουνά και τον ήλιο και τη σελήνη και τα μαντία να τους δώσουν βοήθεια και να τους δείξουν δρόμο, τι έκανε εκείνος ο αληθινός? Τους έδειχνε αυτός χωρίς τον ξέρουν. Γι' αυτό λέει στις πράξεις των Αποστόλων ότι ο Θεός δεν αφήκε τον εαυτό του αμάρτυρον. Και δρούσε στην Παλαιά Διαθήκη ο μοργελής Υιός και Λόγος, ο σάσαρκος Λόγος, τότε με τυπούμενος γίν δε ενεργούμενος. Θα χρειαστεί όμως επάνω σε αυτά τα θέματα να συνεχίσουμε συν Θεό και την επόμενη φορά, και να προσευχόμεθα για την Εκκλησία και την πατρίδα μας, για την ομοιοσύνη και για όλη την οικουμένη.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδηπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδηπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Από τους θησαυρούς των πατέρων. Αφιερώνουμε το σημερινό μας σχόλιο στο Μέγα Κωνσταντίνο που στις 21 Μαΐου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Κίμων Παπαχριστόπουλος. Τη ρύθμιση ήχου φροντίζει ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Κωνσταντίνο τιμά η Εκκλησία μας στις 21 Μαΐου. Είναι ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας, ο ιδρυτής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που με τα έργα του αναδείχθη η εξοχότατη μορφή για όλη την ιστορία και τιμήθηκε με τον τίτλο Μέγας. Ήταν όντως μέγας ως αυτοκράτορας, με οράματα, αλλά κυρίως με έργα. Ηγετική μορφή, πρικισμένη με γενναιότητα και τόλμη. Διακρίνεται για τους καλούς του τρόπους, αλλά κυρίως για την αντρία του, την οποία ανέπτυξε σε πολεμική αρετή, καθώς όλα του τα νιάτα τα πέρασε μέσα στα στρατόπεδα και μέσα στους πολέμους, που ο πατέρας του, ως ένας από τους τέσσερις αυτοκράτερες του απέραντου ρωμαϊκού κράτους, ο Κωνσταντίνος ο Χλωρός, διεξήγαγε ως κυβερνήτης της Δυτικής Ευρώπης. Οι άλλοι τρεις αυτοκράτορες ήσαν ο Γαλέριος, ο Σεβίρος και ο Μαξιμίνος. Όλοι τους είχαν τη φιλοδοξία να γίνουν κοσμοκράτορες και ήσαν γι' αυτό το λόγο αναπόφευκτες μεταξύ τους συγκρούσεις και οι πόλεμοι. Από τους τρεις φιλοδοξότερος και μαχητικότερος ήταν ο Γαλέριος, ο οποίος εκμεταλλευόμενος το ότι ο πατέρας του μεγάλου Κωνσταντίνου Κωνσταντίος ήταν σε προχωρημένη ηλικία, εσχεδίαζε να γίνει κύριος της αυτοκρατορίας. Ένας μόνον, ο νέος Κωνσταντίνος, τον εφόβιζε, γι' αυτό τον πήρε στην αυλή του ως ένα επίσημο όμηρο. Τον έστελνε μάλιστα στις περισσότερο επικίνδυνες εκστρατείες για να τον εξοντώσει. Συνάντησε έτσι σε αυτά τα νιάτα του ο Μέγας Κωνσταντίνος τον κίνδυνο του να τον απειλεί. Τον έσωσε το ότι κατόρθωσε να επισκεφτεί τον πατέρα του. Ξέφυγε έτσι από τα χέρια του Γαλερίου. Κοντά στον πατέρα του Κωνσταντίο θα διαπρέψει ο στρατιωτικός, κυρίως στις μάχες στη Γαλατία και στη Βρετανία, στις οποίες έλαμψε η πολεμική του αντρία. Σε αυτές τις μάχες κέρδισε την πιο σπουδαία μάχη ο Κωνσταντίνος. Κέρδισε την αγάπη του στρατού. Οι στρατιώτες έγιναν φίλοι του. Τον αναγνωρίζουν ως τον καλύτερο και ικανότερο, ως τον δικό τους. Ήταν 25 χρόνων ο Κωνσταντίνος όταν το 306 ο στρατός τον επεφήμισε αυτοκράτορα, μόλις ο πατέρας του Κωνσταντίος απέθανε. Ο στρατός του έδωσε την αυτοκρατορική πορφύρα που συμβόλιζε την εξουσία. Ο Κωνσταντίνος κέρδισε έτσι την πιο μεγάλη νίκη, την αφοσίωση του στρατού σε αυτόν και τον ενθουσιασμό του για τον εξαίρετο στρατηγό. Ξέρει τώρα ότι όλοι θα πολεμήσουν για χάρη του. Η αγάπη αυτή επεκτείνεται και στο λαό. Ο πρώτος που τον αναγνωρίζει ως αυτοκράτορα είναι ο Γαλέριος, με απότερο σκοπό να τον εξοντώσει. Στη Ρώμη η επανάσταση και οι εμφύλιες σειράξεις ανακατατάσσουν τα πολιτικά πράγματα. Ο Κωνσταντίνος κατέστειλε την επανάσταση των Γερμανών και σταθεροποίησε τα σύνορα στο Ρήνο. Στράφηκε προς την Ιταλία, πέρασε τις Άλπεις, κατέλαβε με αστρεπιές επιθέσεις όλες τις πόλεις της Βόρειου Ιταλίας και προχωρεί προς τη Ρώμη. Εφιέστατα αποφεύγει να μπει στη Ρώμη. Έδωσε τη μάχη έξω από τη Ρώμη στους κόκκινους βράχους και ενίκησε. Μπήκε έτσι στην αιώνια πόλη θριαμβευτής. Το σημαντικότερο όμως που πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε είναι ότι ο λαός της Ρώμης τον υποδέχθηκε με ενθουσιασμό. Το ίδιο και η σύγκλητος της Ρώμης. Είναι πλέον ο Κωνσταντίνος ο απόλυτος άρχων και ως ανώτατος Αύγουστος μπορεί τώρα να νομοθετεί για ολόκληρη την αυτοκρατορία και πρέπει να χρεωθεί στο ενεργητικό του ότι νομοθετεί με αρχές φιλανθρωπίας προς το συμφέρον του λαού. Την ίδια πολιτική είχε εφαρμόσει ο Κωνσταντίνος και στην προηγουμένη πρωτεύουσά του, την Άρδης, στο δέλτα του Ροδανού ποταμού.
εφάρμοσε καλή και δίκαιη η διοίκηση. Επροστάτευσε τους χωρικούς από τους κινδύνους και τις καταπιέσεις τους από τους σατράπες και τους εκμεταλλευτές τους. Προστάτευσε την παιδεία και εξασφάλισε τα σύνορα ώστε να προστατευτούν από τις επιδρομές οι αγρότες. Κατόρθωσε έτσι να κερδίσει την αγάπη των υπηκόων του, που ήταν μια σπουδαία πολιτική με σπουδαία αποτελέσματα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε στραμμένο το βλέμμα του προς το μέλλον, μέσα στο οποίο επρόκειτο να κυβερνήσει, και ασφαλώς διείδε τις νέες δυνάμεις που είχαν γεννηθεί και αναπτύσσονταν συνεχώς μέσα στην αυτοκρατορία. Ήταν ολοφάνερο ότι παρά τους σκληρούς διωγμούς ο χριστιανισμός ήταν μια πραγματικότητα αδιαμφισβήτητη. Είχε εξαπλωθεί σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Άντεξε στη σκληρή βία των διωγμών. Φανερό ήταν ότι ματαιοπονούσαν οι διώκτες προκάτοχοι του και ήταν αυτό μια κοινή πεποίθηση. Έπρεπε λοιπόν ο Κωνσταντίνος να πάρει τους χριστιανούς με το μέρος του. Γύρω στο 310 παρετείται από τη θρησκεία των προγόνων του την ηλιολατρία και ανοίγεται προς τον χριστιανισμό. Σε αυτό τον εβοήθησε πολύ η μητέρα του, η οποία σαφώς είχε κατηχηθεί και γνωρίσει τις νέες αλήθειες της χριστιανικής πίστεως και είχε βαπτιστεί. Όταν ο Κωνσταντίνος ακέρδισε την αγάπη του λαού, διαπίστωνε ότι η αναγεννητική δύναμη της χριστιανικής πίστεως δημιουργούσε ένα καλύτερο κόσμο. Τα ήθη και το φρόνημα των χριστιανών αποτελούσαν σπουδαίο κεφάλαιο για το μέλλον της αυτοκρατορίας. Η χριστιανική οικογένεια που κινδύνευε πριν στη ρωμαϊκή εποχή ήταν τώρα γεμάτη υγεία. Πολλοί θα βοηθούσαν στην εσωτερική ανασυγκρότηση. Η Εκκλησία ήταν μέσα στα σαθρά ρωμαϊκά ήθη μια παρηγοριά. Η ιδέα να αναγνωρίσει το χριστιανισμό είχε γεννηθεί μέσα του και αναπτυσσόταν συνεχώς. Μέσα σε αυτές τις εσωτερικές του ανακατατάξεις γεννήθηκαν οι πνευματικοί του οραματισμοί. Δεν είχε ακόμη γίνει χριστιανός, και εκεί κοντά στη Μουλβία γέφυρα, την παραμονή της μεγάλης μάχης, είδε, μας λέγει ο Λακτάντιος,

αντίπαλό του. Ο Θεός είχε ακούσει τις προσευχές των χριστιανών. Αυτή η νίκη ήταν και μια νίκη των χριστιανών.

313, ύστερα από τη νίκη του Μεγάλου Κωνσταντίνου στη Μουλβία Γέφυρα και τη θριαμβευτική του είσοδο στη Ρώμη, στη συνάντηση στο Μεδιόλανο του Κωνσταντίνου και του Κέσσαρα της Ανατολής Λικινίου, χαράχτηκε η νέα πολιτική των 2 Αυγούστων για την Εκκλησία. Μεγάλο και αποφασιστικό γεγονός που θα αλλάξει τον κόσμο. Στο Μεδιόλανο αποφασίστηκε και δόθηκε η ελευθερία της θρησκευτικής επιλογής, που σημαίνει ότι σταμάτησαν οι διωγμοί των Ρωμαίων αυτοκρατόρων κατά τις εκκλησίες. Ως ένδειξη αυτού του γεγονότος διατάχθηκε η απόδοση στην εκκλησία της δημευμένης περιουσίας της και οι τόποι της λατρείας της. Ο Μέγας Κωνσταντίνος φανέρωσε το νέο εαυτό του μετά την νίκη κατά του Λικινίου. Δίδε την ενότητα της αυτοκρατορίας να στηρίζεται στην ενότητα της Εκκλησίας. Οι αιρέσεις διχάζουν όχι μόνο την Εκκλησία, αλλά και την αυτοκρατορία. Ταχύτατα, το 325 συγκάλεσε τη Σύνοδο της Νικαίας, την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία, αν και αβάπτιστος, κάνοντας χρήση το αξίωμα του υπάτου αρχιερέως,

που είχε ο εκάστοτε αυτοκράτορας, προείδρευσε και κήρυξε την έναρξη της Συνόδου. Έλαβαν μέρος αυτοί 318 επίσκοποι από ολόκληρη την Οικουμένη και απεφάσισαν η πίστη της Εκκλησίας να εκφράζεται σε ένα σύμβολο πίστεως, στο οποίο να μην ισχωρούν αιρετικές διδασκαλίες. Και αυτή η πίστη θα είναι η ορθόδοξη πίστη ολόκληρης της Εκκλησίας. Τότε καθορίστηκε και η ημερομηνία του Πάσχα. Η ενότητα της Εκκλησίας έγινε εγγύηση για την ενότητα του κράτους. Η Εκκλησία θα απαλλάσσεται από τώρα και εις το εξής από τη φορολογία, όπως και οι ιδωλολάτρες ιερείς. Στους επισκόπους έδωσε το δικαίωμα να λύουν τις διαφορές των πιστών, τους έδωσε δηλαδή δικαστική εξουσία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος προχώρησε περισσότερο, κατάργησε την ποινή της Σταυρώσεως, απαγόρευσε τις μονομαχίες, απαγόρευσε το χωρισμό των οικογενειών των δούλων, διευκόλυνε την απελευθέρωση των δούλων, προστάτευσε τους μικροκτηματίες, τους γεωργούς, τους βιοτέχνες, τους αδυνάτους γενικά, μεταρρύθμισε τα δικαστήρια, τα έκανε πιο δημοκρατικά με αιρετούς δικαστάς. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν εκκινείτο από κάποια πολιτική σκοπιμότητα, αλλά βιωματικά πραγματοποιήθηκαν μέσα του αυτές οι αλλαγές. Όλα ήσαν αποτελέσματα αλλαγής φρονήματος και πορείας και βίου. Την ανανέωση του κόσμου με τα χαρακτηριστικά της χριστιανικής πίστεως φαίνεται ότι είχε συνειδητοποιήσει ο Μέγας Κωνσταντίνος. Όταν μετακινούσε το κέντρο της αυτοκρατορίας από τη Δύση στην Ανατολή, από την Παλαιά Ρώμη στη Νέα Ρώμη, στο Βυζάντιο. Η Ανατολή είχε κατά μέγα μέρος εκχριστιανιστεί. Με την αναγνώριση της νέας πίστεως ως ελευθέρας θα εδραιωθεί περισσότερο η Εκκλησία. Με τη Σύνοδο της Νικαίας είχε επιτευχθεί η ενότητα της πίστεως και με την μεταφορά της πρωτεύουσας του κράτους πραγματοποιήθηκε η ενότητα του κόσμου. Υπομίαν βασιλείαν εγκόσμιον επόλης γεγέννηται και εις μίαν δεσποτείαν θεότητος τα έθνη επίστευσαν. Νέο σύμβολο, νέος θηρεός του κράτους, ο Σταυρός του Χριστού, όπλων κρατεότατων το βασιλείμον δέδοκας των Σταυρών σου των Τίμιων, ψάλλει η Εκκλησία. Πρώτος βασιλεύς χριστιανών παραθεού Κωνσταντίνε, το σκύπτρον έλαβες. Σίγαρεν βασιλεύσιν ευσεβείς ανεδείχθης, νόμους επουρανίου βασιλέως τηρήσας. Ούτε εξανθρώπων ήλυφε, το βασίλειον κράτος αλέκτης θείας χάριτος Κωνσταντίνος ο Μέγας. Εξ απιστίας εις πίστην θεότητος μετοχευθείς. Ήχθείς αγιάσε λαών και πόλην με τη στρατιωτική του πείρα ο Μέγας Κωνσταντίνος διέκρινε ότι ο Βόσπορος ήταν στρατηγική θέση για την αυτοκρατορία. Ένωνε την Ασία με την Ευρώπη, τον Εύξεινο Πόντο με τη Μεσόγειο, τους δρόμους από την Ανατολή στη Δύση. Διέκρινε ο καλός στρατηγός ότι εκεί θα χτυπούσαν οι εχθροί της αυτοκρατορίας, από την Ανατολή η Πέρσε και από το Δούναμι η Επιδρομής. Το 324 έγινε η θεμελίωση της πόλεως και άρχισε η ανέγερση των τυχών, τα οποία χάραξε ο ίδιος. Το 330 γίνονται τα εγγένεια. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ως ευφυής άνθρωπος, διεπίστωσε ότι μικρά ζήμη όλων το φύραμα ζημί. Απέκτησε βεβαιότητα ότι η ζήμη της χριστιανικής πίστεως, λόγω της καθαρότητάς της και της θείας δυνάμεως, θα διαμορφώσει τον κόσμο. Και ως αποφασιστικός ηγέτης
απεφάσισε να βγάλει ως άχρηστο το παλαιό ζυμάρι της ειδωλατρίας, στήριξε τη βασιλεία του στο νέο ζυμάρι, τη χριστιανική πίστη. Κατάλαβε ότι έπρεπε να εορτάσει τη γέννηση της βασιλείας του περνώντας από την παλιά ζήνη στην καινούργια, μη εν ζήνη παλαιά αλέν αζήνης ειλικρινίας και αληθείας. Η παλαιά Ρώμη ήταν ζυμωμένη με πολλή αμαρτία και πονηρία, με πολύ αίμα και απάνθρωπη σκληρότητα. Είναι συνδεδεμένη με την παλαιά θρησκεία και τις παλιές αρχές. Δεν τέριαζε με τους νέους προσανατολισμούς που ήταν νέος κόσμος με τη νέα πίστη, νέα πρωτεύουσα για τη δημιουργία του καινούριου κόσμου, το καινούριο κρασί σε καινούριους ασκούς. Ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν συναντήθηκε με το χριστιανισμό με διατάγματα διωγμών και απαγορεύσεων όπως συνέβη με τους προηγούμενους αυτοκράτορες. Έκανε διάλογο φιλίας με αυτόν. Συναντήθηκε με εκπροσώπους του και πληροφορήθηκε για το περιεχόμενο της νέας διδαχής. Γνώρισε την ποιοτική ανωτερότητά της να είναι έκδηλη στους στρατιώτες χριστιανούς και στο λαό. Ήταν η πολιτεία τους ως μη ευωδίες πνευματικής. Ήταν η λατρεία τους λογική και ανέμακτη. Ήσαν η επισκοπή της και η εκπροσωπή της πνευματικά καλλιεργημένη και πολιτιστικά ανώτερη. Τα κοινωνικά τους διδάγματα ήσαν σαγηνευτικά. Ανθούσε σε αυτά η αγάπη και η δικαιοσύνη και η ευπρέπεια. Όλα αυτά και μαζί η καλή του μητέρα που τον αγαπούσε και την αγαπούσε και που βαφτίστηκε νωρίς χριστιανή και αποδόθηκε σε έργα χριστιανικής προοπτικής και αναδείξεως της νέας λατρείας, επηρέασαν τον τραχή Ρωμαίο στρατιωτικό και τον άγγιξαν βαθύτατα. Η μεταστροφή του στη χριστιανική πίστη δεν ήταν διπλωματική. Δεν του υπαγορεύτηκε από πολιτικό υπολογισμό και σκοπιμότητα, αλλά ήταν μια γνήσια στροφή, μια ηθελημένη πράξη. Το θέλησε και έγινε χριστιανός, γιατί αυτός του έδωσε τη μεταφυσική απάντηση και το περιεχόμενο της ανανέωσης της βασιλείας του, τη σωτηρία του λαού του.

Μέγας Κωνσταντίνος δεν βαπτίστηκε αμέσως όταν μετεστράφει στο χριστιανισμό. Βαπτίστηκε στο τέλος της ζωής του. Ήταν και αυτού μια πράξη συνέσεως. Μπορεί ο μισός ή και ο περισσότερος πληθυσμός της Αυτοκρατορίας να είχαν γίνει χριστιανοί, όμως το υπόλοιπο μισό παρέμειναν ακόμη ιδωλολάτρες. Ως αυτοκράτορ και μάλιστα ως αρχηγός της θρησκείας, ανήκε και στους δύο, και στους χριστιανούς και στους ιδωλολάτρες. Παρότι λοιπόν έπαψε να είναι ηλιολάτρης και μετεστράφει στο χριστιανισμό, κράτησε το αξίωμα του Pontifex Maximus, του υπάτου δηλαδή αρχιερέως, δηλαδή την πρωτεξουσία επί της θρησκείας, για να μπορεί όταν η ανάγκη το καλούσε να επεμβαίνει και να ρυθμίζει τα της θρησκείας. Ήταν όμως χριστιανός. Έκτιζε εκκλησίες. Διελέγεται αλληλογραφούσε με επισκόπους. Προείδρευε σε συνόδους. Χάρισε με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο την ενότητα της πίστεως και την ενότητα της εκκλησίας. Όταν έκτισε την Κωνσταντινούπολη και την κατέστησε πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας του, διακόσμησε την πόλη και έκτισε και την εκκλησία της πόλης, το ναό της του Θεού Σοφίας, δηλαδή το ναό του Χριστού, γιατί ο Χριστός είναι η Σοφία του Θεού. Γι' αυτό τα Χριστούγεννα γιόρταζε η Αγία Σοφία. Έκτισε στην Κωνσταντινούπολη και το ναό των 12 Αποστόλων. Σε αυτό το ναό τον ενταφίεσαν όταν πέθανε ως 13ο Απόστολο, που και αυτός εξ ουρανού έλαβε την κλίση, όπως ο Παύλος όταν είδε στον ουρανό το σημείο του Σταυρού. Το συμβάν αυτό ήταν η μεγάλη του συγκίνηση. Γι' αυτό και έστειλε στα Ιεροσόλυμα τη μητέρα του την Αγία Ελένη για να βρει τον Τίμιο Σταυρό, πάνω στον οποίο οι Ρωμαίοι και οι Εβραίοι εσταύρωσαν τον Κύριο. Από τότε το σημείο του Σταυρού έγινε παγκόσμιο σύμβολο των χριστιανών, φορέας δυνάμεως και προστασίας και αγιασμού. Ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορ εσέβεται τους Αγίους Τόπους, γι' αυτό φρόντισε και έκτισε εκεί το 326 μητέρα του, αποφάσισε την ίδρυση του ναού της Αναστάσεως. Το 335 έγιναν τα εγγένεια. Εκεί χτίστηκε και ο ναός της γεννήσεως στη Βηθλεέμ. Θα κλείσουμε με ένα σχόλιο για το αν ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι Άγιος. Πολλοί θέλουν να του αρνηθούν αυτό το χαρακτηρισμό λέγοντες πώς μπορεί να είναι Άγιος αφού διέπραξε φόνους. Θα απαντήσουμε ως εξής. Ο Μέγας Στρατιλάτης δεν ξεκίνησε από κάποιο ασκητήριο της ερήμου. Δεν ξεκίνησε από χριστιανός. Ένας τραχής Ρωμαίος στρατιωτικός ήταν, που ως γιος Κέσαρος προοριζόταν να γίνει Κέσαρας. Από νωρίς όλοι όσοι φιλοδοξούσαν να διεκδικήσουν το αυτοκρατορικό αξίωμα επιδίωξαν να τον εξοντώσουν. Ήταν περισσότερο αντρίος και ικανότερος και τους επρόλαβε. Πήρε στα χέρια του όλη την εξουσία της αυτοκρατορίας και έπρεπε να την κρατήσει, να φανεί άξιος της αυτοκρατορίας. Δεν ήταν χριστιανός από την αρχή, έγινε. Και όταν έγινε, μέσα του πάλαβαν η στρατιωτική του ανδρεία και η ευθύνη της αυτοκρατορίας με την ιδιότητα του χριστιανού που μόλις την απέκτησε. Πολλές φορές νίκησε σε αυτήν την εσωτερική μάχη ο Ρωμαίος στρατηγός. Όμως τελικά νίκησε η χριστιανική του ιδιότητα. Με τον καιρό εμαλάκωσε η ψυχή του, μετάνιωσε και έκλαψε. Τελικά ζήτησε την κάθαρση, την άφεση των αμαρτιών του και πήρε το βάπτισμα. Ο ίδιος ζήτησε να βαπτιστεί. Τότε έγινε όντως χριστιανός. Πέθανε στην Νικομήδια στις
στις 22 Μαΐου το 337. Στις 21 Μαΐου γιορτάζουμε τη μνήμη του. Το Μέγα Κωνσταντίνο δεν τον ανακήρυξε Άγιο η Εκκλησία, ο λαός τον ανακήρυξε και του απέδωσε την τιμή του Αγίου μαζί με τη μητέρα του που εδικαιούτο αυτή την τιμή. Η Εκκλησία ακολούθησε και ανεγνώρισε τα όσα καλά έκανε για την Εκκλησία και τον ονόμασε εις Απόστολο και Άγιο. Γι' αυτό, γιατί όντως ο Μέγας Κωνσταντίνος με την υψηλή βοήθεια που πρόσφερε στην Εκκλησία εκάλυψε πλήθος αμαρτιών. Η Εκκλησία των εκατομμυρίων μαρτύρων, των ποταμών αιμάτων, βρήκε στο πρόσωπο του Μεγάλου Κωνσταντίνου το σωτήρα της, τον προστάτη της, τον ελευθερωτή της,

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Κύριε Παράγων εν Διωδώ, δοξαστικό του Εσπερινού της Κυριακής του Τυφλού. Το ακούμε σε χοροδιακή εκτέλεση υπό τη διεύθυνση του Γεωργίου Κακουλίδη.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Η εορτή της αναλήψεως του Κυρίου είναι μια από τις μεγαλύτερες δεσποτικές εορτές. Αναφέρεται στο τελευταίο γεγονός της επίγειας ζωής του Χριστού. Ανακεφαλαιώνει το νόημα όλων των δεσποτικών εορτών. Με την ανάληψη του Κυρίου, η φθαρτή και θνητή ανθρώπινη φύση, η οποία στο πρόσωπο των πρωτοπλάστων κατακριμνίστηκε από τον Παράδεισον, τώρα στο πρόσωπο του Χριστού ανεβαίνει αφθάρτη, αθάνατη και ένδοξη στους ουρανούς. Το σκληρό τίμημα της παρακοής του Αδάμ, «Γη είσαι και στη γη θα καταλήξεις», με την ανάληψη του Χριστού μετασχηματίζεται σε χαρμόσυνο μήνυμα της υπακοής του νέου Αδάμ του Χριστού. «Αλλά έστω και αν είσαι γη, εν τούτης τους ουρανούς θα καταλήξεις». Με την ανάληψη, ο Κύριος επέστρεψε θριαμβευτικά στον ουρανό, μεταφέροντας την ανθρώπινη φύση, την οποία προσέλαβε κατά τη σάρκωση. Στα δεξιά του θρόνου του Θεού Πατέρα, εκάθισε μαζί με τη Θεία Φύση και η ανθρώπινη φύση του Κυρίου. Η ανθρώπινη φύση, που δεν μπορούσε να μπει στο φυλασσόμενο από τα χερουβίμ Παράδεισον, τώρα με την ανάληψη του Θεανθρώπου Κυρίου κάθεται πάνω από τα χερουβίμ. Για αυτήν την ανθρώπινη φύση γράφει ο προφητάναχτας Δαβίδ, «Κάθου εκ δεξιών μου». Τονίζοντας τη σημασία της αναλήψεως, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας γράφει: «Ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο μας άνοιξε την θύρα της αιώνιας ζωής. Μετά την ανάληψή του δεν την έκλεισε πίσω του, αλλά την άφησε ανοιχτή για να διαβούμε κι εμείς. Πήγε στους ουρανούς για να ετοιμάσει σε μας τόπον, όπως υποσχέθηκε, και εκεί μας περιμένει». Στην ανάληψη του Κυρίου είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές. Θα ακούσουμε πρώτα τη σχετική αποστολική περικοπή σε μετάφραση. Είναι παρμένη από το πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, στίχοι 1 έως 12. Γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς: «Στο πρώτο μου βιβλίο, Θεόφιλε, διηγήθηκα όλα όσα ο Ιησούς έκανε και δίδαξε από την αρχή ως την ημέρα που αναλήφθηκε, αφού πρώτα έδωσε εντολές με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους, που είχε διαλέξει ο ίδιος. Μετά το θάνατόν του παρουσιάστηκε σε αυτούς ζωντανός με πολλές αποδείξεις, εμφανιζόταν σε αυτούς για 40 μέρες και τους μιλούσε σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού. Ενώ όσο ήταν μαζί τους και έτρωγε, τους παράγγελε: μην απομακρυνθείτε από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένετε από τον Πατέρα την εκπλήρωση της υπόσχεσης για την οποία σας μίλησα, ότι δηλαδή ενώ ο Ιωάννης βάφτιζε με νερόν, εσείς θα βαφτιστείτε σε λίγες μέρες με το Άγιο Πνεύμα». Οι μαθητές λοιπόν συγκεντρώθηκαν μια μέρα και τον ρωτούσαν: «Κύριε, έφτασε άραγε η ώρα να αποκαταστήσεις τη βασιλεία στον Ισραήλ?» Και αυτός τους είπε: «Εσείς δεν μπορείτε να γνωρίζετε τον ακριβή χρόνο, αυτόν τον κρατάει ο Πατέρας στην αποκλειστική του εξουσία. Θα λάβετε όμως δύναμη όταν θα έλθει το Άγιο Πνεύμα σε εσάς και θα γίνετε μάρτυρες δικοί μου στην Ιερουσαλήμ, σε όλην την Ιουδαία και στη Σαμάρια και έως τα πέρατα της γης». Μόλις τα είπεν αυτά και ενώ εκείνοι τον κοιτούσαν, ανυψώθηκε προς τον ουρανό και μια νεφέλη τον έκρυψεν από τα μάτια τους. Και καθώς κοίταζαν που ανέβαινε προς τον ουρανό, ξαφνικά δύο άντρες εμφανίστηκαν μπροστά τους με άσπρον ένδυμα και τους είπαν: «Γαλιλαίοι, τι σταθήκατε και κοιτάτε στον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε
από ανάμεσά σας τον ουρανό, έτσι θα έρθει πάλιν με τον ίδιον τρόπον που τον είδατε να πηγαίνει εκεί.

Θα δούμε και θα σχολιάσουμε στη συνέχεια μια εντολή που έδωσε ο Κύριος στους Αποστόλους πριν από την ανάληψή του. Τους είπε: «Έσεστε μη μάρτυρες εντε τη Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης». Δηλαδή, και θα γίνετε μάρτυρες δικοί μου στην Ιερουσαλήμ, σε όλην την Ιουδαία και στη Σαμάρια και έως στα πέρατα της γης. Η πνευματική βασιλεία, την οποία ο Κύριος εγκαθίδρυσε πάνω στη γη, θα διαδιδόταν δια της μαρτυρίας των Αποστόλων. Οι Απόστολοι υπάκουσαν στην εντολή του Χριστού, έγιναν μάρτυρες του σε ολόκληρον τον κόσμο και επισφράγισαν τη μαρτυρία τους χύνοντας το αίμα τους. Η εντολή «έσεστε μη μάρτυρες» δεν υπόθηκε όμως μόνο για τους Αποστόλους. Λέχτηκε και για κάθε πιστό χριστιανόν. Λέχτηκε για όλους μας και βαρύνει τους σώμους όλων μας. Εφόσον πιστεύουμε στο Χριστόν, οφείλουμε να είμαστε μάρτυρες του στο σύγχρονο κόσμο, στη σύγχρονη εποχή. Ο Χριστός είναι άγνωστος σε πολλούς σήμερα. Άγνωστη η διδασκαλία του, άγνωστη η ηθική του. Έχουμε καθήκον να γνωρίσουμε στους θρησκευτικά διάφορους των Κύριων, να τους παρουσιάσουμε αυτόν που αγνοούν. Αλλά και παραλλαγμένος

όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του. Να δουν οι άλλοι στο πρόσωπό μας τη χριστιανική διδασκαλία που αγνοούν. Δεν θέλουν τόσο τα λόγια μας. Από λόγια έχουν χορτάσει. Θέλουν να δουν την εσάρκωση της διδασκαλίας του Χριστού στη ζωή μας. Θέλουν να δουν τις πράξεις και τη συμπεριφορά μας να ακτινοβολούν το πνεύμα του Ευαγγελίου. Ζωή και συμπεριφορά ειλικρίνειας και συνέπειας, καθαρή και τίμια, χωρίς συμφέροντα προσωπικά και υλικά, χωρίς εγωισμούς και επιδειξιομανίες, ταπεινή και απλή, ζωή γεμάτη από το πνεύμα θυσίας και αυταπάρνησης που αποπνέει το άρωμα της χριστιανικής αγωνιστικότητας, ζωή εμπνευσμένη από τον Χριστόν και ποτιζόμενη από τα μυστήρια της Εκκλησίας, θα μας καταστήσει μάρτυρες του Χριστού. Δεν είναι τα λόγια που αλλάζουν τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το παράδειγμα που δίνομεν. Οι άνθρωποι γύρω μας μετρούν τη χριστιανικότητά μας όχι τόσο με τα αυτιά τους, αλλά με τα μάτια τους, λέει κάποιος χαρακτηριστικά. Η καλοσύνη οδήγησε περισσότερους στον Χριστόν από όσους ο ζήλος, η μόρφωση και η ευλωτία. Είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη μας για την απουσία του Χριστού από τις καρδιές πολλών σημερινών ανθρώπων. Δεν τους εδείξαμε με τη ζωή μας τον Χριστόν. Ίσως εζήτησαν κάποτε να το δουν, να το ψηλαφίσουν στη δική μας ζωή και απογοητεύτηκαν. Όταν προηγείται η σύμφωνη με τη χριστιανική διδασκαλία ζωή μας, τότε και τα λόγια και οι άλλες μας προσπάθειες για τη διάδοση των χριστιανικών αληθιών θα έχουν θέση και απήχηση. Πρέπει να μας διακατέχει πνεύμα ιεραποστολής, να φλέγει την ψυχή μας ο πόθος και η επιθυμία της εξάπλωσης της πίστεως μας. Δεν επιτρέπεται να κρατούμε το θησαυρό της πίστης μόνο για τον εαυτό μας. Ο Κύριος ήλθε για να σώσει όλους τους ανθρώπους και στο έργο της εξάπλωσης της Βασιλείας Του μας θέλει συνεργούς Του. Έσεστε μη μάρτυρες. Τι πρέπει να κάνουμε? Να κλείσουμε τα αυτιά στη φωνή του Κυρίου? Όχι. Πρέπει να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον μας και να αρχίσουμε έναν αγώνα ιεραποστολής. Να γίνουμε μάρτυρες του Χριστού στους θρησκευτικά διάφορους συνανθρώπους μας, με τη ζωή, με τα λόγια, με τις ενέργειες μας, να γνωρίσουμε τον Κύριον και τη σώζουσαν αλήθειά Του στους γύρω μας.

δούμε και θα σχολιάσουμε στη συνέχεια μερικούς ύμνους της εορτής της Αναλήψεως, γιατί μέσα σε αυτούς κρύβεται το βαθύτερο θεολογικό περιεχόμενο της εορτής. Θα πάρουμε από τον κανόνα στην εορτή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου δύο τροπάρια. Το πρώτο τροπάριο λέει: «Άσομε πάντες λαοί, το επιόμον χερουβίμα να ληφθέντι μεταδόξης Χριστό και καθήκον

εξαντλήσαντι ημάς εν δεξιά του Πατρός, οδύν επινίκιον ότι δε δόξαστε. Στο τροπάριον αυτό, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός καλεί όλους τους πιστούς να ψάλλουν ύμνους αφιερωμένους στον Χριστόν, ο οποίος αναλήφθηκε με πολλή λαμπρότητα στον ουρανόν, καθισμένος πάνω στους ώμους των Χερουβίμ και κάθισε στα δεξιά της δόξας του Θεού Πατρός. Μαζί με τη Θεία Φύση του Κυρίου κάθισε και η ανθρώπινη φύση του, γιατί οι δύο φύσεις ενώθηκαν ασυχήτως, ατρέπτος, αχωρίστος και αδιαιρέτος και παραμένουν έτσι ενωμένες. Πρόσφερεν έτσι κοντά στο θρόνο της θεότητας θρόνων και για μας τους ανθρώπους. Για τον λόγον αυτόν ας ψάλλομεν στον αναλυφθέντα Κύριον ύμνο θριαμβευτικών και νικητήριων, γιατί με τη σταύρωσιν, ανάστασιν και ανάληψιν του νίκησεν το θάνατον και τη φθοράν και έχει δοξαστεί. Εξυμνείται με το τροπάριον αυτό ο τρόπος κατά τον οποίον επραγματοποιήθηκε το θαύμα της ανάληψης του Κυρίου, αλλά και το ευεργετικό αποτέλεσμα για τον άνθρωπο. Πάνω στους ώμους το Χερουβίμ εκάθισεν ο Κύριος και ανέβηκε στους ουρανούς. Τα Χερουβίμ, οι άγγελοι, τα πνευματικά αυτά όντα, τα οποία υπηρέτησαν τον Κύριον και εδοξολόγησαν κατά τους διάφορους σταθμούς της επίγειας ζωής του, υπηρετούν και τώρα κατά την ανάληψη υπό μορφή νεφέλης, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και ταύτα υπόν βλεπών τον αυτόν επήρθη και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν υπό τον οφθαλμόν αυτόν. Και κάθισεν ο Κύριος επί το Χερουβίμ, διότι αυτά ως άειλα και πνευματικά και εθέρια όντα βρίσκονται πλησιέστερα από όλους και όλα στη θεότητα. Εξυμνείται όμως με το τροπάριον αυτό και το αποτέλεσμα της αναλήψεως του Κυρίου. Η ανθρώπινη φύση, η οποία στα σπλάχνα της Θεοτόκου ενώθηκε μετά της Θείας Φύσεως, τώρα άφθαρτη και θεωμένη ανέρχεται στον ουρανό και συνδοξάζεται στους κόλπους της Αγίας Τριάδος. Οποία τιμή για τον άνθρωπο, έναν κομμάτι από τη σάρκα μας να ευρίσκεται ως αντιπρόσωπος ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους εις τα ανάκτορα του Θεού. Επετεύχθη ο αραβώνας και η απαρχή της σωτηρίας του ανθρώπου. Το δεύτερο τροπάριο της εβδόμης οδής του κανόνος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού λέγει: «Επί των ώμων Χριστέ την πλανηθήσαν άρας φύσιν, αναλυφθείς το Θεό και Πατρί προσήγαγες». Πάνω στους ώμους σου, αφού εσήκωσες Χριστέ τη φύση μας που πλανήθηκε στην αμαρτία, με την ανάληψη σου την έφερες κοντά στο Θεό Πατέρα. Ο Ιερός Υμνογράφος είναι επηρεασμένος από την παραβολή του καλού Ποιμένα, ο οποίος εγκατέλειψε 99 πρόβατα και έτρεξε να βρει το ένα, το χαμένο. Και τέλειος και υποδειγματικός Ποιμένας αναδείχθηκε ο Κύριος, ο οποίος κατά τη φράση του Αγίου Γρηγορίου Νήσις «πάσαν την λογικήν χτίσιν Ποιμένων, κατά λοιπόν εν της υψηλής την απλανίνται και υπερκόσμιον πίμνην, το πεπλανημένον πρόβατον, την ημετέραν λέγω φύσιν, υπό φιλανθρωπίας μετέρχεται». Και πράγματι ο Θεάνθρωπος εγκατέλειψεν των ουρανών και των ουράνιων κόσμων και ήλθε στην γην και κατέβηκε στον Άρδιν για να βρει και σώσει τον Αδάμ και όλον το αδαμιαίον γένος, το οποίον με την πτώση έγινε απολωλός. Διότι στο θάνατον και στην απώλεια οδηγείτο. Σώζει το ανθρώπινο γένος
και με την ανάληψη του ο ποιμένας ο καλός οδηγεί τον άνθρωπο στο Θεόν και Πατέραν, φέρνοντας αυτόν πάνω στους ώμους του και οδηγώντας αυτόν ασφαλώς στη σωτηρία. Ο Χριστός εσήκωσε πάνω στους ώμους του την ανθρώπινη φύση που πλανήθηκε στα σκοτάδια της αμαρτίας και με την ανάληψή του την ανέβασε στο θρόνο του Θεού και της πρόσφερε τιμητική θέση στα δεξιά του Θεού Πατέρα. Σε άλλον ύμνο αναφέρεται «Ήρθε υπεράνω των αγγέλων η φύση ημών, υπάλε έκτοτος και θρόνο ενιδρύεται θείο υπερέννοιαν». Η φύση μας που προπολού ήταν ξεπεσμένη υψώθηκε πάνω από τους αγγέλους και εγκαθιδρύθηκε πάνω σε θρόνον που ξεπερνά κάθε λογική. Με την ανάληψη του Κυρίου η ανθρώπινη φύση έπαυσε να είναι έκτοτη, ξεπεσμένη. Με τη θυσία του Χριστός την ετράβηξε από το βυθό της απώλειας και με την ανάληψη του την ανέβασε τόσο ψηλά, την εγκαθίδρυσε στο θρόνο του Θεού. Μακαρίζομαι τους Αγίους Αγγέλους γιατί βρίσκονται γύρω από το θρόνο του Θεού και ανυμνούν το Θεό. Με την ανάληψη όμως του Κυρίου η ανθρώπινη φύση υψώθηκε πάνω από τους αγγέλους. Στο πρόσωπο του Χριστού η ανθρώπινη φύση συνεδρεύει με το Θεό Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα.

συνεχίζομαι με έναν ιδιόμελο της εορτής της αναλήψεως. Σήμερον εν ουρανής, εάν ο δυνάμεις, την ημετέραν φύση θεόμενε, θαυμάζωσε του ξένου τρόπου την άνοδον, διυπόρουν αλλήλες λέγουσε. Τι σούτος ο παραγενόμενος, βλέπουσε δε τον οικείο δεσπότην, τας ουρανίας πύλας έριν διεκελεύοντο, μεθόν απαύστο συμνούμεσε τον μετασαρκός εκείθεν πάλιν ερχόμενον ως κριτήν των απάντων και θεών παντοδύναμων. Ο Κύριος αναλήφθηκε στον ουρανόν ως θεάνθρωπος. Οι ουράνιες δυνάμεις, οι άγγελοι, βλέποντες εξωτερικά άνθρωπον που όμως ανυψωνόταν εν δόξος ως Θεός των ουρανών, απορούσαν και θαύμαζαν. Έλεγαν μεταξύ τους, ποιος είναι αυτός που φθάνει στον ουρανόν? Ο θεόπνευστος ψαλμωδός Δαβίδ παρουσιάζει προφητικά στον 23ο ψαλμό τις αγγελικές δυνάμεις να απορούν, βλέποντας εξωτερικά έναν άνθρωπον να ανέρχεται στους ουρανούς και να ρωτούν, τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης? Και ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει, όπως ακριβώς η γη παραξενεύτηκε όταν είδεν το σωτήραν να περιβάλλεται με ανθρώπινο σώμα, και όπως υπάρχει συνήθεια σε μας όταν δούμε ένα ξένο πρόσωπο λέμε, ποιος είναι αυτός? Γιατί κανένας δεν ρωτά για γνώριμον πρόσωπο, έτσι και η γη είδεν τη θεϊκή δύναμη του Σωτήρα να διατάσσει τους ανέμους και τη θάλασσα, λέγει, ποιος είναι αυτός που και η θάλασσα και οι άνεμοι τον υπακούν? Όπως λοιπόν η γη έλεγε με απορία ποιος είναι αυτός, έτσι και ο ουρανός με απορία λέγει όταν βλέπει τη θεότητα με ανθρώπινη σάρκα, ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς της δόξας? Οι άγγελοι εγνώριζαν τον δημιουργό τους άσαρκον, ασώματον, άειλον. Τώρα τον αντικρίζουν να ανέρχεται με σώμα ανθρώπινον. Ο Κύριος με την ανάληψή του ανεβαίνει όπου είναι, όπου ήταν το πρώτερον, όχι όμως καθώς είναι το πρώτερον. Ο Κύριος επήρεν κατά τη σάρκωση του την ανθρώπινη φύση και τη διατηρεί για πάντα. Γράφει πολύ ωραία ο Ιερός Χρυσόστομος. Η μηδέ της κάτω αρχής όντες άξιοι προς τη βασιλεία να ανέβημεν την άνω. Υπερεύημεν τους ουρανούς. Επελαβόμεθα του θρόνου του βασιλικού και η φύση η ανθρώπινη διήν εφύλαθον των παράδεισων τα χερουβίμ, αυτή υπεράνω το χερουβίμ κάθεται σήμερον. Θα δούμε στη συνέχεια έναν τροπάριο του εσπερινού της αναλήψεως. Ο Κύριος ανελήφθη εις ουρανούς ή να πέμψει τον παράκλητον το κόσμο. Οι ουρανοί ετοίμασαν το θρόνον αυτού. Άγγελοι θαυμάζουσιν, άνθρωπον ορώντες υπεράνω αυτών. Ο πατήρ εκδέχεται ον εν κόλπης έχει συναίδιον το πνεύμα το Άγιον και λέβει πάση της αγγέλης αυτού. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας ότι ανέβει ο Χριστός όπου είναι το πρώτερον. Ο ύμνος αυτός μας εισάγει αμέσως στο βαθύτερο νόημα της εορτής. Μας λέγει ότι ο Κύριος ανελήφθη ή να πέμψει τον παράκλητον το κόσμο για να στείλει το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία Του, το οποίον ως ζωοποιός δύναμη θα έδιδεν σάρκαν και οστά στη συνέχιση του απολυτρωτικού του έργου. Αυτό είχε υποσχεθεί στους λυπημένους για τον αποχωρισμό μαθητές του λέγοντας τους τα εξής: «Σας συμφέρει να φύγω εγώ, γιατί αν εγώ δεν φύγω δεν θα έρθει σε εσάς ο παράκλητος,
ενώ εάν πάω εκεί θα το στείλω σε εσάς. Μας περιγράφει στη συνέχεια ο Ιερός Υμνογράφος την υποδοχή που επεφύλαξε ο ουράνιος κόσμος των Κύριων. Οι ουρανοί ετοίμασαν το θρόνο αυτού, Νεφέλε την επίβαση αυτού. Χρησιμοποιεί ως άρμα του ο Κύριος τις νεφέλες του ουρανού. Οι άγγελοι εκπλήττονται βλέποντας άνθρωπον πάνω από αυτούς. Ο Κύριος ανελήφθη και κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατρός, όχι μόνον ως Θεός αλλά και ως άνθρωπος, ως θεάνθρωπος. Οι άγγελοι εκπλήττονται, οι άνθρωποι όμως χαίρουν, γιατί με την ανάληψη έχουν παράκλητον, μεσίτην, συνήγορον κοντά στο Θεό Πατέρα, ο οποίος παρακαλεί για τη σωτηρία μας. Ο Πατέρας υποδέχεται με χαράν εκείνον που πάντα έχει στους κόλπους του. Το χρονικό διάστημα της παρουσίας του Χριστού στη γη δεν σημαίνει απομάκρυση ή μείωση του Θείου Μεγαλείου του. Δεν εχωρίστηκε ποτέ των πατρικών κόλπων, γιατί είναι συναίδιος προς τον Πατέρα, υπάρχει με Αυτόν αιώνια. Κατά τον ποιητήν του ακαθίστου ύμνου, ο Χριστός όλος είναι εν της κάτω και της άνω ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Το Άγιο Πνεύμα παρουσιάζεται στη συνέχεια του ύμνου να προστάζει τους αγγέλους, άρατε πύλαση άρχοντες ημών. Ανοίξε διάπλατα τις εισόδους του ουρανού, εσείς οι άγρυπνοι φρουροί του. Στο σημείο αυτό ο υμνογράφος είναι επηρεασμένος από το Ψαλμό 123 και ιδιαίτερα από τους στίχους 7 και 9 που είναι η πιο κάτω. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλη αιώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Οι ερμηνευτές λένε ότι ο ψαλμός αυτός χρησιμοποιήθηκε κατά τη μεταφορά της κιβωτού της Διαθήκης στο λόφο Σιών, ως επίσης και στα εγγένεια του ναού του Σολομώντος. Ψαλόταν επίσης ο ψαλμός κατά την επιστροφή του βασιλιά από νικηφόρων πόλεμων και κατά την είσοδον του βασιλιά στον ναόν. Οι πατέρες της Εκκλησίας όμως λένε ότι ο ψαλμός αυτός είναι και προφητικός. Αναφέρεται στον Μεσσία Χριστόν και κυρίως στην Ανάσταση και Ανάληψή του. Στίχοι του ψαλμού αυτού ψάλλονται στα εγγένεια των χριστιανικών ναών αλλά και την Μεγάλη Παρασκευή κατά την επιστροφή του επιταφείου στον ναόν. Κατά τον ερμηνευτή Θεοδόρητον, το άρατε πύλας αναφέρεται στην ανάληψη του Κυρίου. Είναι μια προτροπή προς τις ουράνιες δυνάμεις οι οποίες φρουρούν την είσοδο του ουρανού. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας. Χειροκροτήστε όλα τα έθνη. Η φράση είναι παρμένη από το Ψαλμό 46, ότι ανέβει Χριστός όπου είναι το πρώτερον, διότι ο Χριστός ανελήφθη εκεί όπου προηγουμένως βρισκόταν. Επέστρεψε θριαμβευτής κατά του κακού στον ουρανόν. Κατά τον Ψαλμό 46, που κατά τους πατέρες αναφέρεται στην ανάληψη, ανέβει ο Θεός έναν αλλαγμό εφωνής άλπιγκος. Εν μέσω αλλαγμών ανέβηκε ο Κύριος στους ουρανούς, ενώ οι σάλπιγκες ηχούσα χαρμόσυνα. Οι εκφράσεις αυτές παριστάνουν το θρίαμβο της αναλήψεως του Κυρίου και την τελική δόξα του κοντά στον ουράνιον Πατέραν.

δούμε και θα σχολιάσουμε στη συνέχεια το κοντάκιον της εορτής της Αναλήψεως. Την υπερημών πληρώσας οικονομία και τα επηγής ενώσας της ουρανής ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλαμένον αδιάστατος και βόν της αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών. Ο Κύριος αφού εξεπλήρωσε, αφού ολοκλήρωσε, αφού έφερε σε πέρας το ουράνιο σχέδιο της σοφίας και της αγάπης του Θεού για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους και ένωσεν τα επί της γης με τα εν ουρανής, τα οποία είχε χωρίσει η αμαρτία υψώνοντας τείχος μεταξύ γης και ουρανού, ανελήφθη εν δόξη. Ανελήφθη ο Κύριος ως Θεάνθρωπος και κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατέρα για να μεσητεύει υπερ ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους, αλλά και του καθενός από μας ξεχωριστά. Το θαυμαστό είναι ότι ενώ ανελήφθη και κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατρός, ουδαμόθεν εχωρίστη από μας, αλλά μένει αδιάστατος, δηλαδή μένει μαζί μας συνεχώς, χωρίς καμιά διακοπή. Τα λόγια αυτά του ύμνογράφου στηρίζονται στην αψευδή διαβεβαίωση του ιδίου του Κυρίου μας, την οποία έδωσε στους μαθητές του λέγοντάς τους: «Και εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα έως τη συντέλεια του κόσμου». Και όχι μόνο στους τότε μαθητές του, αλλά και σε όλους τους χριστιανούς. Ο Χριστός είναι ο άνωτο πατρί καθεζόμενος και όδε ημίν αοράτο συνών, όπως αναφέρομαι στη Θεία Λειτουργία. Και καθώς μένει μαζί μας, βοά υψώνει φωνή δυνατήν αγάπης και στοργής και βεβαιώνει τους πιστούς όσους ειλικρινά τον αγαπούν και φιλότιμα προσπαθούν να εφαρμόσουν τις εντολές του, ότι εφόσον θα είναι μαζί τους, ουδής θα είναι εναντίον τους. Με την ανάληψη του ο Κύριος δεν μας άφησε ορφανούς και στους ουρανούς ως Θεάνθρωπος μεσητεύει για μας και στη γη μαζί μας είναι συμπαραστάτης και βοηθός. Με την ανάληψη η ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του Χριστού βρίσκεται ως αντιπρόσωπος ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους των ουρανών. Πραγματοποιήθηκε έτσι ο αραβώνας, η απαρχή της σωτηρίας μας. Ο Άγιος Αθανάσιος λέγει πως ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Ο Θεός κατέβηκε στην γη για να μπορέσουμε να ανεβούμε στον ουρανόν. Αυτό ακριβώς γιορτάζουμε, γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν, την ημέρα της Αναλήψεως. Αυτή είναι η πηγή της λαμπρότητος και της άρρητης χαράς. Αν ο Χριστός βρίσκεται στον ουρανό και αν τον πιστεύουμε και τον αγαπούμε, τότε είμαστε και εμείς μαζί του, στο δείπνο του, στη βασιλεία του. Αν η ανθρωπότητα αναλυφθεί μαζί του και δεν πέσει, τότε μαζί του θα ανεβώ κι εγώ προσκεκλημένος από Αυτόν. Και εν αυτό μου αποκαλύπτεται ο σκοπός, το νόημα και η έσχατη χαρά της ζωής μου. Το κάθε τι γύρω μας μας τραβά προς τα κάτω. Ατενίζω όμως τη θεϊκή σάρκα να ανέρχεται στον ουρανό, το Χριστό να τραβά προς τα πάνω ευφωνής άλπιγκος και λέγω στον εαυτό μου και στον κόσμο: εδώ βρίσκεται η αλήθεια για τον κόσμο και τον άνθρωπο. Εδώ είναι η ζωή στην οποία ο Χριστός μας καλεί από την αιωνιότητα.

Θα τελειώσουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εκπομπή με το απολυτίκιο της εορτής της Αναλήψεως. Ανελήφθη εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποιήσα στους μαθητές σου τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτό δια της ευλογίας, ότι σύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Ανελήφθης εν δόξη. Η ανάληψη του Κυρίου έγινε εν δόξη, όπως εν δόξη θα γίνει και η Δευτέρα του παρουσία. Αυτό διαβεβαίωσαν τους μαθητές οι δύο άγγελοι που παρουσιάστηκαν σε αυτούς κατά την ανάληψη. Γαλιλαίοι, τους είπαν, τι σταθήκατε και κοιτάτε στον ουρανόν? Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε από ανάμεσά σας στους ουρανούς, έτσι θα έρθει πάλι με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πηγαίνει εκεί. Η ανάληψη του Κυρίου έγινε εσώματη. Εσώματη θα γίνει και η Δευτέρα παρουσία. Με την ανάληψη του Κυρίου λοιπόν ετοιμάζεται η έλευση του Αγίου Πνεύματος και η επανέλευση του Ιησού Χριστού κατά τη Δευτέραν παρουσία. Χαροποίησα στους μαθητές τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος υποσχέθηκε στους μαθητές του ότι δεν θα τους αφήσει ορφανούς, θα τους στείλει άλλον παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, που θα τους οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Τους είπε να μην απομακρυνθούν από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένουν από τον Πατέραν την εκπλήρωση της υποσχέσεως για την οποία τους μίλησεν. Πιστεύοντας την υπόσχεση αυτήν, μετά την ανάληψη του Κυρίου γύρισα στα Ιεροσόλυμα με μεγάλη χαρά, γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ενώ ο Κύριος αναλαμβάνεται στους ουρανούς και φαίνεται ότι φεύγει, οι μαθητές χαίρονται. Γιατί η ανάληψη δεν ήταν αποχωρισμός. Στο εξής ο Ιησούς Χριστός θα είναι παρόν με τρόπο διαφορετικόν. Ιδού εγώ ημί με θυμών πάσα στα σημέρας έως της συντελείας του αιώνος, υποσχέθηκεν στους Αποστόλους ο Κύριος. Θα είναι πραγματικά παρόν ως θεάνθρωπος. Δεν θα το βλέπουν με τα μάτια του σώματος, θα έχουν όμως τη μεγίστη χαρά όχι απλά να το βλέπουν, αλλά να το δέχονται μέσα στη ψυχή τους, να ενώνονται μαζί του, να εσωματώνονται σε αυτόν, να αποτελούν ένα σώμα μαζί του, την Εκκλησία. Στο σώμα τους θα κυκλοφορεί το τίμιο αίμα του, στο πνεύμα τους θα λαλεί ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας για να τους καθοδηγεί και να τους διδάσκει την αλήθεια και να τους στηρίζει στις δυσκολίες τους. Οι μαθητές γίνονται πια όχι θεατές του θεανθρώπου ή ακόλουθοι, αλλά κοινωνοί, σύσσωμοι και σύνεμοι. Όλα αυτά τα ανεκτίμητα δώρα ήταν αφορμή χαράς όχι μόνον τότε και μόνο για τους μαθητές, αλλά και για μας σήμερα και έως της συντελείας του αιώνος. Βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αφού ο Χριστός οδήγησε τους μαθητές του έξω από τη Βηθανία, σήκωσεν τα χέρια και τους ευλόγησε. Καθώς τους ευλογούσεν, άρχισε να απομακρύνεται από αυτούς και να ανεβαίνει στον ουρανό. Η ανάληψη του Κυρίου έγινε σε ώραν ευλογίας. Ενώ ευλογούσεν τους μαθητές και στο πρόσωπό τους τους πιστούς όλων των αιώνων, τους οποίους περιέλαβεν και στην αρχιερατική του προσευχή, όταν έλεγεν «Προσεύχομαι όχι μόνο για αυτούς, αλλά και για εκείνους που με το κήρυγμαν αυτό θα πιστέψουν σε μένα». Ευλογούσαν την Εκκλησία του ολόκληρη. Η ευλογία του αυτή δεν διεκόπη. Συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ο αιώνιος αρχιερέας στον ένδοξο θρόνο της θεότητας προσβλέπει προς την γη.
Τα πάναγνα χέρια του Θεανθρώπου δεν έχουν πάυση να ευλογούν τη στρατευωμένη εκκλησία του. Δεν μας ξέχασε, δεν μας αποξένωσε της αγάπης του. Εξακολουθεί να ευλογεί τις βιοποριστικές μας απασχολήσεις και τις πνευματικές μας επιδιώξεις. Μας ευλογεί παντού και πάντοτε, αρκεί οι επιθυμίες μας, οι πόθοι και τα έργα μας να είναι σύμφωνα με το θέλημά του. Η ορτή της ανάληψης, αγαπητοί μου ακροατές, πρέπει να πλημμυρίσει τις καρδιές μας από χαράν, γιατί ο Κύριος μας μαζί με το καθαγιασμένο σώμα του ανέβηκε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατρός. Από εκεί πρεσβεύει αδιάλειπτα για τη σωτηρία μας. Είναι ο πρωτότοκος αδελφός μας, ο πρεσβευτής μας, ο ακίμητος φρουρός της ζωής μας. Για αυτήν τη χαρά κάνει λόγον και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στα προλεγόμενα του στην εορτή της αναλήψεως. «Ας ευφραθόμεν και εμείς αδελφοί, βλέποντες τη φθαρτήν και θνητήν ημών φύσιν, την κρυμνιστήσαν από τον Παράδεισον, να ανεβαίνει εν το Χριστό άφθαρτος και αθάνατος και δόξης μεγάλης εις τους ουρανούς». Αυτή η χαρά, αγαπητοί μου, ήθελε να πλημμυρίσει τις καρδιές όλων μας. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση, ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση, διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια, καλό φαγητό, πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας, ομαδική ζωή, φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15, 9972-92-15.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Η Παλαιά Διαθήκη, περιεχόμενο και η θεολογία της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.

0: Τι κάνετε, λυπάμαι γιατί είστε λιγότερες από κάθε άλλη φορά. Λιγότεροι. Γιατί, λόγω εορτής του Αγίου Κωνσταντίνου. Ναι. Πήγαν για επισκέψεις και άλλοι, τέλος πάντων. Και αυτά επιτρεπτά.
1: Κάποιοι λόγω ασθενείας.
0: Ναι. Περαστικά τους τότε.
1: Περαστικά.
0: Η εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου έτσι είναι παρεξηγημένη από μερικούς. Είναι αυτή, με λύπη το λέμε, όχι με λύπη απλώς αλλά με πόνο, που και σήμερα ακόμη επιθυμούν την επαναφορά της ειδωλολατρείας του Δωδεκαθέου. Γι' αυτοί λοιπόν κατηγορούν τον Άγιο Κωνσταντίνο, γιατί ο Άγιος που εορτάσαμε σήμερα έφερε το χριστιανισμό. Είναι ο πρώτος βασιλεύς των χριστιανών. Αυτοί λοιπόν οι του Δωδεκαθέου θεωρούν ως μεγάλον τον Ιουλιανό τον Παραβάτη, ο οποίος ήθελε να επαναφέρει την ειδωλολατρεία. Ο οποίος Ιουλιανός ο Παραβάτης ήταν ένας ψυχοπαθής άνθρωπος. Τέλος πάντων, ο Αγιός μας είναι Μέγας και Άγιος, ο Άγιος Κωνσταντίνος. Είναι πολύ σημαντικό και κινητικό το ότι σήμερα εορτάζει και μητέρα και παιδί, και παιδί και μητέρα. Συμβαίνει καμία φορά οι γονείς να είναι καλοί, τα παιδιά να μην είναι καλά, ή συμβαίνει τα παιδιά να είναι καλά, να μην έχουν καλούς γονείς. Αλλά η σημερινή εορτή έχει αυτό το αρμονικό. Εορτάζει μητέρα και παιδί. Παρατηρήστε ότι η εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου εικονίζει τον Άγιον και τη βασιλομήτερα μητέρα του Αγίου Ελένη, τον εικονίζει με σταυρό, γιατί επί Μεγάλου Κωνσταντίνου βρέθηκε ο σταυρός. Έχει βέβαια τη χλαμίδα τη βασιλική, αλλά φαίνεται από την εικόνα ότι η Εκκλησία δεν δίνει σημασία σε αυτό και εκφράζει τον Άγιο με σταυρό. Άλλο είναι το θέμα μας, άλλο είναι το μάθημά μας, αλλά αφού ο λόγος το έφερε να το πούμε σαν προλογικό που ψεύθηκε κανείς άλλος εκ των ακροατών. Ξέρετε πώς να το πω αυτό. Επί Μεγάλου Κωνσταντίνου έγινε μια ζημιά. Μην με παρεξηγήσετε για αυτό που θα πω, να το αναλύσω, να το εκφράσω καλύτερα και προσπαθήστε κι εσείς να το εννοήσετε γιατί θέλω να πω μια αλήθεια, μεγάλη αλήθεια. Ξέρετε, επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, μέχρι Μεγάλου Κωνσταντίνου η Εκκλησία ήταν διοκομμένη. Ήταν η Εκκλησία των κατακομβών. Οι χριστιανοί στην κατακόμβη μέσα, εκεί κάτω από τη γη, λάτρευαν τον Κύριο και η προσευχή των είναι να φύγουν οι Κέσαροι, οι διώκτε. Ακούστηκε η προσευχή των και όχι μόνο έφυγαν οι Κέσαροι, οι εχθροί αυτοκράτορες, οι ειδωλολάτρες, αλλά η Εκκλησία εκάθισε στο θρόνο των Κεσάρων και έχουμε τον πρώτον χριστιανόν αυτοκράτορα, τον Άγιο Κωνσταντίνο. Κύριοι μου, αγαπητοί μου φίλοι, θέλω να σας πω αυτή την αλήθεια που γράψατε την, όχι στα τετράδια αλλά στην καρδιά σας. Η Εκκλησία μας, η πίστη μας γίνεται ηρωική όταν διώκεται. Όταν πάβει να διώκεται, χάνει τη δόξα της. Τι ωραία που ήταν η Εκκλησία των κατακομβών. Από αυτή την Εκκλησία βγήκαν μάρτυρες, ήρωες, Άγιοι μεγάλοι, ναι. Επί Μεγάλου Κωνσταντίνου η Εκκλησία έπαψε να είναι διοκομμένη και μπήκε μια κοσμικότητα μέσα. Αφού ο βασιλεύς έγινε χριστιανός, όλοι έγιναν χριστιανοί. Και μερικοί, ναι, και μερικοί
1: προσήλθανε πάρα πολύ.
0: Ναι, ακριβώς. Έγιναν δηλαδή χριστιανοί όχι από ένθερμη επιθυμία, όπως θα γίνονται πρώτο μεγάλο Κωνσταντίνο, ή έγιναν χριστιανοί αλλά δεν είχαν το σύνθημα «θα πεθάνω». Οι χριστιανοί πρώτο μεγάλο Κωνσταντίνο, όσοι επαπτίζονται, ήξεραν ότι θα γίνω χριστιανός, με περιμένει μαρτύριο. Βεβαιωμένο αυτό. Τώρα λοιπόν, μετά το Μέγα Κωνσταντίνο, γίνομαι χριστιανός, είμαι προνομιούχος. Έχω την επίσημη θρησκεία. Αυτήν που...
1: Και δεν θα πεθάνω.
0: Ναι, ναι. Και δεν θα μαρτυρήσω, δεν θα με διώκει κανείς. Μερικοί το εινόησαν αυτό και ήθελαν να επανέλθουν στην πρώτη κατάσταση, την διοκομμένη εκκλησία, ή να βιώσουν αυτό που βίωναν πρώτα στην κατακόμβη, και γι' αυτό έφυγαν από τον κόσμο και έπιασαν τα βουνά. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ο μοναχισμός με την έννοια τη σημερινή πίπτει τον 4ο αιώνα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, σαν μια διαμαρτυρία τροποντινά δια μια κοσμικότητα που μπήκε στην εκκλησία. Αυτό οι μοναχοί δεν πρέπει να το λησμονούν, γιατί ο μοναχισμός δίνει το μήνυμα, είναι της άκρας τηρήσεως του Ευαγγελίου, με μια ενάντια προς την κοσμικότητα, ενάντια προς το πνεύμα, έτσι το απαλό, το η επιστροφή σε ένα μαρτύριο για την αγάπη του Χριστού. Μαρτύρια δεν υπάρχουν τώρα, και η άσκηση αντικατέστησε το μαρτύριο. Ο Άγιος Αθανάσιος για τον γέροντά του, ποιον είχε γέροντα και πνευματικό πατέρα, τον Άγιο Αντώνιο, λέει γι' αυτόν, βιογράφησε ο Άγιος Αθανάσιος, βιογράφησε τον Άγιο Αντώνιο και γράφει γι' αυτόν ότι ο Άγιος, ο γέροντάς του, ήταν στην έρημο καθημέραν μαρτυρών τη συνειδήση. Πάει το μαρτύριο του αίματος τώρα και έχουμε μαρτύριο συνειδήσεως, ανακρίνουν, δηλαδή ασκήσεως. Μάλιστα, είναι, αυτό το λέγω, είναι απογοητευτικό όταν βλέπει κανείς κοσμικότητες σε μοναστήρια, ενώ το μοναστήρι έχει ακριβώς αντίθετο μήνυμα, ενάντια προς την κοσμικότητα. Γιατί είπαμε ότι με τη σημερινή έννοια έγινε τον 4ο αιώνα ο μοναχισμός. Τότε, επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, τότε που άρχισε να μπαίνει ένα κοσμικό φρόνημα μέσα στην εκκλησία. Με εννοήσατε, παρακαλώ?
1: Ναι.
0: Και η εκκλησία, αντί του μαρτυρίου του αίματος, έχει τώρα το μαρτύριο της συνειδήσεως, της ασκήσεως καλύτερα. Οι μάρτυρες προσέφεραν το αίμα και οι ασκητές προσφέρουν υδρότας ασκητικούς για την αγάπη του Χριστού. Προσέχετε τώρα. Ο Θεός σε αυτή την εποχή που η Εκκλησία γίνεται ελευθέρα δίνει ένα μήνυμα. Επί Μεγάλου Κωνσταντίνου βρίσκεται ο Σταυρός. Κρυμμένος στα σπλάχνα της γης, στο Γολγοθά το βράχο, ο Σταυρός ανακαλύπτεται, βρίσκεται επί Μεγάλου Κωνσταντίνου. Και γιατί επέτρεψε ο Θεός τόσα χρόνια ο Σταυρός να είναι ενταφιασμένος και επί Μεγάλου Κωνσταντίνου να εμφανιστεί? Για να δώσει το μήνυμα ότι η Εκκλησία, αν και έγινε σε ελευθέρα και δεν διώκησε, μην ξεχνάς το Σταυρό. Ο οποίος σταυρός σημαίνει όχι δόξα, δόξα σημαίνει, αλλά δια του μαρτυρίου. Μαρτύριο, σταυρός σημαίνει αίμα, σταυρός σημαίνει θυσία. Πάνω στο σταυρό προσφέρθηκε μεγάλη θυσία του Υιού του Θεού. Σταυρός είναι Αγία Τράπεζα, πάνω στην οποία προσφέρθηκε η θυσία του αναμαρτήτου Υιού του Θεού, του Σαρκοθέντος, στην Κυρία της Παρθένων, της Παναγίας μας. Λοιπόν, γι' αυτό η Εκκλησία την εικόνα του Μαγίου Κωνσταντίνου την παρουσιάζει, τον Άγιο παρουσιάζει, αλλά με σταυρό. Εννοήσατε το μήνυμα? Μην λησμονούμε ποτέ το σταυρό, και μάλιστα σήμερα που φαίνεται ότι έχουμε ελευθερία, Όπως είπα στο κηρυγμά μου χθες στον Εσπερινό, εδώ στον Άγιο Κωνσταντίνο Μεγαλοπόλεο, δεν ήταν κορόιδα οι Άγιοι Μάρτυρες να έχουν αυτή το αίμα. Ο Θεός μπορεί να επιτρέψει για τα αμαρτήματά μας και μια άθεα κυβέρνηση ακόμη, η οποία όχι μόνο θα χωριστεί από την Εκκλησία, αλλά και θα διώκει την Εκκλησία. Και προμηνύματα

είναι ωραία αυτή η περιφορά. Ξέρετε τι κάνουμε εκείνη την ώρα, πολιορκούμε. Πώς οι πολιορκητές θέλουν να καταλάβουν μια πόλη και εμείς πολιορκούμε τον ναό γύρω-γύρω-γύρω-γύρω να τον καταλάβουμε. Το καταλαμβάνει ο Θεός. Παρουσία του Θεού. Γιατί μέχρι τότε ήταν ένα κτίριο κοινό. Το χωράφι δικό μου, κόψα ένα τετράγωνο, αφιερώθηκε στο Θεό, έγινε το κτίσμα, αλλά πρέπει να γίνει κατοικητήριον Θεού, οίκος Θεού, ναός, από το ρήμα νέο που σημαίνει κατοικώ. Και γίνεται πολιορκία τρεις φορές γύρω από τον ναό, όλος ο λαός. Ο αρχιερέας κρατεί τα Άγια Λείψανα στα χέρια του. Έτσι, όχι θερμά, ένας πάνω, αλλά ήθελα να είναι θερμή η προσευχή μου. Δηλαδή κρατούσα τα αίματα των μαρτύρων στα χέρια, τα οποία αυτά θα εναποθέσουν, θα εναπέθησα σε ένα γιατράπεζα και είναι θυσιαστήριο. Αυτό πάνω πει εγγένεια, εναποθέτουμε σε ένα γιατράπεζα τα λείψανα των Αγίων. Και ανέβαινε έτσι η προσευχή μου, Θεέ μου, αν έρθουν χρόνια μαρτυρίου, μη σε αρνηθώ. Γιατί δεν έχουμε δυνατή προσευχή, δεν έχουμε πνευματικότητα δυνατή. Άντεξαν οι Άγιοι Μάρτυρες στο μαρτύριο. Γιατί είχαν, πονάει το μαρτύριο. Όταν λέμε μαρτύρια, ξέρετε τι είπα να πει. Με τα νάλια σου ξεριζώνουν τα δόντια. Με πυρούνια σου βγάλουν τα μάτια. Τους άλυφαν με πίσα και τους έκαναν φωτιά και καίγονταν σαν λαμπάδες στα περιβόλια των αφεντάδων. Του Νέρονα, του Κέσσαρα. Λοιπόν, πώς άντεχαν οι μάρτυρες. Μα είχαν θερμή αγάπη στον Χριστό. Μα βίωναν, πώς να σας το πω, πάνω απ' όλα αγαπούσαν τον Κύριο. Είχαν τη χάρη του Θεού μέσα τους, καθαρή την καρδιά. Και αφού είχαν καθαρή καρδιά και ζούσαν ασκητικά, με θερμή προσευχή, είχαν τη χάρη του Θεού μέσα τους. Επομένως, όταν ήρθε το μαρτύριο, τους δυνάμωνε η χάρη του Θεού. Δηλαδή, και δεν υπελόγιζαν το. Δεν πονούσαν. Δεν πονούσαν. Τώρα πάμε σε μια άλλη αλήθεια. Αχ, φύγαμε από το μάθημα, από την Παλαιά Διαθήκη όμως. Ναι, ναι. Χαίρομαι πολύ που το θυμάστε. Αλλά ξέρετε, μάθετε παρακαλώ αυτή την αλήθεια. Όταν μέσα μας είναι το υπερφυσικό, δεν αισθανόμεθα το φυσικό. Δηλαδή, όταν μέσα η ψυχή μας έχει τη χάρη του Θεού, που δεν είναι κτιστή, αλλά είναι άκτιστη, είναι υπερφύση, τότε δεν νιώθουμε να μας τρυπάνε με σουφλιά κτλ. Κάτι φαίνεται ότι πονάμε, αλλά δεν πονάμε γιατί χάρη η ενικούσα στον άνθρωπο, στον χριστιανό, χάρη του Θεού του δίνει τη δύναμη να υπερβεί, να μην νιώθει το μαρτύριο. Γι' αυτό και ακούμε παραδείγματι, διαβάζουμε για τον Άγιο Σεραφείμ του Σάρωπ ότι χειμώνας βαρύς και τα λοιπά, προσευχόταν όλη τη νύχτα το χειμώνα πάνω στα χιόνια. Ναι, ο γονατιστός πάνω στα χιόνια. Δεν κρύωνε. Αντίθετα, τον είχε λουσμένο η χάρη του Θεού και θερμενόταν από τη χάρη του Θεού. Την Αγία Παρασκευή την έβαλαν σε ένα καζάνι με καυτό λάδι. Μα, ο Αντωνίνος, Παρασκευή, μήπως δεν το έβρασαν καλά το λάδι. Πέτα μου μία χούφτα. Πέτα μία χούφτα για Παρασκευή, τυφλώθηκε. Τώρα αυτό πάει αλλού. Και το πύρι του Θεού, ο Θεός δεν είναι φως. Η χάρη του Θεού που είναι φως για τους καθαρούς θα είναι φωτιστική, για τους ακαθάρτους, τους αμαρτωλούς θα είναι καυστική. Η ίδια χάρη του Θεού. Πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Παρατηρήστε παρακαλώ τον ήλιο. Λοιπόν, μέρα μεσημέρι, ένας που έχει γερό μάτι μπορεί να δει τον ήλιο και του είναι απόλαυση και το βλέπει. Ένας που έχει ασθενικό μάτι δεν μπορεί να δει τον ήλιο, τον καίει ο ήλιος. Το ίδιο πράγμα που εφραίνει τον μεν καίει τον άλλον. Η χάρη του Θεού θα εφραίνει τους καθαρούς στην καρδιά, θα κατακαίει τους άλλους. Γι' αυτό η Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία εικονίζεται με την ίδια εικόνα. Και η εικόνα και ο παράδεισος. Ο Κύριος έρχεται ως ο ήλιος και οι καθαροί πάνε έτσι, ανεβαίνουν. Α, δεύτερη ευλογημένη του πατρόδου. Α, έρχονται. Οι άλλοι κάνουν έτσι. Δεν το αντέχουν αυτό. Τώρα με την ευκαιρία της Αγίας Παρασκευής που το λάδι

0: δρόσης και βέβαια εδώ είναι για, εμείς μιλάμε για χάρη Θεού, όχι για καυτόκτιστο λάδι. Λοιπόν, πρέπει να ο Άγιος Κωνσταντίνος που εορτάσαμε σήμερα, επαναλαμβάνω, εικονίζεται με, με το Σταυρό και θέλει η εικόνα του να δώσει το μήνυμα ότι η Εκκλησία, αν και έγινε σε ελευθέρα, έπαυσαν οι διωγμοί, το Σταυρό μην το λησμονείς και βρες άλλο τρόπο να βιώνεις το μαρτύριο. Και ο άλλος τρόπος είναι η άσκηση, η οποία άσκηση υπήρχε βέβαια και, και το πρώτα, αλλά τώρα έτσι μαρτύριο της συνειδήσεως. Τι πάει να πει μαρτύριο της συνειδήσεως? Να ανακρίνομαι καθημέρα τη συνείδηση. Τι έκανα, τι είπα, πώς πέρασε η μέρα μου. Αλλά λέγεται της καρδίας ημών, επί της σκήτης ημών κατανοίγεται, λέει το ψαλτήριο νομίζω στον τέταρτο ψαλμό. Ό,τι λέμε, ό,τι κάναμε την ημέρα, ό,τι σκεφτήκαμε την ημέρα, το βράδυ ξαπλωμένο στο κρεβάτι, να το σκεπτόμεθα και να ανακρίνουμε, να κατηγορούμε τον εαυτό μας για το άτομο που πράξαμε. Έτσι να έχουμε τη χάρη του Θεού, ώστε όταν έρθει μαρτύριο, είμαι στη μαρτύριο τώρα, να μας πειράξουν λιγάκι οι άλλοι, δεν αντέχουμε το να μην μιλήσουμε.
1: Λεκτικά και μόνο.
0: Ναι, λεκτικά και μόνο. Δεν αντέχουμε το να μην απαντήσουμε. Θα το διορθώσω και να πτήσουμε ρητορία γι' αυτό, για να τον κονιερτοποιήσουμε τον άλλον. Δεν μπορούμε να... Κακός λογισμός έρχεται και δεν μπορούμε να το συγκρατήσουμε. Ενώ, κοιτάξτε τώρα, να αναφερθώ σε άλλο παιδί, είστε νέοι, να δείτε τι θέλω να πω. Ένας που έχει τη χάρη του Θεού μέσα μου. Ένας νέος που αν δει μια ομοί εικόνα σαρκική, μια γυμνή, μια αυτή, ανάβουν οι σαρκικές επιθυμίες και τα λοιπά μέσα του. Εάν την ίδια εικόνα τη δει ο νέος που ζει την αγάπη του Χριστού, που εφραίνεται, ο γλυκασμός του είναι ο Χριστός, η αγάπη του, αν δει την εικόνα δεν του κάνει καμία εντύπωση. Κοιτάτε, το ένα πράγμα ερεθίζει τον μεν και τον ταράζει, τον φλογίζει, γιατί δεν έχει χάρη Θεού. Το άλλο δεν τον επηρεάζει καθόλου. Το λέγω για πώς ήρθα εδώ, για τα μαρτύρια. Όποιος έχει τη χάρη του Θεού υφίσταται το μαρτύριο, το υπομένει, το υπερπητά, δεν νιώθει τίποτε. Λοιπόν, γι' αυτό να ζούμε, μπορεί να έρθουν και χρόνια διωγμών. Η προσευχή μας να είναι μην επιτρέψει ο Θεός τη γενιά αυτή για διωγμούς, γιατί θα έχουμε αρνήσεις, προδοσίες. Και πολλοί χριστιανοί θα προδοθούν. Τι προδοθούν του Χριστού? Τι ήδη προδίδουν. Σήμερα Κυριακή ημέρα και ημέρα δεν πάνε εκκλησία. Ήδη χωρίς να βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό αρνούμεθα τον Χριστό. Για φανταστείτε. Λοιπόν, ο Άγιος Κωνσταντίνος, να το λήξουμε το θέμα αυτό και το εμάκρυνα πολύ, είναι Άγιος και Θαυματουργός. Να τον επικαλούμε σας στην προσευχή του. Ξέρετε που φαίνεται η αγιότητά του για εκείνον που αρνείται την αγιότητα, γιατί και βαπτίστηκε σε μεγάλη ηλικία και τα λοιπά. Λοιπόν, ξέρετε που φαίνεται η αγιότητά του? Στο ότι είδε θεοπτία. Είδε πάνω στον ουρανό το σημείο εν του τονίκα. Γι' αυτό και το αποστολικό ανάγνωσμα ακούσατε στη σημερινή εορτή του ήταν σχετικό με τον Απόστολο Παύλο, το Αποστολικό Ανάγνωσμα, που είδε τη θεοπτία στον ουρανό, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις. Όπως ο Παύλος είδε θεοπτία, η Εκκλησία καθόρισε αυτό το ανάγνωσμα να αναγιγνώσκεται κατά την εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου, ακριβώς να δείξει ότι είναι θεόπτης. Που είναι θεόπτης και μάλιστα το συναξάριο. Διάβαζα χθες το βράδυ για να πω κάτι σήμερα στο ναό, στη Θεία Λειτουργία. Έχει και άλλες θεοπτίες του Αγίου Κωνσταντίνου. Του εμφανίστηκε και ο ίδιος ο Χριστός. Πρόκειται περί μεγάλου Αγίου και να τον επικαλούμεθα στην προσευχή μας, όπως και την Αγία Ελένη. Λοιπόν, είχαμε αρχίσει σε προηγούμενα μαθήματα να μιλάμε για τον προφήτη Ηλία. Μεγάλη προσωπικότητα. Με ενδιαφέρει το θέμα αυτό, επειδή έχω μια σχετική εργασία που πρέπει να κάνω και μελετώ, ήθελα να το μελετήσω μαζί σας το θέμα αυτό. Και μάλλον το τελειώσαμε. Αλλά επειδή το τελειώσαμε, θέλω να σας πω, να σας παρουσιάσω, χωρίς να σας κουράσω, σε λίγη ώρα, μία ωραία, μα πάρα πολύ ωραία ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου σχετικά με τον προφήτη Ηλία. Την είχα, μου ήρεσε ιδιαίτερα η ομιλία αυτή, τη διάβασα, τη ζήμωσα όπως μου αρέσει να λέγω μέσα μου και την έδωκα γραπτό στο λαό πριν από μερικά χρόνια και όπως μου είπαν αναγνώστε, έτσι εφράνθηκαν πάρα πολύ από το κείμενο αυτό, το οποίο είναι του Ιερού Χρυσοστόμου. Παρακαλώ πολύ, σύντομα θα διηγηθώ, θα παρουσιάσω την ομιλία αυτή, να την ακούσετε. Τι καταλάβετε από τα προηγούμενα μαθήματα για τον προφήτη Ηλία? Ότι ήταν ζηλωτής, ήταν φωτιά, μαχαίρι και τσεκούρι. Αφού έκλεισε τον ουρανό, παρουσιάστηκε ενώπιον του Θεού και ζήτησε την τιμωρία των απειθούντων, την τιμωρία των αποστατών. Ρωμαλαίος στο βασιλιά, έτσι, με ρωμαλαιότητα είπε για την, τον κατεδίκωσε, τον εδήλωσε για υπεύθυνον της καταστροφής του λαού, διότι αυτός ο βασιλιάς ο Αχάβ με τη βασίλισσά του την Ιεζάβελ, αυτός έφερε τα είδωλα στη χώρα, τη λατρεία του Βάαλ. Ενώ λοιπόν είναι έτσι ρωμαλαίος το βασιλιά, είναι γλυκό στη χείρα γυναίκα. Έτσι πρέπει να είμεθα, ελεγκτέ των απειθούντων, των παραβατών τον νόμο του Θεού, αλλά και παρήγορη στο λαό. Λοιπόν, ήταν μεγάλος προφήτης, ελεγκτής, ζηλωτής. Σύνθημά του ήταν το ζηλώνε ζήλωκα κύριο Παντοκράτορη. Το ζήλο της παράγεται από το ρήμα ζέο, που σημαίνει βράζω, καυτή η καρδιά του. Και όταν έδινε λόγο, έγινε το καύμα της καρδιάς, βραστό νερό, κοχλάτος στο κηρύγμα του προφήτης Ηλίας. Ναι, εντάξει, αυτό ήταν. Αλλά λέγει τώρα, αρχίζω την ομιλία να παρουσιάζω, λέγει ο Χρυσόστομος, του έλειπε η φιλανθρωπία. Ήταν αγωνιστής, δυνατός, κήρυκας, ραλαίος, ομολογητής, του έλειπε η φιλανθρωπία.
1: Σκληρός με τους ανθρώπους.
0: Είχε σκληρότητα, και το πως σκληρότητα, δεν ξέρω εσύ το είπες, πάνε να παρθεί και τίποτα, αλλά ήταν, ναι, ήταν. Ναι, αλλά ο Θεός είναι αγάπη. Και έκανε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Και πρέπει και εμείς, η μεγάλη αρετή του ανθρώπου είναι η αγάπη, ξέρετε. Όταν λέγουμε ότι αμαρτάνουμε, αυτή η αμαρτία είναι πτώση σε αγάπη. Δεν υπάρχουν άλλες αρετές. Δεν υπάρχουν. Ναι, το παν είναι η αγάπη και όλα εκφράζονται με την αγάπη. Αγάπη στο Θεό και αγάπη μεταξύ μας. Ο Θεός είναι πρόσωπο και αγάπη και έκανε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και κοθομοίωσή του, άρα και ο άνθρωπος είναι πρόσωπο και αγάπη και όλη η βιωτή του ανθρώπου, η πνευματική του ζωή πρέπει να είναι αγάπη στο Θεό και αγάπη μεταξύ μας. Όταν λέμε ότι αμαρτάνουμε, είναι ότι πέφτει η αγάπη. Πέφτει η αγάπη, αφού ο άνθρωπος είναι πλασμένος για την αγάπη, δεν πέφτει η αγάπη, αλλά λερώνεται η αγάπη. Δηλαδή πρέπει να είναι καθαρή η αγάπη μας στο Θεό και μεταξύ μας. Και γίνεται αγάπη συμφεροντολογική, γίνεται αγάπη, πέστε μου,
1: σαρκική,
0: γίνεται αγάπη εγωπαθής και τα λοιπά. Να έχουμε καθαρή αγάπη. Πτώση στην αμαρτία είναι πτώση σε αγάπη. Και όταν λέμε προοδεύουμε, προοδεύουμε στην αγάπη. Ο προφήτης Ηλίας από αγάπη στο Θεό βέβαια φώναζε και ήλεγε και τα λοιπά, αλλά αυτό που, όπως το λέει ο Χρυσόστομος, του έλειπε η φιλανθρωπία και ο Θεός ήθελε να τον φτιάξει. Προσέχετε, ήθελε να το καταρτήσει. Και άρχισε λοιπόν να το κάνει μερικά μαθήματα για να τον φτιάξει, να τον κάνει φιλάνθρωπο. Αλλά όπως το λέει η ομιλία του Ιερού Πατρός, δεν πέτυχε ο Θεός. Να τον κάνει φιλάνθρωπο. Λοιπόν, ακούστε να τα πω με τη σειρά. Ο προφήτης Ηλίας παρουσιάστηκε στον Θεό έτσι πονετικός για την αποστασία του λαού από τον Θεό και έλεγε, δηλαδή, όπως το παρουσιάζει η ομιλία, αχ, αυτό το λαό τον αποστάτη, έφυγε από τον Θεό και λατρεύει το Βάλ, αλλά να του έρθει κανένα χτύπημα, αν να του έρθει
1: μια τιμωρία,
0: να του έρθει ανομβρία, να μην έχει νερό να πιει, είπα. Αλλά τι να κάνουμε, έχουμε και ένα Θεό, σαν έλεγε ο προφήτης, που άμα δει λίγο δάκρυα δει, ο Θεός κάμπτεται. Γι' αυτό και τόλμησε να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού, προφήτης Ηλίας, να πει στην προσευχή του να κλείσει τον ουρανό, να μην βρέξει. Ακούστε το άλλο. Μέχρι ότου το πω εγώ, είπε ο Ηλίας. Προσέξτε, αυτό το σημαντικό. Μέχρι ότου το πω εγώ, όχι εσύ Θεέ, γιατί εσύ άμα δεις ένα δάκρυ να δεις, κάντε ο Θεός. Μέχρι ότου το πω εγώ. Το κείμενο λέει μέσα, η μη διαστόματός μου, λέει το κείμενο. Να μην βρέξει ο ουρανός, η μη, εκτός εάν το πω εγώ, η μη διαστόματός μου. Εντάξει, ο Θεός έκανε όπως το είπε ο προφήτης. Ω, και ήρθε ανομβρία. Ναι, αλλά Ηλία,
1: θα πεινάσεις κι εσύ.
0: Ναι, θα πεινάσεις κι εσύ. Στη δίψα και την πείνα θα υπαχθείς κι εσύ. Και πήγε λοιπόν ο προφήτης Ηλίας, όπως τα λέγαμε σε προηγούμενα μαθήματα, στο χήμαρο χωρί κιδάρ, πώς τον είχαμε πει. Λοιπόν, όχι κιδάρ, είναι χωρί. Λοιπόν, ακούστε. Και εκεί ο Θεός φρόντισε για τον προφήτη. Ήθελε να του δώσει και μάθημα φιλανθρωπίας. Δεν είναι τόσο να μην πεινάς ο προφήτης, όπως το παρουσιάζει η ομιλία. Αλλά ήθελε να του δώσει μάθημα φιλανθρωπίας. Και τρεφόταν από ένα κόρακα. Ακούτε τώρα παρατήρηση του Χρυσοστόμου. Ο κόρακας δεν είναι φιλάνθρωπος. Ο κόρακας αρπάζει. Και μάλιστα δεν τρέφει ούτε τα παιδιά του. Γι' αυτό και το ψαλτήριο παρουσιάζει τα κοράκια, τα μικρά, τα παιδιά του κόρακα, να ζητούν τροφή από το Θεό. Και παρουσιάζει το Θεό να οτρέφουν νεοσούς των κοράκων, λέει το ψαλτήριο. Γιατί τρέφει ο Θεός τα παιδιά του κόρακα? Γιατί ο πατέρας δεν τα τρέφει. Και όμως τώρα στην περίπτωση του προφήτου Ηλία, ο κόρακας γίνεται φιλάνθρωπος, δίνει. Σαν να θέλει να το πει.
1: Λυγίζει.
0: Ήθελε να το πει το μάθημα. Ότι αφού το κοράκι γίνεται φιλάνθρωπο και δίνει. Ηλία, και το κοράκι παρακαλεί για σένα και τρέπει. Εσύ για το λαό. Δεν το κατάλαβε αυτό το μάθημα ο Ηλίας αυτό του Θεού. Γι' αυτό του τόκοψε την τροφή. Πού να πάει. Πάει ο κόρακας τώρα να τρέφει τον προφήτη. Και πήγε μακριά στα Σαρεπτά Σιδωνίας, πέρα μακριά έξω από το Ισραήλ, σε μια χείρα γυναίκα, εκεί άλλο μάθημα τώρα. Η γυναίκα πεινώ. Η γυναίκα του μίλησε, όχι, του μίλησε κάπως σκληρά, να πω όχι σκληρά, αλλά αληθινά. Καπεινάς, δεν έχω, του λέει. Μια χούφτα αλεύρι έχω, για λίγο λάδι, να το ζυμώσουμε, να το φάμε και μετά θα πεθάνουμε. Ο προφήτης Ηλίας πρέπει να ευχαριστήθηκε και να συγκινήθηκε από την προσφορά αυτή της χείρας γυναίκας.
1: Και όλα αυτά εξαιτίας της αναμβρίας που είχε ζητήσει ο ίδιος.
0: Ναι. Αυτό ήταν ο λόγος της χείρας. Είναι, ήξερε ο Ηλίας ότι εγώ έκλεισα τον ουρανό, εγώ είπα στο Θεό έτσι. Αν παρακαλέσω τον Θεό θα ανοίξει η βροχή. αυτό τον έκανε να πει, γιατί λέω ότι συγκινήθηκε, ευλόγησε τον καμψάκι της χείρας, δηλαδή το δοχείο της χείρας κλπ. Και λέει θα φέρει ο Θεός τροφή, όταν θα έρθει θα λήξει ο λοιμός. Αλλά δεν προσευχήθηκε για τη λήξη του λοιμού, της πείνας. Και η γυναίκα είχε ένα παιδί, της πέθανε το παιδί. Εδώ τώρα ήταν καλά το παιδί, πως πέθανε το παιδί. Τώρα αρχίζει ο Ηλίας να καταλαβαίνει, κάτι συμβαίνει. Αυτό είναι σημείον, Θεέ μου, το δίνεις για μένα. Γιατί έπρεπε να παρακαλέσει το Θεό να αναστήσει το παιδί. Αλλά ο Θεός θα το πει, καλά εσύ λυπήθηκες για ένα παιδί επειδή σε φιλοξένησε, και εγώ ο Ισραήλ κάτω, λαός πολύ που παίρνει και πεθαίνει, εσύ με παρακαλάς για ένα παιδί, εγώ για τον Ισραήλ, για το λαό μου. Κάτι κατάλαβε ο Ηλίας από το μήνυμα αυτό του Θεού. Τέλος πάντων παρακάλεσε το Θεό για την ανάσταση του παιδιού. Αναστήθηκε το παιδί της χείρας και τέλος πάντων, να μην τα πολύ λέγω, έφυγε για την αυτή. Κατάλαβε ότι ο Θεός μήνυμα του έδωκε. Τώρα ο Θεός του δίνει την εντολή να πάει στον Αχάβ για να πει ότι θα λήξει η ανοβρία. Θα τα είπε, φαίνεται, ο Ηλίας στην προσευχή του. Στο δρόμο όμως που πήγαινε, βλέπει τους Ισραηλίτες πάλι να μαρτάνουν, πάλι να σεβούν μετά από την ανοβία, 3 χρόνια, 3,5 χρόνια, να μαρτάνουν, να σεβούν κτλ. Και αρχίζει πάλι να ελέγχει, πάλι να φωνάζει, πάλι να, όπως πρώτα, με το δερμή του κήρυμα κτλ. Και όπως το παρουσιάζει η ομιλία, την οποία συντόμως παρουσίασα και εγώ, η ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, επειδή βλέπει ο Θεός τον Ηλία πάλι να ταράσει, του λέει, Ηλία, δεν κάνεις εσύ για τη γη, εσύ θέλεις Αγίους, οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί, αφού θέλεις Αγίους φύγε για τον ουρανό. Και έχουμε την ανάληψη του Ηλία. Δεν μπορώ να αφήσω τη φωτιά με τα καλάμια. Έτσι λέει η ομιλία. Φωτιά είναι ο Ηλίας, καλάμια είναι άνθρωποι. Λοιπόν, αφού λοιπόν θέλεις αναμαρτήτους, σε παίρνω από τη γη και τον μεταθέτεις στον ουρανό. Στη γη θα κατέβω εγώ. Λέει η ομιλία. Εγώ ο Χριστός που αγαπώ τους αμαρτωλούς και θα τους πω, δεύτε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Όπως το παρουσιάζει η ομιλία αυτή, αυτός που μιλεί στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι ο Θεός Πατήρ, είναι ο Χριστός. Όπως ο Χριστός δρά στην Καινή Διαθήκη, δρά και στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό και λέει, όταν μεταθέτει το προφήτη Ηλία, στη γη θα κατέβω εγώ. Δηλαδή ποιος θα κατέβει στη γη? Θα σαρκωθεί ο Υιός του Θεού, ο Χριστός. Αυτός φαίνεται να ομιλεί στην Παλαιά Διαθήκη, όπως το παρουσιάζει η ομιλία. Λοιπόν, το δίδαγμα της ομιλίας αυτής είναι ότι πρέπει να είμαι φιλάνθρωποι. Και ναι, μεν ο προφήτης Ηλίας ήταν άγιος και ήταν οξύς. Εμείς που βαρυνόμεθα από αμαρτήματα, πώς κάνουμε τον ελεγκτή των άλλων? Ευχαριστώ. Ωραία, δεν ήταν η ομιλία? Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ευλογία του Κυρίου εύχομαι. Παναγία να σε ευλογεί.
2: Η Παλαιά Διαθήκη. Περιεχόμενο και η θεολογία της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή «Βιβλικά θέματα» είναι η τελευταία μέσα στην αναστάσιμη περίοδο που ζούμε. Γι' αυτό και εμείς σήμερα θα αναφερθούμε στο γεγονός της αναλήψεως του Χριστού και στην υπόσχεση για την αποστολή του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει αρχικά να δούμε ότι η πίστη της πρώτης εκκλησίας στο ουσιαστικό νόημα του καινού τάφου και η βεβαιότητα των μαθητών και αποστόλων σε εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού και μάλιστα σε μια απτή και συγκεκριμένη εμπειρική ιστορική γνώση που, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και οι χείρες ημών εψηλάφισαν», κάνουν αναγκαία και την αποδοχή της πίστεως στην ανάληψη του Ιησού Χριστού, η οποία αποτελεί την τελευταία ενέργεια της επί της γης παρουσίας του. Το αναστημένο σώμα του Κυρίου ήταν ταυτόχρονα και ορατό από τους Αποστόλους. «Είδετε τα σχήρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και είδετε ότι πνεύμα σάρκα και οστέα ούκε έχει καθώς σε με θεωρείται έχοντα», γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Έπρεπε λοιπόν κάποια στιγμή να εγκαταλείψει και πάλι τη γη μας και τον αισθητό κόσμο των ανθρώπων και να επιστρέψει στους ουρανούς. Η μακρά περίοδος της επιγής παρουσίας αλλά και η σύντομος των αναστάσιμων εμφανίσεώς του έλαβε τέλος. Αυτό πλέον που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αξιοσημείωτον και κυριαρχεί στη σκέψη, στην πίστη και στην ελπίδα όλων είναι η νέα, αισιόδοξη, εσχατολογική προοπτική και τα ελπιδοφόρα γεγονότα της εκ νέου παρουσίας που υποδηλώνει η ανάληψη του Ιησού στους ουρανούς. Εάν ο κενός τάφος και το γεγονός της Αναστάσεως μαζί με τις αλλεπάλληλες και συναμφείς εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού έγιναν αντιληπτά και αποδεκτά ως ιστορικά γεγονότα, τότε κατ' επέκταση και η ανάληψη στους ουρανούς πρέπει να θεωρηθεί ιστορικό γεγονός και ανεξάρτητο από το προηγούμενο της αναστάσιμης δόξας. Και η ανάληψη είναι ένα αδιάσπαστο τμήμα, το τελευταίο της επίγειας και ιστορικής πορείας του Ιησού Χριστού. Χωρίς το γεγονός αυτό παραμένει ελλιπής η γνώση μας σχετικά με την ιστορία του Ιησού, αφού με το καταπληκτικό αυτό συμβάν έχουμε ένα είδος αποκατάστασης του Χριστού ως Υιού του Θεού στην προτέρα του δόξα, η οποία και θα ολοκληρωθεί με τη δεύτερη και ένδοξη παρουσία Του.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, και θα δούμε τα ιστορικά πλαίσια και τη θεολογική σημασία που έχει ακριβώς το γεγονός της αναλήψεως του Χριστού. Η ανάληψη ως ιστορικό γεγονός πρέπει να συνέβη κοντά στα Ιεροσόλυμα και πιθανώς στο όρος των Ελαιών ή κάπου στα περίχωρα της Βιθανίας 40 ημέρες μετά την Ανάσταση. Είδαμε ότι οι μαθητές αναχώρησαν από τα Ιεροσόλυμα για τη Γαλιλαία αμέσως μετά την εμφάνιση του Κυρίου στο Θωμά και την εκ δευτέρου εμφάνιση στην κοινότητα των μαθητών, που σημαίνει πιθανώς την επομένη της 8ης ημέρας. Στη Γαλιλαία παρέμειναν περίπου ένα μήνα, όπου είχαμε και τις υπόλοιπες εμφανίσεις του Αναστάντος προς διάφορα πρόσωπα, στις οποίες ιδιαίτερα αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος, ενώ λίγο πριν την Ανάληψη οι ίδιοι μαθητές βρίσκονται και πάλι στα Ιεροσόλυμα. Εκεί, κατ' εντολή του Χριστού, θα έπρεπε να περιμένουν την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Στις διηγήσεις του Λουκά, ο οποίος έχει αποκληθεί ο θεολόγος της Ανάληψης, έχουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία του γεγονότος αυτού και μάλιστα με έναν έντονο και σαφή ρεαλισμό. Αποφεύγει ο ιερός αυτός ιστορικός της Καινής Διαθήκης συστηματικά κάθε τάση δοξολογικής ερμηνείας της Ανάληψης, όπως τα λέγαμε σήμερα, για να τονίσει ακριβώς την ιστορικότητα του γεγονότος. Οι όροι που χρησιμοποιεί είναι έντονα ρεαλιστικοί, όπως «επήρθη», «διέστη από αυτόν», «ανεφέρετο εις τον ουρανόν» και «βλεπόντον αυτόν». Δίνει δηλαδή έμφαση σε εξωτερικά φυσικά φαινόμενα που συνοδεύουν το γεγονός της Ανάληψης, όπως στην ύπαρξη νεφέλης, η οποία και υπέλαβε αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν, με σκοπό να αποκλείσει παράλληλα και κάθε μυστικιστική ερμηνεία που θα σήμαινε και πάλι αμφισβήτηση της ιστορικότητας του γεγονότος. Η ύπαρξη νεφέλης, σύμφωνα με τη συμβολική βιβλική γλώσσα, υποδηλώνει εδώ τη θεότητα του Χριστού, που είχε μεγάλη σημασία για την πίστη της πρώτης εκκλησίας, αλλά και ιδιαίτερη σπουδαιότητα για τη διαμόρφωση της θεολογίας και χριστολογίας μετά την Ανάσταση. Η χρήση των ρεαλιστικών αυτών όρων και διατυπώσεων και η έμφαση στη συγκλονιστική εντύπωση που προκάλεσε η θέα του αναλαμβανόμενου στους ουρανούς Κυρίου, ενώ οι Απόστολοι ήσαν ατενίζοντες εις των ουρανών, έχει ως σκοπό να αποτραπεί από τον Ιερό Συγγραφέα και κάθε πιθανή στο μέλλον μυθική ερμηνεία της Ανάληψης. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία για την ιστορία της Καινής Διαθήκης. Κάθε ιστορική και θεολογική προσέγγιση των γεγονότων της ζωής του Ιησού Χριστού, από τη Φάτνη και εξής, δεν μπορεί να γνωρίσει και να παραβλέψει και αυτή την προοπτική που θέτει ο Ιερός Συγγραφέας με το γεγονός της Ανάληψης. Ο Ιησούς δεν δοξάστηκε μόνο με την Ανάστασή Του. Έφτασε στο ύψιστο σημείο της δόξας του Θεού και με το γεγονός της ανάβασης και ανάληψής Του στους ουρανούς. Η Καινή Διαθήκη εμένει στην έννοια της αποκάλυψης της δόξας του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Στο πρόσωπο του Χριστού η δόξα του Θεού είναι ολόκληρη παρούσα. Ο Χριστός είναι και Υιός του Θεού και επομένως απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Η δόξα του Θεού που έρχεται να ακτινοβολήσει στους ανθρώπους πρώτα φανερώθηκε και έλαμψε εν το προσώπο Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς μετά την Ανάσταση και Ανάληψη εισήλθεν στη Θεία Δόξα και ως Κύριος της Δόξης άνοιξε το δρόμο και για τη δόξα του ανθρώπου. Η δόξα του Χριστού ολοκληρώνεται τελικά με τη δόξα των πιστών Του, όπως γράφει πάλι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στη λεγόμενη αρχιερατική προσευχή «Δε δόξας με εν αυτής». Έτσι, για την Εκκλησία με την Ανάσταση και την Ανάληψη άρχισε να ανατέλει μια καινούργια εποχή, ο αιώνας του μέλλοντος και της εσχατολογικής
αποκατάστασης στη δόξα του Θεού, αφού για τον γεγονότον αυτόν έχουμε μια άνοδο του Χριστού στη δύναμη και στη δόξα, αλλά και άνοδο του ανθρώπου στη σωτηριολογική και εσχατολογική πληρότητα. Με αυτή την έννοια κατανοούμε τώρα γιατί με την ανάληψη του Χριστού άρχισε για τους πιστούς ο χρόνος της αναμονής της Δευτέρας και ενδόξου παρουσίας του Κυρίου. Όσοι αποδέχονται την πίστη στην Ανάσταση και Ανάληψη είναι εστραμμένοι προς το μέλλον και προς την εκ νέου παρουσία του Χριστού. Όσοι απορρίπτουν τα γεγονότα αυτά είναι φυσικό να απορρίπτουν και την ελπίδα της εκ νέου παρουσίας. Πολλοί προτιμούν να θεωρούν ότι η τελευταία φάση της ιστορικής πορείας του Ιησού πρέπει να σταματάει στο Σταυρό του Γολγοθά και στον ενταφιασμό του στον εσφραγισμένο τάφο που ήταν έξω από τα τείχη της πόλης των Ιεροσολύμων, τίποτε πέρα από αυτά. Αυτό σημαίνει για πολλούς άρνηση της Ανάστασης και Ανάληψης. Για τη χριστιανική πίστη όμως όλων των αιώνων τα γεγονότα της Ανάστασης και της Ανάληψης του Χριστού δεν είναι καθόλου δευτερεύοντα, όπως δεν ήταν και για την πρώτη Εκκλησία. Οι άμεσες και έμεσες αναφορές στην Ανάληψη από την Ευαγγελική και Αποστολική παράδοση ακριβώς αυτή τη μεγάλη σπουδαιότητα επισημαίνουν. Η Ανάληψη ακόμα, αγαπητοί ακροατές, προσδιορίζει από τώρα την ουρανόδρομη κίνηση και φορά της Εκκλησίας προς την πληρότητα και ολοκλήρωση της τελείωσης του ανθρώπου κατά τους έσχατους χρόνους. Ο μέλλοντας αιώνας ήδη έχει αρχίσει και επίκειται πλέον η φανέρωση της δόξας του Θεού στον άνθρωπο. Τώρα είναι καιρός για ανάνυψη, μετάνοια και επιστροφή όλων στην πίστη του Χριστού. Γι' αυτό ακριβώς ο χρόνος μεταξύ της Ανάληψης και της Δευτέρας Παρουσίας είναι χρόνος δραστηριότητας της Εκκλησίας και άσκησης της Ιεραποστολής για την επισυναγωγή του

Η αναβολή του τέλους σημαίνει έκφραση της αγάπης του Θεού για τον κόσμο. Πάντως, με την Ανάσταση και την Ανάληψη, ήδη έχει αρχίσει η εποχή της έντονης προσδοκίας, αλλά και της πιο δυναμικής και δημιουργικής πίστεως. Όλοι μας τώρα, όπως οι μαθητές και Απόστολοι τότε κατά την στιγμή της Ανάληψης ήσαν στραμμένοι προς τα άνω, πρέπει να είμαστε και εμείς ατενίζοντες με ελπίδα προς το μέλλον και προς τον ουρανό, που είναι ο αρχικός τόπος προέλευσης και ο τελικός σκοπός με τίκησής μας, διότι ούκ έχουμε όδε μένουσα πόλην, αλλά την μένουσαν επιζητούμε. Τέλος, Ανάληψη δεν σημαίνει, όπως συνήθως νομίζουμε, αναχώρηση, φυγή και απουσία. Σημαίνει αντίθετα παρουσία και ίσως στην πιο ουσιαστική της λέξης έννοια. Ο Χριστός μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη είναι περισσότερο και πιο ουσιαστικά παρόν στην Εκκλησία και στον κόσμο, με όλη τη δύναμη, την εξουσία και τη δόξα από ό,τι πριν τα γεγονότα του Σταυρού και του Θανάτου. Ο Ιησούς ως διδάσκαλος κατά την επίγεια παρουσία του, όταν βρισκόταν στην Ιουδαία, απουσίαζε ασφαλώς από τη Γαλιλαία. Τώρα όμως, ως αναδειχθής Κύριος του ουρανού και της γης, είναι πανταχού παρών. Ο Ιησούς Χριστός με την Ανάσταση παρέσεν εαυτόν ζώντα και με την Ανάληψη εγγενίασε μια νέα εποχή, την εποχή της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία δια των επακολουθούντων σημείων της Βασιλείας του Θεού. Έτσι, ο αναληφθής Χριστός δεν είναι μια ανιστορική και ασώματη πνευματική παρουσία, μια μυθική και υπεριστορική θεολογική ύπαρξη, αλλά μια ζωντανή, αιώνια παρουσία μέσα στο ιστορικό σώμα της Εκκλησίας.

Θεός, σημειώνει ο σεβασμένος Μητροπολίτης, ναυπάκτο κυρίως Ιερό Θεός, δεν μπορεί να παραμείνει σε ένα θεωρητικό και διανοητικό επίπεδο, αλλά πρέπει να προχωρήσει σε πρακτικές εφαρμογές. Άλλωστε, μια θεολογία που είναι αποδεσμευμένη από την άσκηση, σύμφωνα με τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, είναι δαιμονική. Έτσι, από την οικονομία πρέπει να προχωρούμε στη θεολογία. Αυτό σημαίνει ότι όταν βιώνουμε στην προσωπική μας ζωή το Σταυρό και το Πάθος του Χριστού, ό,τι έκανε και έπαθε για μας ο Χριστός με το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, τότε μπορούμε να βιώσουμε και το μυστήριο της θεολογίας, δηλαδή της Θεώσεως. Μέσα στα πλαίσια αυτά, πρέπει να δούμε τη διδασκαλία των Πατέρων ότι για να βιώσουμε την ανάληψη του Χριστού και να κατανοήσουμε όσο είναι δυνατόν το μυστήριό της, πρέπει να φυλάξουμε τις ζωοποιές εντολές του Θεού, να αποκτήσουμε τις θεουργές αρετές, ιδιαιτέρως την ταπείνωση και την αγάπη, ώστε να υπομένουμε κάθε θλίψη και πειρασμό που θα συμβεί λόγω του ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά και να έχουμε ακόμα και την επιθυμία του μαρτυρίου για τη δόξα του ονόματος του Χριστού. Επειδή είμαστε μέλη της Εκκλησίας στην οποία βιώνεται όλο το έργο της Θείας Οικονομίας, έχουμε υποχρεώσεις. Ως πολίτες των ασωμάτων πρέπει να απομακρυνόμαστε από σαρκικές επιθυμίες. Ως μέλη της Αγίας Ανθρωπότητας και Ναή του Θεού πρέπει να ζούμε με αγιοσύνη, επειδή ο Θεός μας χάρισε τα βασίλεια αντί της κολάσεως, πρέπει να ειρηνεύουμε με το Θεό. Χρειάζεται να εξασκήσει κανείς τη σωματική και ψυχική καθαρότητα. Πρέπει ο άνθρωπος να διατηρεί ως φύλακα άγρυπνο τον οφθαλμό της ψυχής, ώστε όταν έλθει ο ληστής διάβολος για να τον μολύνει με τα σαρκικά αμαρτήματα, να είναι έτοιμος να του πει: «Δεσποτικού κτήματος προδότης ου γίνομαι διάβολε», σημειώνει ο Άγιος Επιφάνιος. Δηλαδή, δεν γίνομαι προδότης κτήματος που ανήκει στον Δεσπότη Χριστό. Οι μαθητές του Χριστού, αφού πέρασαν από όλες τις δοκιμασίες, από την κάθαρση, την βίωση του Σταυρού, στη συνέχεια παρέμειναν στο υπερώο και με αυτόν τον τρόπο έλαβαν το Άγιο Πνεύμα. Και εμείς, αφού προσκυνήσουμε το Χριστό, πρέπει να επιστρέψουμε στην Ιερουσαλήμ που σημαίνει ειρήνη, να ειρηνεύουμε με τον εαυτό μας και τους άλλους, και όχι μόνο να επιστρέψουμε στην Ιερουσαλήμ, αλλά να παραμένουμε στο υπερώο που είναι ο νους μας, όπου θα προσευχόμαστε διαρκώς και θα φροντίζουμε να καθαρίζουμε τους εαυτούς μας από εμπαθείς και χαμέζιρους λογισμούς. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτύχουμε την επιδημία του Παρακλήτου και θα προσκυνήσουμε εν αληθεία τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, καθώς σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Η ανάληψη του Χριστού εορτάζεται με ύμνους και οδές πνευματικές, αλλά ταυτόχρονα με πράξη και θεωρία, δηλαδή με καθαρότητα και έλαμψη του νοός. Μέσα από αυτόν τον αγώνα και την έλαμψη ο άνθρωπος χαίρεται από το μεγάλο νόημα και βαθύτατο περιεχόμενο της εορτής. Τότε μπορεί να χαίρεται υπερβολικά για τη δεσποτική αυτή εορτή. Η χαρά αυτή, που δεν είναι ένα συνέστημα αλλά προέρχεται από τη βίωση της οικονομίας και της θεολογίας, έχει δύο βασικά αίτια. Το πρώτο είναι ότι ο Χριστός με την ανάληψή του, όπου είναι το πρώτερον, έδειξε ότι δεν είναι ψηλός, απλός άνθρωπος, ούτε Υιός του τέκτονος Ιωσήφ, αλλά Υιός του Θεού. Και το δεύτερο, ότι η χαρά προέρχεται από την ανύψωση και ανάληψη της φύσεώς μας, όπως σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αυτό βέβαια συνδέεται στενότατα και με την ανάληψη κάθε ανθρώπου που πιστεύει και συνδέεται με τον Χριστό. Έτσι, η κεφαλή του σώματός μας βρίσκεται στο θρόνο του Θεού, οπότε και τα δικά μας μέλη μπορούν να εγερθούν από τον ύπνο της αμαρτίας και να θεωθούν. Και ολοκληρώνει ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου κύριος Ιερόθεος: «Η ανάληψη του Χριστού είναι το κόσμημα όλων των δεσποτικών εορτών, η τελείωση
όλων όσα έκανε ο Χριστός για μας με το έργο της Θείας Οικονομίας. Η τελεία αυτή η εορτή μας καλεί σε πνευματική τελείωση και ολοκλήρωση στη μέθεξη της αναλήψεως του Χριστού και τη βίωση της δικής μας αναλήψεως. Με τις σκέψεις αυτές, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Δημήτρη Ελένη. Χαίρετε.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Ακολουθεί ο κατανυχτικότατος οικετήριος κανόνας στον Κύριόν μας Ιησούν. Ψάλλουν, αδελφές μοναχές, της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος.

0: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τη τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντιδάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σωτιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότησεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ούκε έχω μετάνοιαν, ούκε έχω κατάνοιξην, ούκε έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προσιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρισέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Οσιάθλων και Καλλινίκων Πατέρων, των εν τη Ιερά Μονή του Παντοκράτορος Ανερεθέντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ακούσατε, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυχτικότατο οικετήριο κανόνα στον Κύριόν μας Ιησούν. Έψαλε ο χορός των μοναζούσων της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος.

0: Radio ΤΟΑ μας θυμίζει την αλήθεια.
1: Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδηπόρη είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Ο πολιτιστικός σύλλογος Ρωμιοσύνη στο Παραλίμνη σας προσκαλεί σε ένα μαγικό ταξίδι στον χρόνο, την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια 60-μελής καλλιτεχνική ομάδα επισκηνής ζωντανεύει την Κύπρο του χθες, του σήμερα και του ονειρεμένου μέλλοντος. Τίμο Κύπρα. Μια παράσταση γεμάτη από Κύπρο. Ιστορία, πολιτισμός, αναδρομή στις ρίζες μας. Μελωδίες, μουσικές, παλιές και νέες της Κύπρου και για την Κύπρο από καταξιωμένους μουσικούς, χοροδία και σολίστες, χορός και εικόνες, χορευτικά και οπτικό υλικό που καθυλώνει. 5η 28 Μαΐου στις 8 μετά μεσημβρίαν στο Δημοτικό Θέατρο Γεώργιος Λυκούργος στη Λάρνακα, είσοδος 5 ευρώ για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 21 του μηνός Μαΐου, η μνήμη των Αγίων Ενδόξων, Θεοστέπτων και εις Αποστόλων, Μεγάλων Βασιλέων, Κωνσταντίνου και Ελένης.

Κωνσταντίνος σήμερον, συν Δημητρίτη Ελένη, των σταυρών εμφαίνουσι, το πανσεβάσμιον ξύλων, πάντων μεν των Ιουδαίων εσχήνιν όντα, όπλων δε πιστών, ανάκτων, κατεναντίον, δι' μας γαρανε δείχθη σημείο μέγαν και εν πολέμης φρικτών. Κωνσταντίνον πιστή συν Δημητρή τιμήσομεν, του προφήτου γραφτή λόγους ακροασάμενη, εν κέδρο και πεύκη και κυπαρίσω, των τρισύνθετων σταυρών κατενόησαν, διού το σωτήριον πάθος εξικολούθησε και πάντας παρέστησαν τους Ιουδαίους, παρασκευάζεστε δείξε της λαής μέγα δικαίωμα το κεκριμένον δια των φθόνων και βασκανίαν την αυτών. Και τούτο ευρώντες ανέδειξαν αυτοί, δια τούτο της πάση νικηφόρη ανεδείχθησαν, όπλων φέροντες απροσμάχητων, σημείων μέγαν και εν πολέμης φρικτών.

ελκόμενος επί σταυρού ο ποιητής του ηλίου και κτίσεως, σε ως αστέραν φαϊνών εξ ουρανού διαστέρων εφιλκίσαντο, ο και κράτος πρώτος το βασίλειον επέθηκε, διό σε ανεμφημούμεν Κωνσταντίνε βασιλεύ, ευσεβέστατε συν Ελένη μητρή τη Θεόφρονη. Η εύσημος μνήμη σου επιφανίσα ημίν αυγάζει τα πέραντα θεογνωσίας φωτή, Κωνσταντίνε θεόπνευστε. Σίγαρεν βασιλεύσιν ευσεβήσανε δείχθης, νόμους επ' ουρανίου βασιλέως τηρήσας. Διότε σοι και σοι εστε σες, ρίσε ημάς πειρασμόν.

πρώτος βασιλεύς χριστιανών παρά του Θεού Κωνσταντίνε, το σκύπτρον έλαβες. Σίγαρ πεφανέρωτε εν γη κρυπτόμενον το σωτήριον σύμβολον, διού και τα έθνη πάντα καθυπέταξας της των Ρωμαίων ποσίν, όπλωνα προς μάχη των έχων των ζώπιων σταυρών μάκαρ, διού και προσήχθης το Θεό ημών. Όντως μακαρία η γαστήρ και η γιασμένη κοιλία η σεβαστάσασα μέδων κοσμοπόθητε χριστιανών η χαρά. Κωνσταντίνε θεόστεπτε ανάκτον η δόξα, πλούτος και υπέρμαχος των ορφανών και χειρών, σκέπη ταπεινών και απόρων, θλίψεων ανόρθωσης όντος και των εχμαλώτων η ανάρρησης.

21 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης. Πόθο και αγάπη του Χριστού, κατεπηγωμένη η μήτυρ του γλυκητά του βλαστού, σπέβδουσα αφή και του εν τη Αγία Σιών, εις τον τόπον των Άγιων, ενώ εσταυρώθη θέλων ο σωτήρ ημών, δια το σώσε ημάς. Ένθα των σταυρών αραμένη, χέρουσα εκράβγαζε, δόξα το δωρισαμένο μη, ον ηλπιζών.

Σέλας φαϊνότατον, κομίτης εσπερότατος, εξαπιστίας εις πίστην θεότητος, μετοχετευθείς, ήχθης αγιάσε λαών και πόλην, και τύπων σταυρού εν ουρανό κατοπτεύσας, οίκουσας εκείθε, εν τούτο νίκα τους εχθρού σου, όθεν δεξάμενος την γνώσην του πνεύματος, ιερεύστε Χριστής και βασιλεύς, ελαίω εστήριξα στην εκκλησία του Θεού, ορθοδόξων βασιλέων πατήρ, ου και η Λάρναξ, η Άσης Βρύ, Κωνσταντίνε εις Απόστολε, πρέσβευε υπέρ των ψυχών ημών.

21 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Ενδόξων, Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης. Η Εκκλησία σήμερον στολισαμένη, το κράτη σου άναξ, μυστικός εμφραίνεται και την συν παγκέραστον μνήμην καταξίαν εφήμως γεραίρη κραυγάζουσα. Χέρις ο των Παύλων ζηλώσας και των Σταυρών του Χριστού αράμενος και τα σπαγίδα συντρίψας του αντιπάλου. Χέρις ανάκτων πανάριστε και Αποστόλων ισότιμε. Χέρις πιστών το στήριγμα και Βασιλέων το προπύργιο, Κωνσταντίνε μακάριε. Υπέρ ημών προς Κύριον μη διαλείπεις, πρεσβεύων ως παρησίαν έχων, Βασιλέων εγκαλόπισμα.

του σταυρού σου των τύπων εν ουρανό θεασάμενος. Και ως ο Παύλος την κλίσιν ούκ εξ ανθρώπων δεξάμενος, ο εν βασιλεύσιν Απόστολός σου Κύριε, βασιλεύουσαν πόλην τη χειρή σου παρέθετο, ειν περίσωζε διαπαντός εν ειρήνη, πρεσβείες της Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε.

ως κοινών ήχων γης βασιλής το στέφος, έχουσι κοινών και το του πόλου στέφος. Οι βασιλείς Κωνσταντίνος και Ελένη έχουν κοινό το ουράνιο στέφος, όπως είχαν κοινό το επίγειο στέμα. Ο μέγας αυτός, ο μακαριστός και αείδημος μεταξύ των βασιλέων, Κωνσταντίνος ο Μέγας, ήταν γιος του Κωνσταντίου του Χλωρού και της Αγίας Ελένης. Ο Κωνσταντίος ο Χλωρός ήταν γιος της κόρης του αυτοκράτορα Κλαβδίου του Δευτέρου, ο οποίος βασίλευσε στη Ρώμη πριν από τον Διοκλητιανό και τον Κάρο. Τον Κωνσταντίον τον προσέλαβε συνάρχοντά του, όπως και τον Μαξιμιανό Βαλέριο, ο Διοκλητιανός Γάιος Αυρίλιος Βαλέριος, και τον διόρισε Κέσαρα της Δύσεως το 293 μετά Χριστόν, με έδρα κατ' εναλλαγή τα Τρέβυρα της Γαλλίας και το Ευόρακο η όρκη της Βρετανίας. Ενώ δε οι άλλοι συνάρχοντες του Κωνσταντίου διεξήγαγαν σφοδρούς διωγμούς εναντίον των χριστιανών, εκείνος κάνοντας χρήση της πραότητος και της φιλευσπλαχνίας του, χρησιμοποιούσε περισσότερον ως συμβούλους και κοινωνούς τις βασιλικές του αποφάσεις τους αγωνιζομένους υπέρ της πίστεως του Χριστού. Αυτός και τον αγαπημένο του γιο Κωνσταντίνον, τον μετέπειτα πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα, αφού του δίδαξε την ευσέβεια και την αρετή, τον άφησε διάδοχό του ως Κέσσαρα στη Δύση, Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία. Ο Κωνσταντίνος μόλις έμαθε ότι ο Μαξέντιος, ο γιος του Ερκουλίου, Ηρακλέους Μαξιμιανού, διέπραξε στη Ρώμη ανοσιουργήματα και αποτρόπαια και βέβυλα πράγματα, αγανάκτησε και υποκινούμενος από θείο ζήλο, όρμησε εναντίον του, επικαλούμενος ως σύμμαχο των Κύριων Ιησούν Χριστών. Ο Κύριος δε, γνωρίζοντας την καθαρότητα της ψυχής και την αγνότητα των προθέσεων του Κωνσταντίνου, πρώτα εμφανίστηκε στον ύπνο του, έπειτα κατά μεσήμερο ο φιλάνθρωπος Θεός, αφού σχημάτισε με αστέρια στον ουρανό το σημείο του Τιμίου Σταυρού και την επιγραφή «εν τούτο νίκα», έκαμε την ξεχωριστή τιμή και στον Κωνσταντίνο και στους άξιους συνεργάτες του να δουν το παράδοξο και μεγαλειώδες αυτό θέαμα. Ο Κωνσταντίνος πήρε θάρρος από το όραμα αυτό του τύπου του Τιμίου Σταυρού και αφού εξόπλισε τα στρατεύματά του με ισχυρό πλεισμό δια της διαθέσεως πολλών χρημάτων, έφτασε στη Ρώμη και συνέτριψε τα στρατεύματα του Μαξεντίου το 312. Ο ίδιος δε ο Μαξέντιος πνίγηκε στον Τίβερη ποταμό κοντά στην Μουλβία γέφυρα. Έτσι λοιπόν ο Κωνσταντίνος με τη συντριβή αυτού του παράφρονα ελευθέρωσε τους Ρωμαίους πολίτες από την τυραννία του.

Έπειτα ο μεγάλος Κωνσταντίνος έφυγε από τη Ρώμη για να επισκεφθεί τις ανατολικές επαρχίες της Αυτοκρατορίας. Καθοδόν τον απασχολούσε η σκέψη να κτίσει μια πόλη με το όνομά του, την Κωνσταντινούπολη, στα βορειοδυτικά παράλια της Μικράς Ασίας και συγκεκριμένα στην τοποθεσία του αρχαίου Ηλίου, όπου λέγεται ότι είχε γίνει ο πόλεμος μεταξύ Ελλήνων και Τρώων, ο Τροϊκός πόλεμος. Εμποδίστηκε όμως από θείο χρησμό και ύστερα από θαυματουργική προτροπή εκ μέρους του Θεού, αποφάσισε να κτίσει την πόλη του στο Βυζάντιο. Έτσι λοιπόν ο Κωνσταντίνος ακολούθησε πιστά το θείο θέλημα και έκτισε τη θεοφρούρητη αυτή πόλη, στην οποία έδωσε το όνομά του, την ονόμασε δηλαδή Κωνσταντινούπολη, και ως απαρχή κατά κάποιο τρόπο της πίστεως του την αφιέρωσε στο Θεό. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ενδιαφερόταν και φρόντιζε πολύ για την ενότητα της Εκκλησίας και την επικράτηση της Ορθοδόξου πίστεως. Για το λόγο αυτό, όταν η Εκκλησία συγκλονιζόταν από την βλάσφημη διδασκαλία του αιρεσιάρχη Αρίου, ο οποίος αρνούνταν τη θεότητα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, δηλαδή του Υιού, συγκάλεσε στη νίκαια της Βυθινίας της Μικράς Ασίας το 325 μετά Χριστόν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Στη σύνοδο αυτήν πήραν μέρος 318 πατέρες από όλες τις επαρχίες, οι οποίοι και διατύπωσαν την ορθή πίστη, ότι δηλαδή ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, τον Δεάριο, και τους ομόφρονές του τους αναθεμάτισαν και τους αφόρησαν.

αλλά και για τα ιερά σεβάσματα των χριστιανών έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον ο Μέγας Κωνσταντίνος. Γι' αυτό και έστειλε στα Ιεροσόλυμα τη μητέρα του Ελένη να βρει τον Τίμιο Σταυρό, πάνω στον οποίο καρφώθηκε και κρεμάστηκε ο Χριστός και Θεός μας. Και πράγματι η Αγία Ελένη πήγε στα Ιεροσόλυμα και ύστερα από μεγάλες προσπάθειες και θαυματουργικές επεμβάσεις του Θεού βρήκε τον Τίμιο Σταυρό και τους ύλους, τα καρφιά. Μετά δε την έβρεση, αφού διχοτόμησε τις κεραίες του και έτσι δημιούργησε δυο σταυρούς, τον μεν ένα τον άφησε στα Ιεροσόλυμα, τον δε άλλο τον μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. Μετά από λίγο καιρό η μακαριστή Αγία Ελένη εξεδίμησε προς Κύριον σε ηλικία 80 ετών. Ο δε γιος της, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Μέγας, αφού φέδρινε και λάμπρινε την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, με εγγένεια και πανηγύρις, άρχισε να προετοιμάζει εκστρατεία κατά των Περσών, οι οποίοι υπό την ηγεσία του βασιλιά του Σαπόρ του Δευτέρου είχαν εισβάλει στις ανατολικές επαρχίες του Βυζαντίου, ήδη στην Αρμενία και την Μεσοποταμία. Είχε τότε συμπληρώσει 32 χρόνια και κάτι από την άνοδό του στον αυτοκρατορικό θρόνο. Ενώ λοιπόν βρισκόταν την περίοδο εκείνη σε κάποιο αγρόκτημα κοντά στην Οικομίδια, ασθένησε και εξεδίμησε προς Κύριον το 337 μετά Χριστόν. Το Άγιο Λείψανό του μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έγινε δεκτό μέσα σε πάνδημο και βαθύτατο πένθος, αλλά και με προπομπές, προϋπαντήσεις και κάθε μεγαλοπρέπεια. Ύστερα δε από την πρέπουσα εκκλησιαστική τελετή ενταφιάστηκε μέσα στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ανήλθε στον αυτοκρατορικό θρόνο της Πρεσβυτέρας Ρώμης κατά το έτος 5818 αποκτήσεως κόσμου και είναι ο 44ος βασιλιάς της από τον Οκταβιανό τον Αύγουστο, 31 π.Χ. 14 μετά Χριστόν. Η σύναξή του τελείται στην Αγιότατη Μεγάλη Εκκλησία και στους Αγίους Αποστόλους και στον Ιερό αυτού Ναό που βρίσκεται στην Κιστέρνα, την οποία είχε κτίσει ο Πατρίκιος Βόνος. Εκεί μεταβαίνει λιτανευτικά ο Πατριάρχης μαζί με τον Αυτοκράτορα και τη Σύγκλιτο και τελεί τη Θεία Μυσταγωγία.

πρώτος βασιλεύς χριστιανών, παρά του Θεού Κωνσταντίνε το σκύπτρον έλαβες. Σίγαρ πεφανέρωτε εν γη κρυπτόμενον το σωτήριον σύμβολον, διού και τα έθνη πάντα καθυπέταξας της των Ρωμαίων ποσίν, όπλων απροσμάχη των έχων, των ζώπιων σταυρών μάκαρ, διού και προσήχθη στο Θεό ημών.

Χρεωστικός εκτελούμε την μνήμη σου, Κωνσταντίνε εις Απόστολε, πάντων ανάκτων βάσης και καύχημα. Φωτιστής γαρακτήσει του πνεύματος, πάσανε φέδρινα στην Εκκλησία του Χριστού, τα συστήματα των πιστών πανταχώθεν συνάξας εν τη λαμπρά πόλη Νικαέων, ένθα των ασεβών εσβέστη το φρίαγμαν και αιρετικών εισθένησαν γλώσσε και εμοράνθησαν, των δε ορθοδόξων υψώθη το στήφος φανερωθήσεις της πίστεως, όθεν υπ' αυτών εδοξάστης ορθοδοξότατος και πάντων βασιλέων εκηρύχθης πατήρ, ως πρώτος την αλουργίδαν παρά Θεού κομισάμενος. Δύο ετούμεν σε, οι τελούντε στην μνήμη σου, σήμερον πιστός. Έτησε η λασμόν αμαρτιών, τες ψυχές ημών.

0: Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 21 του μηνός Μαγίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Παχωμίου, ο οποίος μαρτύρησε διαξήφου στο ουσάκι της Φιλαδελφίας της Μικράς Ασίας. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δος προτέλους τρόπους του μετανοήνση.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.
0: Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδηπόρη είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.

0: πραγματικά χαρακτηριστικά της μορφής του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, της καθηγουμένης Ευθυμίας Μοναχής. Δια της αγιογραφήσεως των ιερών εικόνων έχει δημιουργηθεί μια παράδοση για την αποτύπωση των χαρακτηριστικών των διαφόρων Αγίων, χωρίς ποτέ να γνωρίζουμε τα πραγματικά τους χαρακτηριστικά. Αυτό όμως δεν είναι για μας εμπόδιο, διότι η τιμή διαβαίνει στον τιμόμενο επί της εικόνος του Αγίου, όποια μορφή κι αν είχε. Έτσι βλέπουμε πως οι αγιογράφοι δεν έχουν δέσμευση στο να αποτυπώσουν στο έργο τους όπως φαντάζονται τον οποιονδήποτε Άγιο. Αν οι βιογραφίες των Αγίων αναφέρουν τα χαρακτηριστικά τους, βέβαια δεν είναι επιτρεπτό να απομακρυνθούν από αυτά. Για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό έχουν αγιογραφηθεί πολλές εικόνες λαϊκής και μη τέχνης που αγιογραφήθηκαν και προσπαθούν να αποδώσουν κυρίως τα χαρακτηριστικά της δραστηριότητος, της προσωπικότητός του. Ο πρώτος του βιογράφος, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, καθώς και ο μαθητής του Αγίου Κοσμά, Ζήκος Μπιστρέκης, που συνέγραψε το μαρτυρολόγιο του διδασκάλου του, δεν αναφέρουν καθόλου τα χαρακτηριστικά της μορφής του. Όμως υπάρχουν κάποιες σχετικές μαρτυρίες στις σύγχρονες με τον Άγιο ενθυμίσεις που σκιαγραφούν τα χαρακτηριστικά του. Τα περισσότερα στοιχεία αναφέρονται σε μία ενθύμηση γραμμένη στα 1776 και είναι καταχωρημένη σε χειρόγραφο της Μονής του Αγίου Νικάνορος της Αβορδάς, Γρεβενών. Είναι η εξής: τον καιρό μου που βγήκε ένας ασκητής θαυμάσιος και άγιος άνθρωπος και δίδαξε τον κόσμο και πολλούς έβαλε εις θεογνωσίαν και κανείς δεν τον εγνώριζε από τι μέρος και από τι τόπον και το όνομά του Κοσμάς, ο λίγον κοντακινός και μελαχρινός και τα γένια του μαύρα και δασιά. Βλέπουμε πως η πατρίδα τους δεν τους ήταν γνωστή. Μια άλλη παράδοση γι' αυτόν από την Κοζάνη αναφέρει ότι ήταν αδύνατος χειρί, σαν κερί δηλαδή. Υπάρχει μια εικόνα του Αγίου Κοσμά σύγχρονη με αυτόν αγιογραφημένη στα 1767, έργο αγνώστου υπηρώτη αγιογράφου, η οποία φυλάσσεται μέχρι σήμερα σε προσκυνητάρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ζήτσας. Η εικόνα αυτή είναι μικρού μεγέθους. Ο Άγιος Κοσμάς αγάπησε πολύ τη Ζήτσα και επανειλημμένως την επισκέφθηκε. Την πρώτη φορά που την επισκέφθηκε και μίλησε στη Λούτσα, τοποθεσία της Ζήτσας, κάποιος αγιογράφος τον ζωγράφησε επί τόπου στη θέση του κηρύγματος που όσο ημέρα φέρει την επωνυμία «Χωράφι του Κοσμά». Υπάρχει η άποψη ότι ο Άγιος δέχθηκε να σταθεί μπρος του αγιογράφου για να τον ζωγραφίσει. Η άποψη αυτή αντιβαίνει προς το ταπεινό ήθος του ασκητή Κοσμά. Το πιο πιθανό είναι να τον σχεδίασε ο καλλιτέχνης σε μία ώρα ανύποπτη για τον πατρό Κοσμά. Αυτό και εγώ αποδέχομαι. Κρυμμένος ο αγιογράφος ανάμεσα στα πλήθη την ώρα που δίδασκε ο δάσκαλος του γένους, σε κοντινή απόσταση από αυτόν αποτύπωσε την πραγματική μορφή του Αγίου μας. Ο αγιογράφος αυτός έγινε περισσότερο φωτογράφος και φωτογράφησε εικόνα της στιγμής εκείνης. Απέδωσε την φυσικότητα της κινήσεως του Αγίου καθώς μιλούσε. Η κίνηση του αριστερού χεριού δείχνει χειρονομία ζωντανού ομιλητή. Κινεί προς τα έξω το αριστερό του χέρι που κρατεί το κομποσκήνι του, το οποίο είχε πάντα στο χέρι του. Τα πόδια του ανοιχτά, εδριωμένα στη γη όπως βρέθηκε τη στιγμή της φωτογραφήσεώς του από τον δεξιοτέχνη αγιογράφο. Τα μάτια του λαμπερά, εκφραστικά, προδίδουν και αυτά την κίνηση του ομιλητή. Δεν κοιτάζουν κατευθείαν, αλλά καθώς το βλέμμα του αγκαλιάζει το πλήθος των ακροατών του στρεφόμενο γύρω-γύρω, έχει φωτογραφηθεί καθώς είναι στραμμένο ελαφρώς προς τα αριστερά του. Βλέμμα βαθύ, εναγώνιο για τη διάσωση των ραγιάδων από το ολίσθημα της εξωμοσίας, βλέμμα διορατικό, προφητικό, που διαπερνά το μέλλον της χώρας, βλέμμα αναμοχλευτικό και πιστικό, βλέμμα γεμάτο αγάπη και καημό. Δεν ξεφεύγεις από αυτό το βλέμμα. Τα χείλη του μόλις ενώνονται. Φαίνεται πως μιλάει. Πράγματι, όλα δείχνουν φωτογραφία της στιγμής. Ο ανώνυμος αυτός αγιογράφος κράτησε στο χαρτί του τα πολύτιμα χαρακτηριστικά του Αγίου μας Κοσμά και ύστερα τα αποτύπωσε στο ξύλο, βάζοντας το χρωστήρα του να μιλήσει με τέχνη, δίνοντας τους σωστούς φωτισμούς του προσώπου του. Η μορφή του Αγίου είχε αποτυπωθεί πρώτα στην ψυχή και στην καλλιτεχνική μνήμη του αγιογράφου τούτου, που τον αποτύπωσε ασκητή, άγιο διδάσκοντα, κοντάκινο και μελαχρινό και τα γένια του μαύρα και δασιά. Τα μαλλιά του πέφτουν ατιμέλητα στους ώμους του και ενώνονται μπροστά με τα γένια του. Τα μουστάκια μακριά ανακατεύονται με τα γένια του. μορφή ανθρωπεπής, σοβαρή, επιβλητική, οσία, αλυσμόνητη. Ο αγιογράφος είναι άριστος τεχνίτης της ιεράς αυτής τέχνης και πρέπει να ήταν ένας από τους δεξιοτέχνες γνωστούς αγιογράφους της περιοχής της Ηπείρου. Και έτσι η τέχνη της εικόνος είναι υψηλής βυζαντινής τεχνοτροπίας. Προτίμησε να μην την υπογράψει, σβήνοντας τη δική του αξία μπροστά στην απαράμιλη, ανεπανάληπτη, αλυσμόνητη αξία του δασκάλου του γένους Κοσμάτου Αιτωλού. Πάντως, εφόσον έχουμε την προσφορά και αποτύπωση των αληθινών χαρακτηριστικών του Αγίου μας τούτου, πιστεύω πως είναι λάθος μας, αγιογραφώντας τον, να μην τα αντιγράψουμε.
1: Στιγμιότυπα. Η Ορθοδοξία ανά τον κόσμο και τους αιώνες.

0: Κυρίες και κύριοι, ήδη θα έχετε καταλάβει για το θέμα που θα μιλήσουμε. Μαζί μας ο πατήρ Ανανίας Κουστένης, την ευχή σας
1: πατήρ. Του Κυρίου μας τον Αληθέων στην ευχή, μόλι μας την καρδιά.
0: Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν με την εκπομπή μας, απαντάει η Βίκη Τριβιζά, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Τζαναβάρης και θα μιλήσουμε για την ανάληψη, όπως μας είπατε και εσείς προηγουμένως. Και διαφορετικά είμαστε αυτές τις μέρες από την ανάληψη του Κυρίου και μετά, μια εφορία και μια μεγάλη χαρά είναι στις ψυχές μας.
1: Βεβαίως, αν η Ανάσταση του Χριστού μας είναι η εορτή των εορτών και η πανήγυρη των πανηγύρων, η ανάληψη κατά του Πατέρας και ιδιαίτερως κατά τον Άγιο Άνη το Δαμασκηνό είναι η μεγιστοτάτη των δεσποτικών εορτών, διότι δι' αυτής ο Αναστάς ανέβασε το Θεοθέν πρόσλημα, την Θεωθή σαν σάρκα, όπως λέει εκεί πέρα στους ύμνους της Αναλήψεως, την ενάτη οδή του κανόνους του πρώτου, την ανεβίβασε εις τον ουρανόν και την έκαμε δεξιοκάθεδρον του Πατρός. Ανέβει ο Θεός εν αλλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος ψάλουμε. Δεν ανεβιβάστη, ανέβει. Σημασία αυτό. Διότι η Θεία Φύσης ανέβασε την ανθρωπίνη φύση εις τον ουρανόν. Γι' αυτό και η ανάληψη όντως είναι η μεγιστοτάτη των δεσποτικών εορτών, ανωτέρα και της Αναστάσεως. Γι' αυτό έχουμε χαρά αυξημένη, επιυξημένη, μεγαλύτερη. Γι' αυτό και αισθανόμαστε αλλιώς. Άλλωστε ο Κύριος μας ανέλαβε, όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας, αυτό είναι η ανάληψη, μας ανέλαβε, μας πήρε πάνω του, πήρε όλη την ανθρώπινη φύση, όλη την ανθρώπινη ουσία, όλο το ανθρώπινο φύραμα και το ένωσε με τη Θεία Φύση, ασυγχύτως, ατρέπτος κλπ, όπως λένε η Τρίτη και η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος. Στην υπόσταση του Λόγου, υποστατική ένωση, ενώθηκαν οι δύο φύσεις κατά έναν τρόπο θαυμαστό και μυστηριώδη. Και γι' αυτό λοιπόν μας ανέβασε με την ανάληψη στον ουρανό. Αυτό δεν ξανάγινε. Και γι' αυτό ακριβώς με αλλαλαγμό, καθώς ανέβει, τον ανήμνησαν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι και όλες οι επουράνιες δυνάμεις και εξεπλάγησαν, καθώς έβλεπαν άνθρωπον υπεράνω αυτών. Και οι κατώτερες δυνάμεις έλεγαν άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και οι σελεύσεις των βασιλεύσεις της δόξης. Και οι ανώτερες απαντούσαν τι σε στην ούτως ο βασιλεύσεις της δόξης. Και αυτοί απαντούσαν Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Έκαμε πόλεμο ο Κύριος, ήρχτο εκ της Βοσόρου, πλέον προφήτης Ισαΐας, εκ της Αρκός. Και σαν ερυθρά τα ημάτια αυτού, διότι έχισε το αίμα του στον πόλεμο και νίκησε και τον σατανά και την αμαρτία και τον διάβολο και το θάνατο και τον άδη. Και ανέβη, δεν ανεβιβάστη, σημασία αυτό, ανέβη ως νικητής. Έκαμε θρίαμβο από Θεός την ανθρωπίνη φύση και την ετοίμησε. Είναι υψίστη τιμή της ανθρωπίνης φύσεως η θεία και λαμπροφόρος ανάληψης του Κυρίου και Θεού Ξωτήρος ημών Ιησού Χριστού.
0: Και έχουμε μάρτυρες της αναλήψεως, έχουμε μάρτυρες τους μαθητές του και τη Θεοτόκο.
1: Βεβαίως, τους μαθητές και τη Θεοτόκο τους έχουμε μάρτυρες της αναλήψεως. Αφού έμεινε στη γη 40 ολόκληρες ημέρες ο Κύριος, εμφανιζόμενος κατά καιρούς εις αυτούς και συντρόγων και συμπίνων με ταυτόν και συνομιλών. Έτσι δηλαδή για να τον, αφού τον εψηλάφισαν πάντες και όχι μόνο ο Θωμάς που είναι εξαιρέτως εκεί και αφού συνέφαγον για να αισθανθούν και να νιώσουν και να στερεώσουν μέσα τους την Ανάστασή του. Γι' αυτό και έφαγε ενώ δεν έπρεπε να φάει κατά υπερφυσικών τρόπων. Έφαγε εκεί πέρα και χώνευσε το φαγητό κατά υπερφυσικών τρόπων για να πείσει τους μαθητάς και Αποστόλους και μέσω αυτών και ημάς σήμερον περί της αληθείας της Αναστάσεως.
0: ήθελε να έχουν απολύτως εμπιστοσύνη στην Ανάστασή του. Δηλαδή, μια και στην πορεία τους οι μαθητές και οι Απόστολοι θα έπρεπε να την κηρύξουν την Ανάσταση αυτή.
1: Θα γίνουν μάρτυρες τούτων, των παθών, της Αναστάσεως, της Αναλήψεως. Και έτσι μάλιστα να πάνε στην Ιερουσαλήμ και να μην χωρίζονται. Να μην αποχωρήσουν από εκεί δηλαδή και φύγουν. Αλλά να περιμένουν την εξύψους δύναμη. Που η εξύψους δύναμης είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ο άλλος παράκλητος. Και πραγματικά, στο όρος καθώς ανέβησαν, τους είπε τις τελευταίες του υποθήκες, ότι θα είναι μαζί τους πάσα στα σημέρας, έως της συντελείας του αιώνος, μέχρι το τέλος του κόσμου. Άρα λοιπόν αυτό μας δίνει μέγιστο θάρρος και ελπίδα στην ψυχή και ασφάλεια μεγάλη. Γιατί όταν θα έρθει ο Αντίχριστος ή ότι πριν από αυτό να έλθει ως πρόδρομος του Αντιχρίστου στις ημέρες μας που έχει γίνει τέτοια αναστάτωση, τέτοιο κακό, είναι ο Κύριος μαζί μας και θα είναι και τότε και μέχρι το τέλος. Οπότε έχουμε εμπνεώμεθα από αυτή την παρουσία του και παίρνουμε θάρρος και έχουμε δύναμη και μπορούμε και αντέχουμε και τον επικαλούμεθα. Και ο Κύριος έρχεται, είναι τόσο ταπεινός, είναι τόσο καταδεκτικός, είναι τόσο απαλός και είναι και ευγενέστατος και έρχεται ο Κύριος. Εδώ δεν τον φωνάζουμε και έρχεται. Πόσο μάλλον να τον φωνάξουμε, να τον επικαλεστούμε ή να του κλαφτούμε λιγάκι. Έρχεται ο Κύριος, μας επισκέπτεται, μας ευλογεί, μας ενισχύει. Ποιος θα άντεχε με τόσα και τόσα δεινά και μέσα και έξω. Έσωθεν φόβοι, έξωθεν μάχη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Ποιος θα μπορούσε να αντέξει, κανείς μας. Ο Κύριος επισκέπτει, βοηθάει και αυτούς που δεν τον θέλουν και αυτούς που δεν τον ξέρουν, είναι ένας άγνωστος ευεργέτης. Και όσοι ζητάνε την αληθιά τους φωτίζει, γιατί ο Ιησούς είναι το φως, ο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο.

0: Για την ανάληψη μιλάμε και είμαστε στο όρος των ελαιών και προσπαθούμε και εμείς να νιώσουμε και να αισθανθούμε αυτό που οι μαθητές και οι Θεοτόκος είδαν και ένιωσαν.
1: Βεβαίως. Και αντελήφθησαν ότι αποχωρίζονται πλέον από τον Ιησού, οι Απόστολοι και η Παναγιά, και είχαν και μία θλίψη, ένα πόνο, μια καθόριστη στενοχώρια για τα ρήματα αυτά, όπως λέει και ο Άγιος Ρωμανός στο ωραίο κοντάκι στη Θεία Ανάληψη, ήσαν αποχωρισμού ρήματα.
0: Και δεν ήταν καθόλου εύκολος αυτός ο αποχωρισμός.
1: Όχι. Την ξενιτιά, την ορφανιά, την πίκρα, την αγάπη, τα τέσσερα τα ζήγησαν βαρύτερα, είναι τα ξένα, λέει το δημοτικό τραγούδι μας. Βεβαίως. Και πονούσαν. Και θα τους έλειπε πολύ ο Ιησούς Χριστός. Τον είχαν συνηθίσει, τον είχαν ασφάλεια, τον είχαν αγάπη, τον είχαν χαρά, τον είχαν πατέρα, τον είχαν αδελφό, τον είχαν τροφοδότη, τον είχαν προστάτη, προείπαμε, τον είχαν τα πάντα. Η Δε Παναγία εξαιρέτως βέβαια. Είδω και εκείνη εκεί. Και πώς να φύγει ο Ιησούς τώρα, πώς να αποχωριστεί ο πατέρας των αισθημάτων και συναισθημάτων. Μπορούσε να μην αισθανθεί τα αισθήματα και συναισθήματα πόνου και λύπης τη στεκούση αυτών Θεοτόκου και των Αγίων Αποστόλων και μαθητών αυτού. Τι να κάνει, δεν μπορούσε να φύγει, μπορούσε σίγουρα, αλλά ήθελε ένα πρόσχημα, έναν τρόπο. Και τι, κατέβασε αγγέλους, που λέει εδώ το συναξάλλου που διαβάζουμε, να του υποδείξουν ότι πρέπει να φύγει. Αφεντικό, πρέπει να αναχωρήσουμε. Αφεντικό, πρέπει να φύγουμε. Οπότε, τι να λέει ο Ιησούς, αφού ήρθαν οι άγγελοι, ο Ιησούς κάνει υπακοή και στα μερμήγκιακον. Βεβαίως, υπακοή και στα μερμήγκιακον. Έκανε υπακοή στους αρχαγγέλους. Πιθανώς ήταν οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβρίλη, λαμπροφόροι αυτοί. Αρχάγγελοι της Αναστάσεως και όχι μόνο. Και του Ευαγγελισμού, ο Γαβρίλη. Και τι να κάνει ο Ιησούς, ήταν υποχρεωμένος να κάνει υπακοή, αφού έγινε υπήκος μέχρι θανάτου. Και θα γίνει το υπήκος και στους αρχαγγέλους του. Άλλωστε εκείνος είπε να κατέβουν. Κατεβάτε παιδιά να πείτε να φύγουμε, γιατί εγώ ντρέπομαι να πω. Δεν αντέχω. Τι ωραία είναι αυτά. Γι' αυτό δεν είμαστε δύσκολες ώρες. Ας σκεπτόμεθα αυτή την λεπτότητα του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι έτσι την ομορφιά της ψυχής του. Την ανίποτη βέβαια. Ωραίο σκάλι παραπάντα βρωτούς. Και άρχισε να τους ευλογεί ο Χριστός μας. Τους έδινε την ευχή του, την αγάπη του, τη δύναμή του, τα πάντα του. Γιατί ήταν ευχαριστημένος από αυτούς. Έστω και αν τον είχαν πικράνει, έστω και αν τον είχαν δυσκολέψει, έστω και αν τον είχαν αρνηθεί κατά τις ώρες του πάθους και αφέντες ομοίως αυτών πάντες έφυγαν. Τα ξέχασε ο Κύριος. Συγγνώμη εκ του τάφου ανέτειλε. Και τους ευλογούσε λοιπόν μέσα από την καρδιά του και μόλι την ψυχή. Και τους έδειχνε ότι είναι ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου, όπως μας είπε ωραία προηγουμένως και το όμορφο δογματικό πολιτικό της εορτής. Και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς, λευαγεσής Λουκάς, διέστη από αυτόν, άρχισε και αποχωρίζεται, ανέβαινε. Και ανεφέρετο εις τον ουρανόν. Και ανέβαινε. Τον υπέλαβε νεφέλη. Δεν λέει τον έλαβε, τον υπέλαβε. Το υπό δηλώνει το απαλά. Δεν το έχει ανάγκη ο Ιησούς, αλλά τον σήκωσε απαλά η νεφέλη. Η δόξα. Ανελήφθησε εν δόξη. Και ανέβηκε στον ουρανό. Η Παναγιά και οι Απόστολοι τον κοιτούσαν ασκαρδαμικτή, κατάματα. Είχαν προσιλώσει το βλέμμα τους στον αναλαμβανόμενο Χριστό μας. Και δεν ήθελαν να τον αφήσουν ούτε στιγμή.
0: Δεν ξεκολλούσαν τα μάτια
1: και η ψυχή τους. Και ασφαλώς θα ήθελαν να βγει η ψυχή τους και να τον ακολουθήσει. Όπως και σε εμάς, αν φύγει κάποιος αγαπημένος. Δεν αντέχουμε, δεν βαστάμε, δεν μπορούμε. Θα θέλαμε και εμείς να ακολουθήσουμε, να πάμε κοντά του, να πάμε για την άλλη πλάση. Και μερικοί από τους ανθρώπους έχουν φύγει σε τέτοιες στιγμές ή λίγο αργότερα. Δεν άντεξαν το χωρισμό ενός αγαπημένου, πολύ αγαπημένου και συμπαθεστά του προσώπτων. Έτσι λοιπόν οι Απόστολοι κόλλησαν εκεί τόσο πολύ που κινδύνευσαν να πεθάνουν. Και τι κάνουν οι αρχάγγελοι, αφού ανέβασαν τον Χριστό επάνω, κατέβηκαν κάτω πάλι. Άλλη δουλειά εδώ πέρα. Και Και τι κάνουν, μαλώνουν τους Αποστόλους. Τι εστί κατεμβλέπονται στον ουρανό. Καλά ρε παιδιά, καρφωθήκατε εκεί στον ουρανό και θα πεθάνετε. Εδώ σας είπα, θα κάνετε δουλειά, θα πάτε πάντα τα έθνη, θα ιδρύσετε εκκλησίες, την ακατάλληλη βασιλεία του επί της γης και το ένα και το άλλο. Εσείς λοιπόν ετοιμοθάνατε, μελοθάνατε, για συνέλθετε που θα λέγαμε σήμερα. Και παλιά ο οποίος λιποθυμούσε, δυσκολευόταν, του ρίχνει και μερικές καρπαζές για να συνέλθει. Τα λόγια αυτά λειτουργούν σαν δίκη, ας πούμε αυτό.
0: Και τώρα οι αρχάγγελοι δηλαδή αναλαμβάνουν να συνεφέρουν τους Αποστόλους.
1: Αναλαμβάνουν να συνεφέρουν τους Αποστόλους. Οι αρχάγγελοι αυτοί είναι αποτελεσματικοί και μάλιστα ο Μιχαήλ είναι φοβερός. Ο Μιχαήλ είναι ο αρχηγός όλων των επουρανίων δυνάμεων. Τον έχουμε και στη Μυτιλίνη. Εκεί κάνουν παραβίαση. Τούρκοι το ορμάνε κάνουν περισσότερα. Το φρύδι του να σηκώσει ο αρχάγγελος Μιχαήλ πάνω όλη στη θάλασσα. Το φρύδι του μόνο, όχι τη φτερούγα, το φρύδι του μόνο. Ποιος μας προστατεύει εκεί πέρα κάθε τόσο. Εμείς είμαστε δειλοί. Βεβαίως. Ποιος μας φυλάει λοιπόν, τυχεροί είμαστε. Ο αρχάγγελος Μιχαήλ, ο οποίος πήρε τη θέση παρακαλώ του Αιωσφόρου. Γι' αυτό λέει και το ρόδοξαστικό της εορτής το 8 Νοεμβρίου, αλλά και 6 Σεπτεμβρίου που λέει πέρα το θαύμα των εγχώνες, όπου επισκιάσει η χάρη σου αρχάγγελε, εκείθεν του διαβόλου διώκεται η δύναμη. Ουγάρ το φωτί σου προσμένει, φέρει προσμένει ο πεσόν Αιωσφόρος. Δεν μπορεί να αντέξει το φως σου ο Αιωσφόρος. Εδώ πέρα είναι ηρωνικό πια. Αυτός παίρνει την αυγή ενώ είναι σκοτεινός πλέον. Δεν αντέχει το φως σου και στο φως σου. Έτσι λοιπόν, φοβεροί αυτοί οι αρχάγγελοι κατέβηκαν και παρέλαβαν και ανέλαβαν τους Αποστόλους. Και είναι και προστάτες της επιγείου Εκκλησίας. Γι' αυτό και η Εκκλησία συχνά πυκνά τιμά τις συνάξεις τους και τη μεγαλύτερη σύναξη 8 Νοεμβρίου. Και τους έχει θεσπίσει και άλλες εορτές, και όχι μόνο αυτό, τις εορτάζει και κάθε Δευτέρα. Κάθε Δευτέρα γιορτάζουν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, οι ασώματοι δυνάμεις, επουράνιοι δυνάμεις. Αυτοί οι μεγάλοι και σπουδαίοι. Κατέβηκαν λοιπόν και τους λένε από όλους καλά. Θα πεθάνουμε τώρα. Και αυτό είναι πολύ διδακτικό. Γιατί σε εμάς συμβαίνει να φύγει κάποιος πολύ αγαπημένος. Και κάθε φορά τα παραδίνουμε όλα και αφοπλιζόμεθα. Η ζωή συνεχίζεται. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Ή όπως λέγανε παλαιοί, πεθαμένοι με τους πεθαμένους, ζωντανοί με τους ζωντανούς. Για να δώσω θάλασσα, το έλεγανε καμία. Η καρδιά της το ήξερε πώς το έλεγαν. Το έλεγαν όμως γιατί πρέπει να συνεχίσουμε τη ζωή. Εφόσον ο Κύριος μας αφήνει εμάς πίσω, πρέπει να κάνουμε το θέλημά του. Να κάνουμε τον αγώνα μας. Να προχωρήσουμε στην πορεία. Να μην τα αφήσουμε στη μέση. Έτσι λοιπόν οι Απόστολοι σηκώθηκαν που είχαν πέσει εκεί κάτω κλπ. Και αφού τους μάλωσαν οι άγγελοι και τους ενίσχυσαν, γιατί λέω αυτός ο Ιησούς, καθώς ανεβαίνει με το σώμα του. Και εν δόξη θα έρθει πάλι ο αυτός με τα σώματος δεδοξασμένου και εν δόξη για να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Και ξέρετε αυτό δημιουργεί και γεννάει στην ψυχή μεγάλη ελπίδα ότι αυτός που έφυγε θα ξαναρθεί. Και μας θυμίζει το ποιηματάκι του Βυζινού με τη μάνα και το παιδί που ταξίδευε και λοιπά και η μάνα στενοχωριόταν και εκείνο την παρηγορούσε εκεί πέρα με το γνωστό ρεφρέν «Μάνα μην κλαις, θα ξαναρθώ». Έτσι έλεγε στους Αποστόλους λοιπόν, έλεγαν οι Αρχάγγελοι, μην κλαίτε, θα ξαναρθεί.
0: Άλλωστε τους είχε υποσχεθεί ότι θα είναι μαζί τους μέχρι τη συντέλεια του κόσμου.
1: Αφενός και αφετέρου θα τους έστειλε και το Άγιο Πνεύμα που θα τους θύμιζε τον Ιησού, στο πόδι του Ιησού θα ήταν. Αυτός υπομνήσει μας πάντα, θα σας θυμίσει όλα, θα συμπληρώσει όσα ξεχάσατε και θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Άλλωστε το Άγιο Πνεύμα αυτό δεν κάνει, μας γνωρίζει τον Ιησού. Γεννά τον Ιησού στην ψυχή μας. Το βάπτισμα δεν γίνεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του. Γεννά τον Ιησού στην ψυχή μας. Και πως λέει ο Μεγάς Παύλος, ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εν πνεύματι Αγίου. Το πνεύμα του Άγιο αυτό βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων που είναι τα βήματά του εκεί και το Ευαγγέλιο του Παρακλήτου. Οι πράξεις Αποστόλων βλέπουμε αυτές τις ενέργειες να κάνει. Να βάλει τους Ιουδαίους να μετανοούν κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και με το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου. Να χτυπάνε και εδώ τα στήθη τους και να του λένε τι να κάνουμε να αλλάξουμε. Και λένε να μετανοήσετε. Και από το έγκλημα της θεοκτονίας θα σας συγχωρέσει ο Χριστός. Και θα γίνετε δική του. Και όντως έφερε στο δίχτυ της Εκκλησίας εκείνη την ημέρα το πνεύμα του Άγιο του Αποστόλου Πέτρου 3.000 ψυχές. 3.000 ψυχές. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Γι' αυτό είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη ελπίδα της Εκκλησίας για τους αποθαμένους μας. Δεν πάνε εις των αφανισμών, απλώς είναι μετάθεση βίου. Ταξιδεύουν. Πάνε στην αιώνια ζωή, στην αιώνια πατρίδα, κοντά στον Χριστό μας, στην Παναγία, στους Αγίους και στους προγόνους μας οι οποίοι ανεχώρησαν προημών, τους οικείους, γενείς, φίλους, γνωστούς και τους υπολείπους. Και εκεί μας περιμένουν. Και όχι μόνο αυτό, Όταν θα φύγουμε κι εμείς, θα έλθουν με τον Χριστό και την Παναγιά και τους Αγίους τι, να μας παραλάβουν. Να μας παραλάβουν. Γι' αυτό και τον αδελφοί μας αγγελοκρούνται, τι βλέπουν, τον πατέρα τους, τη μάνα τους, τον αδελφό τους και άλλους απηχωμένους. Και τους αποκαλούν με το όνομά τους. Ήρθες πατέρα, ήρθες μάνα, ήρθες αδελφέ, ήρθες θεία. Ναι, και έρχονται αυτοί. Γιατί η Εκκλησία είναι αλήθεια όλα αυτά. Δεν είναι μυθοπλαστική φαντασία όπως είναι στην αρχαία μυθολογία. Είναι αυτή η αλήθεια. Του Ιησούς είναι η αλήθεια, η οδός, η ζωή και η ανάσταση. Και όταν ξέρουμε ότι ο άνθρωπός μας ζει και υπάρχει κάπου, αλλιώς αισθανόμεθα. Μπορούμε και του μιλάμε, έχουμε ελπίδα που θα τον ξαναδούμε και αυτό το σπουδαιότερο και μπορούμε και ζούμε. Ενώ οι λυπήμοι έχοντες ελπίδα, πώς να αντέξουν οι καημένοι ανθρωπάκοι τους. Τι βάλσαμο να περιχύσουν τις ψυχές τους, τι να πάρουν. Γι' αυτό παίρνουν και χάπια, παίρνουν τόνα, παίρνουν και τ' άλλο, για να δεν αντέχονται αυτά. Είναι πολύ βαριά και πολύ ασήκωτα. Αλλά ευλογητός ο Θεός ημών, ποιος μας έδωσε αυτή τη χάρη, την Ανάσταση του Χριστού και την Αγία του Ανάληψη, τη Θεία του Εκκλησία και την αιώνια ζωή και τον Παράδεισο.

0: μιλάμε για την ανάληψη του Κυρίου, για τη μεγάλη αυτή δεσποτική εορτή που γεμίζει τις ψυχές μας ξεχωριστή χαρά. Και νομίζω ότι είμαστε χαρούμενοι και δικαιούμαστε να είμαστε, εφόσον μας έχει πάρει πάνω του ο Χριστός, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, πατέρα Ανανία.
1: Βεβαίως, και έχουμε και μπάρπα στην κορώνη στον ουρανό, τον ένα παράκλητον, τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν, και τον άλλον το Πνεύμα το Άγιο που είναι εδώ. Άπλωσε τα χέρια του ο Θεός Πατέρας, τα χέρια του ο Υιός και το Πνεύμα, που νομοούσε και λοιπά το Πατρί, όπως λέει το σύμβολο της πίστας και τα λοιπά, και μας φροντίζει, μας ανέλαβε, πως λέει ο Ισαΐας, για το αγαπάνι μας και φίδεσθε ημών. Επειδή μας αγαπάει και φίδεται ημών, μας συμπονεί, μας λυπάται. Ποιος να μας λυπηθεί άλλωστε, δεν είναι η θέση που βρισκόμαστε. Ποιος μπορεί να καταλάβει πόσο δύσκολα είμαστε. Ποιος μπορεί να εκτιμήσει όλο αυτό το βασανό μας. Μόνο ο φιλάνθρωπος. Ήρθε από αγάπη. Και δεν μας επεσκεφθεί ούτε πρέσβη ούτε άγγελος. Αλλά αυτός ο Κύριος έσωσε εμάς. Λέει πάλι ο προφήτης Ισαΐας. Ο ίδιος ο Κύριος, αυτοπροσώπος ο Κύριος. Επί της γης όφθηκε της ανθρώπης να αναστράφει. Και μας πήρε επάνω του, μας πήρε στο λαιμό του. Με την καλή και όμορφη έννοια, μας πήρε στην αγκάλι του και αποθέωσε την ανθρώπινη φύση. Πάντοτε ο άνθρωπος, από τα αρχαία χρόνια, μετά την πτώση του, ήθελε να φύγει από αυτή την πλάση. Δεν την άντεχε. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι με το στόμα ποιητών και σοφών έλεγαν: το καλύτερο στον άνθρωπο είναι να μην γεννάτε. Και αν γεννηθεί, το καλύτερο είναι να πεθαίνει όσο γίνεται πιο νέος. Να αναχωρεί. Και έχουμε και αυτή η ανάληψη ανθρώπου στην αρχαία τραγωδία, στον Ειδίποδο Επικολωνό. Πολύ σπουδαίο εύρημα αυτό το Σοφοκλέος και των υπολείπων. Να φύγει ο άνθρωπος, να πάει στον ουρανό, να πάει σε ψηλό βουνό, το λένε και τα τραγούδια μας. Ακούσαμε όλα τα τραγούδια, το βουνό, την ανάληψη έχουμε υπόψη μας. Βεβαίως. Και γι' αυτό ακριβώς ήλθε ο Κύριος και μας πήρε, μας παρέλαβε. Η ανθρωπίνη φύση βρίσκεται εκ δεξιών του Πατρός. Αποθεωθήσα. Δεν υπάρχει ανώτερη τιμή από αυτήν. Γι' αυτό και όταν δυσκολευόμεθα και όταν πονάμε ή όταν μας υποτιμούν και μας εξευτελίζουν ή εξευτελίζουμε και εμείς τον εαυτό μας με τις αδυναμίες μας και τις επιλογές μας, ας ενθυμούμεθα τουλάχιστον αυτό, ότι είμεθα γένος του Θεού και ότι ο Ιησούς Χριστός μας ανέλαβε και μας έφερε στον ουρανό, στο θρόνο της Αγίας Τριάδος. Και εκεί τι κάνει? Παρακαλεί για μας. Παρακαλεί για μας, έπει στο Θεό Πατέρα για τη θυσία Του. Και μας συγχώρεσε, συμφιλιωθήκαμε με το Θεό Πατέρα. Και παρακαλεί και το αίμα αυτού βοά προς τον Κύριον και Θεόν, τον Παντοκράτορα, υπέρ αίμα Άβελ. Περισσότερο από το αίμα του αθώου εκείνου βοσκού του Άβελ που εφώνευσε ως γνωστόν ο Κάιν. Και παρακαλεί το Θεό Πατέρα, ο μόνος Μεσίτης. Η Παναγιά μας είναι Μεσίτρια στο Μεσίτη Χριστό. Και παρακαλεί για μας, εις το διηνεκές. Άλλωστε η προς Εβραίους επιστολή είναι το πέμπτο Ευαγγέλιο, θα λέγαμε. Τα Ευαγγέλια σταματάνε μέχρι την Ανάληψη. Η προς Εβραίους μας λέει τι κάνει μετά την Ανάληψη ο Κύριος, ο οποίος εισήλθεν εις τα επουράνια Άγια, ως άκρος και μέγας αρχιερεύς. Και εκεί πρεσβεύει και παρακαλεί δι' μας. Και αυτό μας δίνει χαρά, αυτό μας δίνει δύναμη, αυτό μας προσφέρει υπομονή και αυτό μας σωθεί σε έργα αγαθά, σε έργα μετανοίας και σε έργα σωτηρίας.
0: Είναι αυτό δηλαδή που δίνει ελπίδα και δίνει προοπτική για διαφορετικό, για τον άλλο τρόπο υπάρξεως.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό είμαστε ευνοημένοι που είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Και οι άλλοι χριστιανοί, οι παπικοί, είναι πληγωμένοι χριστιανοσύνη κατά τον Άγιο Νεκτάριο. Και μακάρι και εκείνοι και εμείς να ιαθούμε. Και οι Προτεστάντες είναι ως οι κατηχούμενοι της αρχαίας εποχής. Είναι προβαπτισματικοί. Με την πίστη προσπαθούν κλπ. Αλλά μακάρι ο Χριστός να φέρει και εκείνους και όλα τα έθνη στο Άγιο Βάπτισμα. Να γίνουμε τότε όντως αδελφοί και να είμεθα όντως τετιμημένοι και όντως ισότιμοι, αφού είμαστε τα πάντα εν Χριστώ Ιησού.
2: Αυτό είναι άλλωστε και το όραμα και η επιθυμία του Χριστού, όπως ακούσαμε και στο Ευαγγέλιο την Κυριακή των Πατέρων, είναι όσοι εν, λέει στον Πατέρα του, καθώς εμείς εν εσμένου.

0: Έτσι, με τον τρόπο αυτό που λάμπει ο ήλιος, έλαμπε και ο Ιησούς κατά την ανάληψη, και αυτό το είδαν και το έζησαν οι Απόστολοι και οι Θεοτόκος, και μέσα από τα λειτουργικά μας κείμενα το ζούμε και εμείς κάθε φορά.
1: Βεβαίως, και παίρνουμε χάρη από εκείνη τη λάμψη και χαρά, όπως είπατε κι εσείς, και δύναμη και εμψύχωση, και φωτιζόμεθα και οδηγούμεθα και παρηγορούμεθα και αντέχουμε και βαστάμε και γινόμεθα, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όλο και καλύτεροι πνευματικά και ψυχικά, αλλά και στα πάντα.
0: Αλλά από ό,τι φαίνεται, για να παρηγορούμεθα καθημερινά, επειδή πολλά είναι τα προβλήματα στο βίο, ο Ιησούς έστειλε τον άλλο παράκλητο για να είναι δίπλα μας, για να είναι κοντά μας, να μας ενισχύει και να μας οδηγεί.
1: Σίγουρα. Τόσο λοιπόν μας αγαπάει ο Ιησούς Χριστός μας και τόσο μας φροντίζει, που αυτό είναι άκρος συγκινητικό, και μάλιστα για μας τους δυσκολεμένους, που άλλοι εξημώνει μεθα άρρωστοι, άλλοι τυφλοί, άλλοι στο κρεβάτι, άλλοι στην ξενιτιά, άλλοι στη φυλακή, άλλοι αλλού, οπουδήποτε,

Αγίασε και ο πόνος του Χριστού που είναι ο βασιλέας του πόνου, αλλά αγίασε και το άδικο. Τότε ο οποίος αδικείται και αδικούμεθα πολύ, πηγαίνει με τον Χριστό, πηγαίνει στον παράδεισο, αγιάζει. Και όταν αδικεί αυτή είναι στο όνομα του Ιησού Χριστού περισσότερο σίγουρα, αλλά και αλλιώς που ξέρουμε πως ο καθένας διάκειται και πως είναι και πως αισθάνεται και τι συμβαίνει στην ψυχούλα του. Ο Χριστός είναι μέγα βουνό, μέγα βουνό, και λέμε σε αυτόν τον πόνο μας και τη θλίψη μας και ακουμπάμε και στηριζόμαστε και το ανεβαίνουμε αυτό το βουνό για να φτάσουμε κοντά του, να τον ακουμπήσουμε, να μπούμε στο θείο του παράδεισου.

0: Σε αυτό το πνεύμα, το πνεύμα της χαράς μετά την ανάληψη του κυρίου Κινούμεθ, σκεφτόμαστε όμως πολύ συχνά και αυτά που περιγράφονται στο Συναξάρι, όπως πολύ ωραία μας τα είπατε όλη την προηγούμενη ώρα. Βεβαίως. Γιατί μέσα σε μεγάλη δόξα ανελήφθη ο Κύριός μας, αλλά με δυσκολία αποχωρίστηκε τους Αποστόλους και τη μητέρα του, και αυτό το καταλαβαίνουμε, γιατί και εμείς πολλές φορές το νιώθουμε, είναι ανθρώπινο και μας παρηγορεί το ότι και ο Χριστός μας κάπως έτσι ένιωθε.
1: Σίγουρα, χαλμολύπη ένιωθε και εκείνος και οι Απόστολοι και η Παναγιά, και αυτό μας παρηγορεί τα μέγιστα. Γιατί και δικοί μας φεύγουν συνεχώς, και γνωστοί και φίλοι και συγγενείς, και έχουμε και εμείς αυτό τον πόνο και αυτή τη δυσκολία. Αλλά μας παρηγορεί, όπως προείπαμε, αυτό το γεγονός της Θείας Αναλήψεως. Διότι ο Κύριος, αν και ανελήφθη, τους ευλόγησε, τους παρηγόρησε και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Και ήσαν στο ιερό, στο ναό του Σολομώντος, ενούντες και ευλογούντες τον Θεό. Δηλαδή προσευχόντουσαν και δοξολογούσαν και παρακαλούσαν, διότι δεν έχουμε άλλη απαντοχή, τον αναλυφθέντα έχουμε. Και λέει στα ωραία του γραφτά ο γέροντας Παΐσιος, να έχουμε την ευχή του μακαριστός σε ένα από αυτά, ότι ένας αδελφός μοναχός Αγιορείτης πήγε να δει άλλον αδελφό που ήταν άρρωστος και ήταν θείας αναλήψεως. Πήγε και δεν είχε τίποτα ο αδελφός ο ασθενών, αλλά και ο άλλος δεν είχε τίποτα να του πάει. Και τι να κάνει, θα του βγαίνει στο παραθυράκι και λέει: Αγία μου ανάληψη, δηλαδή Χριστέ μου που ανελήφθης, φέρνα ψαράκι για τον αδελφό. Και αμέσως από τη

θάλασσα βγήκε ένα ψαρά και ήρθε στο παράθυρο. Και το έφτιαξε και φάγανε και οι δύο. Να αυτή είναι η πίστη μας. Να αυτή είναι η εκκλησία μας. Να ο αναλυφθής που είναι άμεσος. Μας έχει αναλάβει, το ξεχνάω, όπου και αν βρισκόμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, όσο και αν μποναμός και αν δυσκολευόμαστε, είμαστε στην αγκαλιά του Κυρίου μας και μας έχει πάρει επάνω του. Και είμαστε και στον ουρανό μαζί του. Και εδώ στη γη είναι εκείνος μέχρι την τέλεια του αιώνος και έχει το Πανάγιο Πνεύμα και έχει την Παναγιά και έχει τους Αγίους και ο Θεός Πατήρ σκέπει τα πάντα. Αυτό να μην το ξεχνάμε και να ξέρουμε ότι ο Κύριος μας έχει αναλάβει, γιατί μας αγαπάει και μας συμπονεί όσο κανείς άλλος. Ας είναι η χάρη της Αγίας Αναλήψεώς του πάντα μαζί μας και με όλο τον κοσμάκι και περισσότερο με τους πονεμένους και δυσκολεμένους.

0: ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Είμαστε ήδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε όλους τους ακροατές μας και αυτούς που επικοινωνούν μαζί μας και αυτούς που μας ακούνε. Έτσι κι αλλιώς είμαστε μια μεγάλη συντροφιά και νομίζω ότι ίσως έχουν πάρει μια πρόγευση οι ακροατές μας από το τραγούδι που άκουσαν, το εισαγωγικό του δευτέρου μέρους. Εμείς θα μιλήσουμε τώρα για την Κυριακή των Αγίων Πατέρων.
1: Μάλιστα.
0: Έχει να κάνει με την ανάληψη. Είναι παράλληλο, θα μπορούσαμε να πούμε, το θέμα.
1: Βεβαίως.
0: Και μια και οι Άγιοι Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που έγινε στην οίκαια της Βυθινίας συγκλήθηκαν και μεταφέρθηκαν εκεί από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο.
1: Βεβαίως.
0: Ακούσαμε και το τραγούδι για τον Κωνσταντή. Πάει ο νους μας και στον πρώτο αυτοκράτορα που μετέφερε την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη, τη Νέα Ρώμη, και που πολύ σημαντική ήταν η παρουσία του στα της εκκλησίας.
1: Βέβαια, και είναι και ο γενάρχης της Ρωμιοσύνης. Και είναι και το σημαντικό ότι ο Χριστός και η εκκλησία του δεν άλλαξαν τους θεσμούς, αλλά άλλαξαν τους ανθρώπους. Ούτε έριξαν τον Κέσαρα, ούτε κατήργησαν τη δουλεία, αλλά τι, έπεισαν και τον Κέσαρα και έγινε χριστιανός, και έπεισαν και τους αφέντες και αισθάνθηκαν τους δούλους, τους αδελφούς, και μάλιστα όταν τους εβάπτισαν και ήσαν ίσοι εν Κυρίω. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ο Άγιος και εις Απόστολος και πρώτος βασιλεύς χριστιανών πρόσφερε τα μέγιστα. Και όταν έκαμε όλων εκείνων των αγών αναφέρει πολιτική ενότητα και ελευθερία σε όλα τα έθνη τα οποία υπέκυνται υπό την ρωμαϊκή αυτοκρατορία, και αφού ελευθέρωσε, μην το ξεχνάμε αυτό, την ανθρωπότητα από τους τυράννους και οι άνθρωποι μπόρεσαν και σήκωσαν το κεφάλι τους και κοίταζαν ο ένας τον άλλον με χαρά και εμπιστοσύνη και κοίταζαν τον ουρανό και ευχαριστούσαν τον αναλυφθέντα που έφερε στη γη τέτοιον πλανητάρχη. Να είχαμε σήμερα ένα Μεγάλο Κωνσταντίνο, τι ωραία θα ήταν για όλους τους λαούς και περισσότερο για τους αδύνατους, τους δυσκολεμένους, τους πονεμένους, αυτούς που βρίσκονται σε περιθώριο. Γιατί αυτό έκανε ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος, εφρόντισε όλους αυτούς, περισσότερο αυτούς. Γι' αυτό και όταν εκοιμήθη 21 προς 22 Μαΐου 337 στην Νικομίδια, την πρωτεύουσα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τι έκαναν οι ειδωλολάτρε, τους φρόντισε και αυτούς τα μέγιστα, ήσαν παιδιά του και αυτοί αφού ήταν αυτοκράτορ, τον κατέταξαν, λέει η ιστορία, με τους θεούς. Σου λέει ο Θεός κατέβηκε στη γη και μας φροντίζει, και κατέβηκε με τη μητέρα του, την Αγία Ελένη, που ήταν τα δύο χέρια του Ιησού Χριστού και βόλησαν την Εκκλησία και την Οικουμένη. Και οι χριστιανοί τον κατέταξαν με τους Αγίους και τους Αποστόλους. Γιατί όπως λέει ο εθνικός μας ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρικόπουλος, έκαμε έργον ίσον με τους Αποστόλους.
0: Και αυτό θα το καταλάβουμε νομίζω στην πορεία της συζήτησής μας, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως θα το καταλάβουμε αυτό στην πορεία της συζήτησής μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία τιμά τα μέγιστα τον Κωνσταντίνο. 2000 περίπου τώρα χρόνια. Και τον πολεμούν βέβαια οι διάφοροι, ένε καυθόνου ή υποκινούμενοι υπό του αντικειμένου. Τον πολεμούν. Και τι δείχνει αυτό? Την αξία του, το μεγαλείο του, την προσφορά του. Ο λαός μας όμως, ο ένθεος λαός μας και όλοι οι ορθόδοξοι λαοί και οι υπόλοιποι διαισθάνονται την αξία του Κωνσταντίνου του Μεγάλου και της Αγίας Μητρός του Ελένης της Αυγούστας, τη μέγιστη προσφορά του και τη θέση του στην ιστορία και στην Εκκλησία. Διεπηρέασε τα πνεύματα ο Κωνσταντίνος στο αγαθόν και τα πράγματα, όπως λέει ο Άγιος Νεκτάριος στο βιβλίο του Οικουμενικές Σύνοδη, επηρέασε κατά τον καλύτερο και θετικότερο τρόπο και έφερε λοιπόν τη θρησκευτική ελευθερία και κατοχύρωσε τα δικαιώματα όλων των υπηκών της αυτοκρατορίας του νομοθετικά με το διάταγμα των Μεδιολάνων.
0: Πράγμα.
1: Πρώτη φορά αυτοκράτορας και πλανητάρχης κατοχύρωσε τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Όλων των ανθρώπων. Και αυτό με διαλύματα ισχύει μέχρι και σήμερα. Έδωσε ανεξιθρησκεία και έτσι προστάτευσε ή άφησε ελευθέρα και την ορθόδοξο χριστιανική εκκλησία να δράσει. Εκείνος διάλεξε την Ορθοδοξία. Ήταν ελεύθερη η επιλογή του Κωνσταντίνου. Και δει το αγαθός, καθώς και αγαθότερος και ο πατέρας του Κωνσταντίος, ο οποίος είχε τους υπηκόους παιδιά του, τα λένε ιστορικοί, διάλεξε την Ορθοδοξία ο Μέγας Κωνσταντίνος εκ πεποιθήσεως και κλείσε ως ουρανίου. Όπως ο Παύλος έτσι εκλήθη, τώρα έχει τα πολιτίκιο. Και ο Παύλος την κλίση μου και εξ ανθρώπων δεξάμενος, εκλήθη από Θεού. Είδε το Σταυρό του Κυρίου και τον ίδιο των Χριστών Κυρίου και του έδωσε οδηγίες. Και εκείνος ακολούθησε τον Χριστό και είπε ως υπηκός, όσοι θέλετε ελάτε κοντά μου. Εγώ διάλεξα την Ανατολή των Ανατολών. Διάλεξα τον Αναστάντα και Αναλυφέντα Χριστών. Διότι κατάλαβα πως αυτός είναι το μέλλον του κόσμου και το μετατάφτα. Αυτή ήταν η διαφορά του Μεγάλου Κωνσταντίνου από τους αυτοκράτες, οι οποίοι εδίωκαν την Εκκλησία του Χριστού. Εκείνος κατάλαβε το μέλλον είναι με την Εκκλησία και έρχεται λοιπόν στην Εκκλησία και τι κάνει, θέτει τον εαυτό του, την αλουργίδα του, το σκύπτρο του, τη δύναμή του, τη διακονία του στη διάθεση της Εκκλησίας. Αυτή είναι η αλήθεια. Το λένε και οι ίμοι της 21ης Μαΐου, το λένε και οι ιστορικοί, το λένε και οι Άγιοι. Στη διάθεση της Εκκλησίας. Και όταν ήρθε λοιπόν στη Νίκαια του 325 για να γίνει η σύνοδος, η πρώτη οικουμενική, η Αγιωτάτη αυτή σύνοδος, τι έκανε ο Κωνσταντίνος? Ήλθε ταπεινά, μπήκε στη σύνοδο, σηκώθηκαν οι πατέρες, εκείνος ήρθε με λίγους ακολούθους και ταπεινά όπως προείπαμε, και δεν εκάθισε παρά όταν εκάθισαν όλοι οι πατέρες και ούτε κάθισε στον θρόνο που του είχαν ετοιμάσει, αλλά σε ένα στασίδι ταπεινό και κατώτερο της αξίας, όπως λέει εδώ το συναξάριο, εκάθισε και τους είπε, εσείς είστε οι αίτιοι της των εθνών σωτηρίας και θέλω να φροντίζετε τις ψυχές των ανθρώπων, τα πνευματικά τους ζητήματα και αιτήματα, και εγώ θα μπορούσα να ήμουν αρχιερεύς των έξω, να φρόντιζα παράλληλα με εσάς και με τη δική σας ευχή και βοήθεια και συγκατάθεση τους ανθρώπους στα βιωτικά και τους χριστιανούς αλλά και όλους τους υπόλοιπους.
0: Και αυτό δεν ήταν μόνο λόγια, γιατί αναφέρεται στο συναξάριο ότι ο αυτοκράτορας τόσο πολύ ήθελε να φροντίσει τα της Εκκλησίας που είχε στείλει και δημόσια οχήματα για να μεταφέρουν τους πατέρες από όλα τα σημεία.
1: Βεβαίως, τους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι ήταν όλοι με τα στίγματα του Ιησού Χριστού, μόλις είχαν τελειώσει η διωγμή και μόλις είχαν βγει από φυλακές, από κατακόμβες, από εξορίες είχαν έρθει και αλλού έλειπαν τα αυτιά, αλλού έλειπε η μύτη, αλλού χέρια, και όταν μπήκε στη σύνοδο, πούμε και αυτό το λέει και εδώ, τι έκανε ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος? Πήγαινε και φιλούσε τα τραύματα και τις πληγές των πατέρων της Συνόδου με τα περισσής συγκινήσεως και δακρύων πολλών. Επίστησαν λοιπόν οι πατέρες, οι Άγιοι εκείνοι οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου για την Αγιότητα, το Μεγαλείο και την Ορθοδοξία του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου. Άλλωστε οι μεγάλοι καταλαβαίνουν τους μεγάλους. Και ήταν στη σύνοδο αυτή, για να τελειώσουμε, ήσαν επισημότεροι ο Σίλβεστρος Ρώμης, ο Μητροφάνης Κωνσταντινουπόλεως ασθενών, Αλέξανδρος Αλεξανδρίας μαζί με τον Μεγάλο Αθανάσιο που ήταν αρχιδιάκονος, Ευστάθιος Αντοχίας, Μακάριος Ιεροσολύμων, Όσος Κορδούης Επίσκοπος, ο Παφνούτιος Ομολογητής, ο Μυροβλήτης Νικόλαος, ο Σπυρίδωνο Τριμηθούντος και άλλοι πολλοί, μεγάλες κορυφές της Ορθοδοξίας και της πίστεως και μεγάλοι ομολογητέ και μεγάλοι θαυματουργοί. Γι' αυτό αυτή η σύνοδος, η πρώτη οικουμενική, είναι το θεμέλιο όλων των συνόδων και συνέταξε και το σύμβολο της πίστεως, η σαρίστην, όπως έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, ελληνική γλώσσα, το συμπλήρωσε μετά η Δευτέρα η Κωνσταντινούπολη, το σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, και το έλεγε ο Γέροντας με τα περισσής εγκαφίσεως και χαράς, τονίζοντας αυτά τα υπέροχα ελληνικά, και μας έλεγε, ρε παιδιά, να το λέτε και να το ξαναλέτε, να γεμίζει η ψυχή σας από τα υπέρθια και ουράνια ρήματά του, αλλά και να χαίρεστε με τη γλαφυρότητα και τελειότητα και δυναμικότητα αλλά και λεπτότητα της ελληνικής, της αθάνατης ελληνικής γλώσσας, η οποία μέσα στην Ορθοδοξία ετελειοποιήθη, αφθαρτίστη και αθανατίστη.

0: Για την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στην Νίκαια της Βυθινίας το 325 μετά Χριστόν Μιλάνο, κυρίες και κύριοι, καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο πρώτος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Κωνσταντίνος, ο Μέγας και εις Απόστολος, ο Άγιος Κωνσταντίνος της Εκκλησίας μας.
1: Βέβαια.
0: Και μας συγκινεί ο τρόπος του πραγματικά, και κάθε φορά που ρίχνουμε μια ματιά στο συγκεκριμένο συναξάρι ανακαλύπτουμε και καινούργια πράγματα.
1: Ακριβώς, είναι πολύ ιδρικό το συναξάρι, μάλιστα. Γιατί έχει εκεί συμπυκνώσει την παράδοση, την προφορική και τη γραπτή της Εκκλησίας μας. Συνάζονται όλα εκεί τα ρήματα για κάθε εορτή. Γι' αυτό το συναξάρι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσο και αν φαντάζει για μερικούς αφελές, είναι αντιφατικό. Αφελές είναι γιατί έχει βγάλει τα περιτά. Βέβαια. Και αντιφατικό είναι γιατί ενώνει τα διαιστώτα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος είχε τον πιο υπέροχο τρόπο, την καλύτερη συμπεριφορά, διότι αγαπούσε. Αγαπούσε το Θεό πρώτα και κύρια. Θαύμαζε τη σοφία του Θεού. Χαιρότανε την ειρήνη του Θεού. Και υποκλινότανε μπροστά στη Θεία δύναμή του. Γι' αυτό και ερχόμενο στην Κωνσταντινούπολη και κτίζοντας δηλαδή τη νέα πρωτεύουσα, έφτιαξε ναό και τον αφιέρωσε εις την του Θεού σοφίαν. Στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που είναι η σοφία του Θεού, η κατασκευάσα των κόσμων. Έφτιαξε ναό και τον αφιέρωσε στην του Θεού ειρήνη. Χριστός εστίν ειρήνη ημών. Πάλι στον Χριστό. Και έφτιαξε και ναό που τον αφιέρωσε στην του Θεού δύναμη. Που είναι πάλι ο Χριστός. Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Τόσο πολύ θαύμαζε το Χριστό μας, τον Υιό του Θεού και τον Υιό του ανθρώπου, που μπροστά του υποκλινότανε. Και εμπνεότανε και έκαμε και εκείνος όσο μπορούσε και πάντα με τη δύναμή του υπέροχες πράξεις και έργα, και εξέφερε και λόγια αθάνατα για τους ανθρώπους. Πρώτα για τους χριστιανούς και μετά για όλους τους ανθρώπους. Γιατί εκείνος που αγαπάει τον Χριστό αγαπάει και τον γεννημένο εξ αυτού, και τους χριστιανούς αλλά και όλους τους ανθρώπους, και για την ψυχή του. Και φρόντισε λοιπόν, έστειλε παντού τα αυτοκρατορικά αμάξια και έφεραν τους συνέδρους πατέρας της Οικουμενικής Συνόδου. Και εκεί τους φρόντισε κατά τον καλύτερο τρόπο ο αυτοκράτορ. Και υποχρεώθηκαν εκεί και έπεσε φιλότιμο και έδιναν άπειρες και πολλές ευχές στον αυτοκράτορα, στον βασιλέα. Και δοξολογούσαν τον Κύριο που έπεισε τον Κέσαρα και έγινε χριστιανός. Και αποδιώκτης έγινε υπέρμαχος. Και προστάτης κάτω ανθρώπινο της Εκκλησίας αλλά και της Οικουμένης. Γι' αυτό μας συγκινεί ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος, και συγκινεί και το λαό μας, όπως είπαμε πριν και τα αφήσαμε κάπου στη μέση. Γι' αυτό και ο λαός αφιδώς δίνει τα ονόματα του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Αγίας και Μεγάλης Ελένης Αυγούστας, της μητρός του. Στην πατρίδα μας έχουμε τους Αγίους. Ακόμη και οι κυβερνώντες όλοι έχουν το όνομα του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Ας λέμε ότι θέλουμε ο καθένας, ας κάνουμε ότι θέλουμε ο καθένας, ας παριστάνουμε τους λέοντες και ό,τι άλλο. Έχουμε την ευλογία του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου. Έχουμε το όνομά του, οι κυβερνώντες μας και οι υπόλοιποι. Έχουμε βαπτιστεί όλοι. Πού θα πάει αυτή η χάρη? Μας κυνηγάει μέχρι που να μας πιάσει. Και μέχρι να μας φέρει στο δίκτυο της Εκκλησίας, στο δίκτυο της αγάπης. Μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος είναι άβυσσος αφενός και αφετέρου. Ο Κύριος κάνει υπομονή με όλους. Και εφόσον ζούμε και η μεγαλύτερη αμαρτωλή ακόμη, όποια θέση και αν έχουμε, είμαστε ελπίδα για τον Χριστό. Γι' αυτό μας παρακινεί και μας παρενεί ο Μέγας Απόστολος Παύλος, τη ελπίδη χαίροντες μας λέγει. Να χαιρόμεθα με την ελπίδα. Και η ελπίδα είναι ο κάθε άνθρωπος που είναι πάνω στη γη. Όσο αμαρτωλός και όσο δυσκολωμένος κι αν είναι, ο Κύριος τον περιμένει. Μας περιμένει. Γι' αυτό ο Άγιος Κωνσταντίνος, εμπνεόμενος από την αγάπη του Χριστού, έκαμε και εκείνος έργα άξια της μετανοίας. Μπορεί να δυσκολεύθει, μπορεί να έκαμε οποιασδήποτε παραβάσεις. Άνθρωπος το κι αυτός, κι είχε την Οικουμένη στα χέρια του. Κοίτα και αγαθός και τον ξεγελούσαν, όπως και ο Άριος, μην το ξεχνάμε αυτό. Αλλά έκαμε έργα άξια της μετανοίας. Και τον Αγίες ο Θεός. Και τον επέβαλε με την καλή έννοια στην Εκκλησία ως Άγιον. Και η Εκκλησία 2000 χρόνια τώρα περίπου τον εορτάζει ως Άγιο, ως εις Απόστολο. Εμείς οι άλλοι τι μπορούμε να πούμε? το γιόρτασαν άγιοι και όσοι και ασκητέ, λειτουργήσαν ιεράρχοι και πατριάρχοι και αρχιερείς και απλοί ιερείς στη θεία του μνήμη. Τον πανηγύρισαν και τον πανηγυρίζουν, εμπνέονται τόσοι. Εμείς τι να πούμε, λένε μερικοί διάφορα οι καημένοι, με αυτό τι κάνουν, δείχνουν την αξία του Κωνσταντίνου του Μεγάλου. Ότι έχει καρύδια και μεγάλα και πολλά καρύδια και πολλήν καρπών ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος. Γι' αυτό και κάποιοι τον πετροβολούν. Αλλά εκείνος είναι ανεξίκακος και προσεύχεται στον ουρανό για όλους. Και για τους άρχοντες, για την εκκλησία και για τους αφώτιστους και για τους εχθρούς και για όλους. Είναι πατέρας της οικουμένης. Γι' αυτό και στη μνήμη του τι κάνουμε. Διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και στον Όρθρο και στη Θεία Λειτουργία, δεν πέσει άλλη εορτή μεγάλη όπως φέτος θα είμαι σε Πεντηκοστή. Διαβάζουμε το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε εις ιεράρχας και εις πατέρας της Εκκλησίας. Εγώ είμαι ο καλός. Ήταν ποιμένας λοιπόν, πρόσφερε ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος και στη σύνοδο εκάθω ταπεινά και έλεγε στους πατέρες να μην φωνασκούν και να μην ερίζουν, αλλά με επιχειρήματα και μεγαλύνη και ειρήνη και υπομονή να συνεννοούνται και να συνδιαλέγονται. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σπουδαίο. Και το σπουδαιότερο, ετέθη κοινός πρόεδρος της Συνόδου. Διότι αν οι σύνοδοι γίνονται χωριστά των Ορθοδόξων και χωριστά των Αριανών, δεν θα βρίσκαμε άκρη. Ως πατέρας λοιπόν της αυτοκρατορίας και ως πιστόν μέλος της Εκκλησίας έγινε κοινός πρόεδρος. Διάφοροι λένε άλλα, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι το σπουδαιότερο και το καλύτερο. Κοινός πρόεδρος της Συνόδου. Και έκαμε τόσα καλά και υπέγραψε τελευταίος το σύμβολο, τους όρους και τις αποφάσεις της Συνόδου με ερυθρά γράμματα. Και συνέβη και δύο πατέρες να έχουν κοιμηθεί και τι έκαναν. Έβαλαν λοιπόν το χαρτί που υπέγραψαν, τον χάρτη των τόμων, έβαλαν στις λάρνακες των αποθανών των πατέρων, τις κλείδωσαν και τις εσφράγισαν όπως λέει εδώ με τη βασιλική σφραγίδα για να μην γίνει καμία παρατυπία ή ό,τι άλλο, και ύστερα τις άνοιξαν πάλι όλοι μαζί και τι βρήκαν, να έχουν υπογράψει αρρήτο τρόπο που λέει και εδώ και οι απελθόντες πατέρες των τόμων της Συνόδου. Αυτό είναι συγκλονιστικό.

0: υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι μιλάμε για την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Είπαμε πόσο σημαντική ήταν η παρουσία του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, του Αγίου Κωνσταντίνου και εις Αποστόλου. Είδαμε ότι ο τρόπος του ήταν καταλυτικός για να κυλήσει ομαλά η Σύνοδος, για να γίνει κοινή Σύνοδος μεταξύ των Ορθοδόξων και του Αρίου, που πραγματικά έβαλε σε πολύ μεγάλη περιπέτεια την Εκκλησία. Ο ίδιος ήταν αμετανόητος, προσπάθησε αρκετές φορές να ξεγελάσει τους Ορθοδόξους, τους πατέρες της Εκκλησίας και τον Αυτοκράτορα στο τέλος. Όμως στα δύσκολα την απάντηση την έδωσε ο ίδιος ο Θεός.
1: Σίγουρα. Ο Άριος ήταν πρωτοπρεσβύτερος από τη Λιβύη, έδρασε στην Αλεξάνδρεια και μπήκε σε μεγάλο πειρασμό. Πολύ μεγάλος δαίμονας τον κατέλαβε και τον δυσκόλεψε. Τον έπεισε ότι ο Χριστός δεν είναι ο Υιός του Θεού, αλλά κτίσμα. Είναι ποτέ καιρός, ότε ουκίν. Ενώ με την Ανάληψη τι απεδείχθη, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Ο Υιός του Θεού και ο Υιός του ανθρώπου. Γι' αυτό και οι πατέρες Λίαν προσφυγιώς έβαλαν αυτή την Κυριακή αφιερωμένη στους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, οι οποίοι εδογμάτισαν ότι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος είναι ομοούσιος το Πατρί και Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Αλίμονο, χτύπησε τη θεότητα. Χτύπησε τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Ό,τι χειρότερο, ανατρέπει όλο το έργο της Θείας Οικονομίας, όλο το έργο της Εκκλησίας. Ήταν μια πύλη του άδου που άνοιξε να καταπιεί την Εκκλησία.
0: Και ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί
1: πολύ
0: είχε
1: δύσκολα.
0: Πολλούς
1: οπαδούς. Ήταν λογικοκρατούμενος, ήταν σοφός, το τέρας παιδείας και γνώσεων, αλλά και ακριβώς είναι το πιο επικίνδυνο. Ψήλωσε ο νους του και πήρε στο λαιμό του αμέτρητους. Και μετά από τη Σύνοδο είχαμε πάλι προβλήματα. Τι φοβερό ήταν. Και όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος έφτασε στην Οικομίδια ερχόμενος από τη Δύση και έμαθε για την Φέρπουσα αλλά και κάμουν στα θράψη νέρεση του Αρίου, τράβαγε τα μαλλιά του. Και λέει, ρε παιδιά μου, εγώ έκανα τα πάντα να φέρω πολιτική ενότητα, να σας χαρίσω όλα αυτά και εσείς τώρα μέσα στην Εκκλησία μου κάνετε αυτά. Τι να κάνω εγώ τώρα, πού να απευθυνθώ? Και τον φώτισε ο Θεός και απευθύνθηκε στους πατέρες της Εκκλησίας και συνεκρότησε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, την Αγιωτέρα των Συνόδων. Βέβαια, πολύ σπουδαίο. Και ήρθε και ο Άριος και με φοβερά επιχειρήματα προσπαθούσε να πείσει τους πατέρες. Και εκείνη τότε Θεόπνευση και ο Μέγας Αθανάσιος και ο Άγιος Σπυρίδων και οι υπόλοιποι θείο πνεύματι κινηθέντες κατετρόπωσαν τον Άριο, τον κατανίκησαν, τον αναθεμάτισαν και τον εξέβαλαν έξω της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και υπέγραψαν τον όρο της Συνόδου και συνέταξαν, όπως είπαμε και πριν, το σύμβολο της πίστεως μέχρι και στο Πνεύμα του Άγιον. Και αυτό ήταν νίκη της Ορθοδοξίας, νίκη της Εκκλησίας, χαρά και αγαλίασης. Χαρά και αγαλίασης. Πατέρες πανηγύριζαν, η Οικουμένη πανηγύριζε. Η Ορθοδοξία νίκησε. Πώς θα γινόταν αλλιώς άλλωστε? Και χάρισαν και ο αγαθόδος Αυτοκράτορ και οι σύνεδροι, αλλά και όλοι οι Ορθόδοξοι. Και όπως λέει το Συναξάρι τους, πήρε τους πατέρες ο Μέγας Κωνσταντίνος και πήγαν και το ευλόγησαν τη νέα πρωτεύουσα. Δεν είναι τότε τα εγγένεια ακριβώς, αλλά είχε αρχίσει να χτίζεται και πήγαν και την ευλόγησαν. Τους έδωσε πλούσια δώρα και τους προέπεμψε εν ειρήνη, παίρνοντας την ευχή τους και παρακαλώντας τους να εύχονται και για την Εκκλησία και για την απέραντη αυτοκρατορία και για τον ίδιο τον Αυτοκράτορα.

0: Και λέγαμε για τον Άριο Πατέρα Ανανία ότι μετά τη σύνοδο δημιούργησε εκ νέου προβλήματα.
1: Βεβαίως, δεν κάθισε ήσυχος και δεν μπορούσε να αντέξει το ότι η Εκκλησία με τη σύνοδο την Οικουμενική την πρώτη τον έβγαλε από την Ορθοδοξία. Μόνος του βγήκε, τον αναθεμάτισε, και αναθεματίζει δεν σημαίνει καταρώμε, σημαίνει αναθέτω στο Θεό. Σ' αφήνω στο Θεό. Εμεί Κύριος, εμεί εκδίκησε, εγώ ανταποδώσω. Αυτό σημαίνει αναθεματίζω. Τον αναθέτω. Τον αναθέτω στο Κύριο. Κανόνισε εσύ Κύριε. Και κανόνισε ο Κύριος, που ζούμε στη συνέχεια. Κανόνισε ο Κύριος και πολύ καλά έκανε σύνοδος. Θεοπνεύστος. Φερωμένη. Τον αναθεμάτισε, τον ανέθεσε, τον άφησε στον Κύριο. Η δική του Εκκλησία στην τελευταία ανάλυση. Και δική του είμαστε όλοι.
0: Άλλωστε, νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα πως, και το καταλαβαίνουμε όλοι μας, πως ο Άριος διαχώρισε τη θέση του.
1: Και μόνος του βγήκε από την Εκκλησία. Αφόρησε, βγήκε από τα όρια της Εκκλησίας. Αφορίζει δεν σημαίνει καταλάβουμε πάλι, που το λένε μερικοί μπερδεύονται. Σημαίνει βγάνω από τα όρια. Με σκοπό παιδαγωγικό. Για να συνέλθει ο Άριος, να καταλάβει το άτομα του και να προσέλθει εν μετανία. Λοιπόν, τι κάνει ο καλός μας. Πώς λέει το συναξάριο, είχε βάλει και συμβασιλέα το Μέγας Κωνσταντίνο στον ιό του Κωνσταντίο. Λοιπόν, τι κάνει ο Άριος, πάει γράφει όλα τα της αιρέσεώς του σε ένα χαρτί, το βάζει μέσα από το ράσο του και πάει στον Κωνσταντίνο το Μεγάλο και στον Κωνσταντίο και τους λέει ότι εγώ αποπτύω την αίρεση αυτή για την οποία η Εκκλησία δικαίως με καταδίκασε και τώρα ορκίζομαι ότι δέχομαι τα της Εκκλησίας και βάνει το χέρι του επάνω στο στήθος, έτσι ορκίζονται οι κληρικοί, διαβεβαιούνται επί τη αρχιεροσύνη, ιεροσύνη κλπ. Και τι, έβαλε το χέρι του επάνω στα σαθρά του δόγματα και ορκιζόταν στην αίρεσή του.
0: Στα πιστεύματά του.
1: Και ο Μέγας Κωνσταντίνος τι του λέει, που ήταν αγαθός. Εγώ δεν ξέρω από αυτά, του λέει πολλά θεολογικά. Και ζαλίζομαι εσάς, κύριε Άριε. Ξέρω όμως ένα πράγμα. Ότι αν λες αλήθεια, να σε ευλογήσει ο Θεός. Και αν λες ψέματα, ο Θεός να τιμωρήσει τον επίορκο. Σ' αφήνω και εγώ σε εκείνον, όπως άφησε και η σύνοδος. Τι ωραίο είναι αυτό. Σ' αφήνω στα χέρια του Θεού. Και έδωσε εντολή ο μεγάλος Κωνσταντίνος, τον αρχιεπίσκοπο τότε Κωνσταντινούπολης Αλέξανδρο, εορτάζει 30 Αυγούστου, να δεχθεί σε κοινωνία, να συλλειτουργήσει δηλαδή με τον Άριο. Ο Αλέξανδρος όμως ήταν έμπειρος άνθρωπος. Και άγιος άνθρωπος. Και μεγάλη ψυχή. Κατάλαβε τις τερατουργίες και τα μυθεύματα και τα ψέματα του Αρίου. Και του λέει το Αυτοκράτορα σε κοροϊδεύει. Και τι να κάνω, του λέει δεσπότη μου και εγώ πια. Τον αφήνω στο Θεό και σε σένα που είσαι αρχιερεύς. Εγώ είμαι για τα βιωτικά, δεν σας είπα. Εσείς για τα πνευματικά να κανονίσετε. Και όντως ο Άγιος Αλέξανδρος το προηγούμενο βράδυ της συλλειτουργίας προσήφθηκε το διανυκτός. Μπήκε και σε μια εκκλησία, κάλια στην Αγία Τράπεζα και του λέει του Χριστού, Χριστέ μου, δικιά σου είναι η εκκλησία, δικιά σου είναι η Αγία Τράπεζα, δική σου είμαστε όλοι. Εγώ έκανα αγώνα για την Ορθοδοξία, αλλά τώρα τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα που δεν μπορώ τίποτα άλλο να κάνω. Τα αφήνω όλα μα όλα σε σένα. Στη δική σου δύναμη, στη δική σου κρίση, στη δική σου παιδαγωγία, στη δική σου αγάπη. Και αναπαύθηκε λίγο και πήγε την άλλη μέρα στην εκκλησία και περίμενε και τον Άριο αλλά και τη βουλή του Κυρίου και την παρέμβασή του.

0: Είμαστε σε πολύ κρίσιμο σημείο της διήγησής σας. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, ο Άγιος Αλέξανδρος, περιμένει τον Άριο, περιμένει για να συλλειτουργήσει και περιμένει όμως να μιλήσει και ο Θεός.
1: Μάλιστα.
0: Με τον δικό του τρόπο.
1: Και μίλησε ο Θεός. Ο Άριος περιχαρεί στην επόμενη μέρα με τη συνοδεία και με χειρακακία πολύ. Ήρχε το στη Μεγάλη Εκκλησία. Και έφτασε στην πλατεία, τον έπιασε, λέει, του συναξέρω ένας φόβος αδιόρατος και μια απειλή του ήρθε. Και συνάμα αισθάνθηκε πως πρέπει να κάνει την ανάγκη του. Πήγε λοιπόν σε ένα κοινό εκκλησιαστικό και τρέχοντας μάλιστα και δεν ξαναβγήκε ή άργησε να βγει. Πάει συνοδεία και τι κοιτάζει, ήταν νεκρός. Είχε ανοίξει σταδία, είχε ανοίξει η κοιλιά του, είχαν φύγει τα σπλάχνα του, όπως ο Ιούδας που έπεσε από το δέντρο που φουρκίστηκε και άνοιξε σταδίο. Και τάχασαν τότε. Τρόμαξαν τότε. Μαθεύτηκε παντού και είπαν «Είσαι Άγιος, Είσαι Κύριος, Ιησούς Χριστός, Εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν». Και λειτουργήσε ο Άγιος Αλέξανδρος και οι υπόλοιποι Ορθόδοξοι και δοξολόγησαν και ευχαρίστησαν τον φιλάνθρωπο Χριστό μας, τον Κύριο και Θεό μας, τον ανθρωπίσαντα, που έβαλε το χεράκι του και απείλαξε την Εκκλησία από την λίμην, όπως λέει εδώ, από την αρρώστια αυτή της αιρέσεως και από τον ταλέπορο τον Άριο. Εκκλησία του Χριστού και πρώτα και κύρια εκείνος τη φροντίζει. Και εμείς προσπαθούμε, αλλά φτάνουμε σε κάποια σημεία αδυναμίας και δεν μπορούμε τίποτε να κάνουμε. Και τα αφήνουμε σε εκείνον. Και εκείνος φροντίζει κατά τον καλύτερο τρόπο. Γι' αυτό ας του έχουμε εμπιστοσύνη και ας αναθέτουμε εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, πως λέει η λατρεία μας, Χριστό το Θεό. Και εκείνος κανονίζει. Διότι αφέντης του κόσμου είναι μόνο εκείνος και όχι δοκούντες άρχιν των εθνών. Και αυτό μας γεμίζει με μεγάλη ασφάλεια και μας δίνει μεγάλη παρηγοριά και μας προσφέρει μεγάλη δύναμη. Ας αγωνιζόμεθα να είμεθα κοντά του και να διάγουμε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας εν ειρήνη και μετανοία. Τα υπόλοιπα όλα είναι δικά του.

0: Πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, να ευχαριστήσουμε και πάλι τους ακροατές μας. Ευχαριστούμε και εσάς ιδιαίτερως, πατέρα Ανανία, που είσαστε μαζί μας και μας είπατε τόσο σπουδαία πράγματα και για την ανάληψη του Κυρίου μας, τη μεγάλη αυτή δεσποτική εορτή, αλλά και για την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Και έτσι βλέπουμε πώς αυτά τα δύο δένουν μεταξύ τους και έχουν σχέση και συνάφεια. Άλλωστε, τίποτε δεν είναι τυχαίο στην Εκκλησία μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, αδελφή Αδαμαντία. Πάλι με τον ωραίο σας τρόπο κατορθώσατε και είπαμε τόσα πολλά πράγματα. Η Θεία Ανάληψη να μας φροντίζει και ο Άγιος και Μέγας Κωνσταντίνος να παρακαλεί και για την Εκκλησία μας και για την Οικουμένη. Ευχαριστούμε και πάλι και όλους τους ακροατάς, τους μέσα και τους έξω και τους δυσκολεμένους, και καλή αντάμωση την επόμενη φορά.
0: Την ευχή σας.
1: Κυρίως την ευχή.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

Είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.

ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδηπορική κατασκήνωση, ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση, διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια, καλό φαγητό, πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας, ομαδική ζωή, φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15, 9972-92-15.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

0: Η διδασκαλία του Χριστού βρήκε αντιμέτωπους όλους τους ιδεολολάτρες αυτοκράτορες, γιατί αντιλήφθησαν ότι η νέα θρησκεία, ο χριστιανισμός, που κήρυτε ισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους, θα συντελούσε ώστε να χάσουν αυτοί το λαμπρό μεγαλείο και τη δόξα τους. Έτσι ξεσήκωσαν σφοδρούς διωγμούς εναντίον των χριστιανών, που για 4 αιώνες σάρωσαν στρατιές μαρτύρων. Την τρομερή αυτή θύελα του τρόμου και της εξόντωσης αθώων ανθρώπων, τόλμησαν και μπόρεσαν με τη χάρη του Θεού να αναχαιτήσουν 2 θεόπεμπτες μορφές, ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη.
1: Κωνσταντίνος σήμερον συν τη μητρή τη Ελένη, των σταυρών εμφαίνουσι το πασεβάσμιο ξύλων, πάντων μεν των Ιουδαίων εσχήνινόντα, όπλων δε πιστών ανάκτων κατεναντίων, δημάς γαρανεδείχθη σημείων μέγα και εν πολέμης φρικτών.
0: Ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο φημισμένος πρώτος βασιλιάς των χριστιανών, ο ιδρυτής της Κωνσταντινούπολης και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, γεννήθηκε στη σημερινή Νίσα της Ιουγκοσλαβίας γύρω στο 274 μετά Χριστόν. Πατέρας του ήταν ο Κωνσταντίος, ο Χλωρός, στρατηγός του Ρωμαϊκού κράτους, που αργότερα ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας των δυτικών επαρχιών, Ισπανίας, Γαλλίας, Βρετανίας. Μητέρα του ήταν η Ελένη, που γεννήθηκε το 247 μετά Χριστόν στο Δρέπανο της Βυθινίας και ήταν κόρη ξενοδόχου και Ελληνίδα. Στα 23 χρόνια της, την είδε και τη θαύμασε ο Κωνσταντίος ο Χλωρός και την πήρε σύζυγό του. Εκείνος είχε τίτλους ευγενίας, ήταν συγγενής του αυτοκράτορα. Η Ελένη αντέτασε στους τίτλους του Κωνσταντίου, ωραιότητα παραστήματος, προσώπου και προπάντων ψυχής. Την εποχή εκείνη, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε περιέλθει σε χαόδη κατάσταση. Οι βασιλιάδες ο ένας μετά τον άλλο φωνεύονταν και στο θρόνο ανέβαινε ο επικρατέστερος. Το 284 μετά Χριστόν στη Χαλκιδόνα, νέος αυτοκράτορας ανακηρύσσεται ο Διοκλητιανός, που αναδείχθηκε ένας φοβερός διώκτης των χριστιανών. Αυτός χώρισε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σε 2 μέρη, ανατολικό και δυτικό. Στα ανατολικά, με έδρα την οικομίδια της Μικράς Ασίας, βασίλευε ο ίδιος, ενώ στη Δύση, με πρωτεύουσα τη Ρώμη, ο Μαξιμιλιανός. Τους δύο αυτούς βασιλιάδες, το 293, έρχονται να βοηθήσουν 2 Καίσαρες, συμβασιλείς και διάδοχοί τους. Για την Ανατολή εξελέγει ο Γαλέριος και για τη Δύση ο Κωνσταντίος ο Χλωρός. Τότε, η λαϊκής καταγωγής σύζυγος του Κωνσταντίου Ελένη έπρεπε να θυσιαστεί, διότι δεν επέτρεπαν οι νόμοι οι ανώτατοι άρχοντες να έχουν σύζυγο με άσημο παρελθόν. Ο Κωνσταντίος παντρεύεται την κόρη του Μαξιμιανού και χώρισε την Ελένη. Ο Διοκλητιανός, ωστόσο, για περισσότερη ασφάλεια, κράτησε κοντά του ως όμηρο το γιο του Κωνσταντίου και της Ελένης, τον Κωνσταντίνο. Η μητέρα του Ελένη, ευτυχώς, είχε τη δυνατότητα να συναντά το παιδί της και να το καθοδηγεί χριστιανικά. Ο νεαρός τότε Κωνσταντίνος κρατήθηκε στην αυλή του Διοκλητιανού και στη συνέχεια του Γαλέριου, ανατρεφόμενος από ασεβείς ανθρώπους και ευρισκόμενος ανάμεσα σε τυράννους. Δεν εξομοιώθηκε όμως με αυτούς, επειδή από νεαρής ηλικίας η Αγία Μητέρα του Ελένη φρόντισε να του δώσει χριστιανική ανατροφή και επιπλέον ήταν άξιος εμπιστοσύνης του αυτοκράτορα με το βασιλικό του παράστημα, την κυριαρχική ομορφιά του και κυρίως το υψηλό του φρόνημα που έλαμπε μέσα από το οξύ πνεύμα του και τη μετριοπάθεια του χαρακτήρα του. Προσόντα που γίνονταν πολύτιμα για να συνοδεύουν και να φρουρούν τον γυραιό φρουρό της απέραντης γερασμένης μέσα στην ακμή της αυτοκρατορίας. Ήδη η θέση του λαμπρού όμηρου ήταν στα δεξιά του αυτοκράτορα και έχαιρε μεγάλης εκτίμησης.

Οι τύρανοι τον ζήλευαν τρομερά, γι' αυτό ρώτησαν τον μαντίο του Απόλλωνα για να μάθουν το μέλλον του. Και το μαντίο απάντησε πως αν το επιτρέψει ο Θεός, ο Κωνσταντίνος θα κυριεύσει τον κόσμο ολόκληρο και πως στην εποχή του θα καταρρεύσει η ειδωλολατρία και θα επικρατήσει ο χριστιανισμός. Τούτο έγινε αιτία να τον μισήσουν περισσότερο και μάλιστα σχεδίαζαν να τον θανατώσουν με τρόπο πονηρό και μυστικό. Ο Πανάγωθος Θεός όμως διαφύλατε τον Κωνσταντίνο από κάθε δολοπλοκία. Εξάλλου, οι προσευχές της χριστιανής μητέρας του είχαν γίνει τείχος προστασίας του. Τι κι αν ο Γαλέριος έπλεκε πανουργίες με τη χάρη του Θεού, ο Κωνσταντίνος ξέφυγε όλες τις παγίδες των φθονερών εχθρών του και το 305 μετά Χριστόν, ως χιλίαρχος, αναχωρεί από την Νικομίδια προς τη Δύση να διαδεχθεί στο θρόνο τον πατέρα του Κωνσταντίο. Και η Ελένη δεν προλαβαίνει τα νέα. Ο Κωνσταντίνος ξέφυγε τις παγίδες των εχθρών που του έστησαν στο δρόμο. Έφτασε στο Ευόρακο της Βρετανίας. Το 306 ο Κωνσταντίνος έγινε κέσσερα στις Δύσεις. Συνωμοσίες και πανουργίες στείνονται γύρω του από φθονερούς εχθρούς και ο Κωνσταντίνος νικά. Εναντίον του εκστρατεύει ο Γαλέριος, όμως αν συναντήθηκαν οι δύο στρατοί, οι στρατιώτες του Γαλερίου αντίκρισαν σημείο φοβερό. Μπροστά από τους στρατιώτες του Κωνσταντίνου έλαμπε ένας σταυρός που τους προστάτευε. Τότε οι στρατιώτες του Γαλερίου, μη υποφέροντας τη λάμψη που εξέπεμπε ο τίμιος σταυρός, κατελήφθησαν από φόβο και τράπηκαν σε φυγή. Έτσι, σε λίγο διάστημα, το στράτευμα του Γαλερίου αφανίστηκε.

Οι Ρωμαίοι, βλέποντας τη φοβερή κατάσταση της αυτοκρατορίας από τον Μαξέντιο και ακούγοντας πολλά για τις καλοσύνες του Κωνσταντίνου, θύλησαν με την επιστολή τους να έλθει να τους ελευθερώσει. Ο Κωνσταντίνος αμέσως ανταποκρίθηκε και σε λίγο διάστημα έφτασε στα πρόθυρα της Ρώμης. Εκεί τον περίμενε ο Μαξέντιος με πολύ μεγαλύτερες δυνάμεις. Ο Κωνσταντίνος, ενώ βρισκόταν σε αμηχανία 12 η ώρα το μεσημέρι, βλέπει στον ουρανό επάνω από τον ήλιο ένα ολοφώτινο σταυρό που τον αποτελούσαν χιλιάδες αστέρια. Γύρω του μια επιγραφή έλεγε «Εν τούτο νίκα». Μην ελπίζεις δηλαδή στη δική σου ανθρώπινη δύναμη, αλλά με τη δύναμη του σταυρού θα νικείς τους εχθρούς. Τη νύχτα εκείνη βλέπει στον ύπνο του τον ίδιο τον Χριστό που του παραγγέλει να κάνει λάβαρό του τον σταυρό που είδε και πάντα θα νικά στους πολέμους. Έτσι και έγινε. Μπροστά από το στράτευμα του Κωνσταντίνου λαμποκοπά το πολύτιμο λάβαρο, ένα σταυρό σε χρυσοήφαντο κόκκινο ύφασμα, στολισμένος με πολύτιμους λίθους και η επιγραφή «Εν τούτο νίκα». Σε αυτό το σημείο ο Κωνσταντίνος έχει κρεμάσει την ελπίδα της νίκης και βέβαια δεν ήταν δική του η έμπνευση αλλά το σημείο της ουρανίου κλήσεως. Το είδε, όπως ο Παύλος πρώτης Δαμασκού, μέρα μεσημέρι και ανταποκρίθηκε ολόψυχα. Σε λίγο, νικητής μπαίνει στη Ρώμη. Οι πολίτες πανηγυρίζουν, τον ανέβασαν στο θρόνο μεγαλόπρεπα και εκείνος προστάζει να στήσουν τον ζωοποιό σταυρό στα πιο κύρια σημεία της πόλης, ακόμα να αποφυλακιστούν όλοι οι χριστιανοί. Η νίκη αυτή του Κωνσταντίνου ήταν στην πραγματικότητα μια νίκη του χριστιανισμού ενάντια στην ειδωλολατρία. Το πρώτο θετικό αποτέλεσμα αυτής της νίκης ήταν το περίφημο διάταγμα των Μεδιολάνων που καταργούσε τους διωγμούς και ο χριστιανισμός αναγνωριζόταν ως επίσημη θρησκεία. Στην Ανατολή βασίλευε ο Μαξιμίνος, ο οποίος θέλησε να εξολοθρέψει τον Κωνσταντίνο, μα και ο Κέσσερας Λικίνιος αθέτησε το διάταγμα των Μεδιολάνων που είχε συνυπογράψει με τον Κωνσταντίνο. Εναντίον αυτών εξεστράτευσε ο Κωνσταντίνος, τους νίκησε και έτσι έγινε μονοκράτορας μιας αχανούς αυτοκρατορίας και τότε η Ελένη αξιώθηκε να δει τον Κωνσταντίνο της να μπαίνει στην οικομίδια ως αυτοκράτορας που την είχε αφήσει ως χιλίαρχος. Και η Ελένη ανακηρύσσεται όχι βασίλισσα μητέρα, αλλά Αυγούστα, δηλαδή αυτοκράτηρα. Το 320 τα καινούργια νομίσματα που εκόπηκαν έφεραν την εικόνα της ως Αυγούστας. Το δε ταπεινών δρέπανων της Βυθινίας πήρε το όνομά της και έγινε Ελενόπολης. Αυτό θα πει ευγνωμοσύνη Ιού, και μάλιστα η Ιού αυτοκράτορος. Εκείνη του άνοιξε τον δρόμο προς τον θρόνο με τη θυσία της. Του άνοιξε και τον δρόμο προς τον ουράνιον θρόνο με τη χριστιανική του ανατροφή. Εκείνος έβαλε στα χέρια της όλες τις δυνατότητες να ξεχύσει ως Αυγούστα πλέον της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η άσημος και όμως ευγενής κόρη του ξενοδόχου με την ελληνική ψυχή, όλους τους θησαυρούς της χριστιανικής καρδιάς της, τα έργα της ευσεβούς φιλανθρωπίας.

τραγικές ειδήσεις φτάνουν από τη Ρώμη στην Ελένη. Ότι ο Κωνσταντίνος της σκότωσε τον Κρίσπο, τον πρωτότοκο παιδί του, τον διάδοχό του. Και ήταν ο Κρίσπος η αγάπη της γιαγιάς Ελένης. Ο Κρίσπος ήταν ο γιος της πρώτης γυναίκας του Κωνσταντίνου, Μινερβίνης. Ήταν νέος λαμπρός, τολμηρός και γενναίος. Τούτα τα προσόνα του και κυρίως η ιδιαίτερη αγάπη του Κωνσταντίνου στάθηκαν η αιτία να τον μισήσει η Φαύστα, η δεύτερη σύζυγος του Κωνσταντίνου. Δυστυχώς ο Κωνσταντίνος έπεσε στη δόλια παγίδα της, δεν είδε τη συκοφαντία και διέταξε τη θανάτωση του Κρίσπου. Η Αυγούστα Ελένη συγκλονισμένη έρχεται στη Ρώμη. Βούηξαν τα ανάκτορα της Ρώμης και στο γοερό της Θρήνο. Έκλαιγε γερόντισε Ελένη δυνατά για τον Κρίσπο που χάθηκε, αλλά και για τον Κωνσταντίνο που αμάρτησε. Όλα αυτά τα γεγονότα έκαναν τον Κωνσταντίνο να ερευνήσει καλά το θέμα, ώσπου αποδείχθηκε η αλήθεια και η πλεκτάνη της Φαύστας. Η φωτισμένη μάνα τον χειραγωγεί τώρα στη μετάνοια. Από εδώ και έπειτα σε όλη την υπόλοιπη ζωή του ζητά με δάκρυα συγχώρεση. Σίγουρο είναι ο Θεός τον συγχώρεσε, όπως τον Δαβίδ και τόσους άλλους. Απαλλαγμένος πια από τους πολέμους, επιδόθηκε σε έργα θεάρεστα. Ιδρύει ναούς, περιθάλπτει πτωχούς, προστατεύει τους αδύνατους. Ανάμεσα στα σπουδαιότερα έργα του ήταν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, κατά την οποία θριάμβευσε η Ορθοδοξία και κατατροπώθηκε η αίρεση κυρίως του Αρίου, που συγκλώνιζε την Εκκλησία του Χριστού. Το 316 βλέπει νέο όραμα, όπου ο Χριστός τον προστάζει να κτίσει πόλη στα μέρη της Ανατολής και να την αφιερώσει τη Θεοτόκο ως κατάλληλη Θεού. Επέλεξε το αρχαίο Βυζάντιο, πριν λοιπόν ξεκινήσει για την οριοθέτηση της πόλης πάλι στον ύπνο του, Άγγελος Κυρίου του λέγει. Το πρωί ακολούθησέ με, όπου εγώ πηγαίνω σημαδεύοντας τον τόπο, εκεί θα εσύ θα θέσει τα θεμέλια. Το πρωί λοιπόν ο Κωνσταντίνος με τους αρχιτέκτονες ξεκίνησαν την οριοθέτηση ακολουθώντας τον Άγγελο που προπορεύονταν και που σημάδευε τη νέα πόλη. Εκεί χτίστηκε η περίφημη νέα πόλη. Το 330 έγιναν επίσημα τα εγγένειά της που τη ευλόγησαν οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η πόλη ονομάστηκε Κωνσταντινούπολη και αφιερώθηκε στην Υπεραγία Θεοτόκο.

Το 326 νέο όραμα έρχεται να τον προτρέψει να στείλει τη μητέρα του στους Αγίους Τόπους με σκοπό να επαναφέρει στο φως τα Άγια προσκυνήματα της Χριστιανοσύνης και κυρίως να βρει τον τίμιο του κυρίου Σταυρό. Η Αγία Ελένη το πέτυχε. Ο Κωνσταντίνος κατά το γυρισμό της την υποδέχθηκε με χαρά και ευλάβεια και δύο από τους τίμιους σύλλους τους τοποθέτησε στο βασιλικό του στέμα για να ευλογήσει ο κύριος τη βασιλεία του. Επιστρέφοντας όμως, η υγεία της είχε κλονιστεί. Έτσι το 328 κοιμήθηκε στην Νικομίδια. Τα χρόνια κυλούσαν και ο Κωνσταντίνος μεγαλουργούσε μέχρι το 337 μετά Χριστόν που αρρώστησε. Ο μέχρι τότε κατηχούμενος στη χριστιανική πίστη, αφού είδε ότι η υγεία του χειροτέρευε, κάλεσε κοντά του Ορθόδοξους Επισκόπους και ξέφρασε την επιθυμία του να βαπτιστεί. «Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή που περίμενα για να αξιωθώ τη λύτρωση του Θεού», είπε, καθώς έβγαινε από το νερό του βαπτίσματος. Από τη στιγμή εκείνη που ντύθηκε τον λευκό χιτώνα του Χριστιανού, δεν ξαναφόρεσε τη βασιλική του πορφύρα. Με αυτή περιέβαλαν τη σωρό του στις 21 Μαΐου του 337, σε ηλικία 63 ετών.

Ο Τάφη, στο Ναό των Αγίων Αποστόλων, ο Ισαπόστολος και Μέγας Βασιλεύς Κωνσταντίνος, πλάι στη μητέρα του Αγία Ελένη. Το δέληψανό του πολλά θαύματα έκαμε, όπως μαρτυρούν οι ύμνοι της Εκκλησίας μας. Το έργο του ήταν τεράστιο, που ο νους μας αδυνατεί να το συλλάβει. Όμως δεν είναι λίγοι εκείνοι που διατυπώνουν την απορία, από πού και πώς έκαναν Άγιο το Κωνσταντίνο. Σε αυτούς απαντάμε. Η αναγνώριση της αγιότητας δεν είναι προϊόν αυθαιρεσίας, αλλά έργο του Θεού, ο οποίος διακήρυξε, τους δοξάζοντάς με δοξά σου. Μόνο ο Θεός λοιπόν ανακηρύσει και δοξάζει τους Αγίους του. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι Άγιος και Ισαπόστολος, ο οποίος εκλήθη από τον ίδιο τον Χριστό και όχι μόνο τους φρικτούς διωγμούς σταγμάτισε, αλλά επιπλέον και πολλά μέτρα πήρε υπέρ του χριστιανισμού. Έπεσε βέβαια στα μεγάλα αμαρτήματα, μετάνιωσε όμως ειλικρινά, όπως και ο Δαβίδ, και ο Χριστός που ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς και όχι τους δικαίους τον έσωσε, όπως έσωσε και το ληστή επί του Σταυρού. Ύστερα, πρέπει να θυμόμαστε τις ειλικρινείς διαθέσεις του Αγίου Κωνσταντίνου απέναντι στην Εκκλησία. Τις έζησαν από κοντά, τις διαπίστωσαν και τις ομολόγησαν οι σύγχρονοι του Άγιοι Ιεράρχες και τόσοι άλλοι Άγιοι, οι οποίοι δεν ήσαν άπειροι αγιότητας και κρίσης, ώστε να ξεγελαστούν τόσο εύκολα και να μην διακρίνουν αν υπήρχε κάποια αστεροβουλία στις ενέργειες του Αυτοκράτορα προς την Εκκλησία. Η Εκκλησία μας άλλωστε κάνει ξεκάθαρο στα τροπάρια ότι όχι μόνο Άγιο τον θεωρεί, αλλά και εις Απόστολο και άνθρωπο που προσήλθε στην πίστη με άμεση κλίση από το Θεό, του Σταυρού σου των τύπων εν ουρανό θεασάμενος, και ως ο Παύλος την κλίσιν ούκ εξ ανθρώπων δεξάμενος, ο εν βασιλεύσιν Απόστολό σου Κύριε, ψάλουμε.

Ύστερα από όλα αυτά, αναφέρουμε ένα μικρό απόσπασμα από άρθρο του πατρός Λάμπρου Φωτόπουλου, εφημερίου του Ιερού Ναού Αγίου Κοσμά Αμαρουσίου, που λέει: «Η Ρωμιοσύνη είναι ο λαός εκείνος που δημιουργήθηκε από το παλαιό ιδεολατρικό ρωμαϊκό κράτος, όπου τούτο ανέδειξε αρχηγό του τον Μέγα Κωνσταντίνο, και από την ορθόδοξη χριστιανική πίστη σαν βασικό στοιχείο ιδεολογικής ενότητας των λαών που την αποτελούσαν. Όσοι αντιστρατεύονται κατά καιρού στην ορθόδοξη πίστη ή τις εθνικές μας παραδόσεις, μισούν αφάνταστα τον Μέγα Κωνσταντίνο. Ούτε οι μαρξιστές, ούτε οι προτεστάντες, ούτε οι παπικοί, κανένας Φράγκος Πάπας δεν πήρε το όνομα Κωνσταντίνος, ούτε οι Ιεχωβάδες σέβονται τον Άγιο Κωνσταντίνο. Αντίθετα, πολεμούν με ιδιαίτερη σκληρότητα τον Άγιο, προσποιούμεν αντικειμενικότητα και σπέρνουν αμφιβολίες όσο μπορούν στη συνείδηση των πιστών σχετικά με την αγιότητα του ανδρός. Έτσι, επιδιώκουν έμεσα να αμφισβητήσουν και ολόκληρο το αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Για μας όμως, τους Ορθοδόξους, ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι και Άγιος και μοναδικό υπόδειγμα ηγέτου. Γι' αυτό ψάλλουμε στο δοξαστικό των αποστήχων της μνήμης του. Δεξάμενος την γνώση του πνεύματος, ιερεύς χρηματιστής και βασιλεύς, ελαίω εστήριξα στον Εκκλησίαν του Θεού, Ορθοδόξων Βασιλέων Πατήρ. Ας παρακαλέσουμε και εμείς τον Άγιο να πρεσβεύει για την σωτηρία των ψυχών και των σωμάτων μας σε αυτούς τους πονηρούς καιρούς που ζούμε».

0: Τελειώνουμε την αναφορά μας στη μορφή του Αγίου με τους ευσεβείς στίχους του Κωνσταντινουπολίτη ποιητή Δημητρίου Ψαράκη. Με βρήκε η νύχτα ακουμπισμένο στη σκαρπισμένη σκουρμαδιά στη ρίζα. Σκόπιμα άφησα να φύγουνε οι ώρες, να μείνω μοναχός, να σε γυρέψω και να σε βρω, Ρωμαίε και Ρωμιέ, πρώτε εσύ της Ρωμιοσύνης αυτοκράτορα. Λίγα ερείπια και μια αξιοθρήνητη κολόνα δεν είναι αρκετά να ζωντανέψουν τη μορφή σου. Χαμένος στους αιώνες σε αχνοβλέπω γκρίζα σκιά ορθόστητη και αντάμα σε μνή γερόντισα άειλη η μάνα σου να συγκρατείται αιώνια ορθό το τίμιο ξύλο. Με το δεξί σου χέρι την Κωνσταντινούπολη κρατείς και εκείνη στο αριστερό της χέρι σε ένα δίσκο τρία καρφιά, άγια καρφιά του Σταυρωμένου. Ευλογημένη να είναι η Εκκλησία του Χριστού που σε κρατεί ολοζώντανο κοντά μας, στον συναξαριστή, στον ύμνο, στην εικόνα. Μια αστραπή της σκέψης ήταν μόνο η ένωση μαζί σου και μύρισε λιβανωτό η νύχτα. Κτήτορα της Κωνσταντινούπολης και στηρικτή και βοηθέ της Άγιας Πίστης, χερουβικός ο ύμνος ανεβαίνει από τα κάστρα, από τον Τρούλο της Αγίας Σοφιάς και από τους αιώνες. Των Θεοστέπτων ημών αυτοκρατόρων Κωνσταντίνου και Ελένης, αιώνια η τιμή και η δόξα. Ήδη φτάσαμε στο τέλος του χρόνου μας. Την εκπομπή επιμελήθηκε η Ιωάννα Κατσούλα. Παρουσίασε η Θεοδώρα Βουτζά. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας Χριστόφορο Χριστοφορίδη, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή
2: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.
1: Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδηπόροι είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.

Η παρακοή των πρωτοπλάστων στον Παράδεισο, όπως είναι γνωστό από τη διήγηση του βιβλίου της Γενέσεως, είχε ολέθρια αποτελέσματα. Ο άνθρωπος, αντί να οδηγηθεί στη θέωση που ήταν ο προορισμός του, με βάση την κατοικώνα και καθομοίωση του Θεού δημιουργία του, έγινε δέσμιος της φθοράς και του θανάτου και περιήλθε υπό το κράτος της αμαρτίας και του διαβόλου. Ανήμπορος να σώσει τον εαυτό του από αυτή την κατάσταση, χρειαζόταν ένα λυτρωτή. Βλέποντάς τον ο Θεός να υποφέρει, ανέλαβε ο ίδιος από ευσπλαχνία τη σωτηρία του δια της ενανθρώπισής του στο πρόσωπο του Θεού Λόγου. Ο Υιός και Λόγος του Θεού ήρθε στη γη ως άνθρωπος για να επιτελέσει το έργο της απολύτρωσης του ανθρώπινου γένους από τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου. Κύρια στάδια του όλου σχεδίου της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου είναι η σάρκωση, ο σταυρικός θάνατος και η Ανάσταση. Με τη σάρκωση του Λόγου η ανθρώπινη φύση αναδημιουργείται και επανακτά την αυθεντικότητά της. Ο Ιησούς Χριστός, σε αντιδιαστολή με τον πρώτο Αδάμ, ο οποίος παρέσυρε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος στην πτώση, με δεδομένη την ενότητα της ανθρώπινης φύσης, ως ο έσχατος Αδάμ, θεραπεύει και αγκαλιάζει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, πάλιν δυνάμει της ενότητος της ανθρωπίνης φύσεως. Με τη σταύρωσή του, ο Χριστός, σηκώνοντας τα βάρη των αμαρτιών του κόσμου, γίνεται εξυλαστήριο θύμα και προσφέρει την ψυχήν αυτού λύτρων αντίπολων. Με την Ανάστασή του νικά το θάνατο και γίνεται απαρχή των κεκοιμημένων. Το απολυτρωτικό έργο του Χριστού ολοκληρώνεται με την Ανάληψη, η οποία σηματοδοτεί την εκπλήρωση της αποστολής του στον κόσμο και τερματίζει με ιδανικό τρόπο την επίγεια παρουσία του. Ο Κύριος, της οικονομίας πληρώσας των μυστήριων, ανέβηκε όπου είναι το πρώτερον, δηλαδή υπεράνω πάντων των ουρανών. Η ανάβαση βέβαια του Χριστού στον ουρανό ως αντίποδας της κατάβασής του στη γη δεν σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη γη απουσίαζε από τον ουρανό, γιατί ως Θεός ουδέποτε τους ουρανούς της σε αυτού παρουσίασε γύμνωσεν. Η ενανθρώπιση άλλωστε του Λόγου δεν σήμαινε άρση της θεότητάς του. Γι' αυτό και ο Νικόδημος ο Αγιορείτης, ερμηνεύοντας τα λόγια του Κυρίου «εξήλθον παρά του Πατρός και ελήλυθα εις τον κόσμον, πάλιν αφήμι τον κόσμον και πορεύομαι προς τον Πατέρα», σημειώνει. Πλην, αν και εξήλθεν από τον Πατέρα και έγινεν άνθρωπος, δεν αφήκεν όμως ποτέ αυτόν. Επειδή συγκατάβασης μεν αυτού έγινε δι' υπερβολήν αγαθότητος, ουχή δε μετάβασης τοπική. Ίδιον γάρ των υλικών και πεπερασμένων είναι το να μεταβαίνουν από τόπον εις τόπον, ουχή δε και των πάντι αήλων και απείρων, οποίος είναι ο Θεός. Το οξύμορο σχήμα λοιπόν της ανάληψης του Κυρίου προς τον εαυτού Πατέρα, «ον περούν κατέλειπε, καν σάρκα ήλυφε», ή δηλώνει απλά την επιστροφή του Λόγου στη θεϊκή του δόξα, ή εξηγείται από την ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπό του και υπό την έννοια ότι η άνοδος στον ουρανό αφορά την ανθρώπινη φύση του. Εδώ εξάλλου έγκυται και το βαθύτερο νόημα της ανάληψης. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, δεν διέλυσε το σώμα του πριν αναληφθεί, όπως υποστήριζε ο αιρετικός απελής, ούτε το απέθεσε στον ήλιο, όπως έλεγε ο αιρετικός Ερμογένης, αλλά ανεβαίνοντας στον ουρανό, «σώμα θείων εκταφής αυθαρτήσας φέρει συν αυτό». Το γεγονός τούτο έχει τεράστια σημασία, γι' αυτό και ο υμνοδός αναφωνεί «θαύμα καινοπρεπές, η βρώτη ως γάρ φύσης, εις ουρανούς ανήλθεν, η ενωθήσα λόγο Θεό το παντοκράτορη». Με την άνοδό της στον ουρανό, η ανθρώπινη φύση βρίσκει τον οριστικό τόπο διαμονής της και σώζεται αμετάκλητα. Καμία νέα πτώση δεν μπορεί πια να την απομακρύνει από το Θεό. Ο Χριστός την οδήγησε προς τον Θεό Πατέρα και την εγκατέστησε μια για πάντα στους κόλπους του Τριαδικού Θεού, χωρίς φυσικά αυτό να συνεπάγεται κάποια προσθήκη στην Αγία Τριάδα,
γιατί η ανθρώπινη φύση που προσέλαβε ο Λόγος δεν έχει ξεχωριστή ανθρώπινη υπόσταση, αλλά είναι ενυπόστατη στο πρόσωπο του Θεού Λόγου. Με την ανάληψη επομένως καταδεικνύεται ότι το σχέδιο της Θείας Οικονομίας δεν είχε στόχο μόνο την επαναφορά της ανθρώπινης φύσης στην προπτωτική της κατάσταση, αλλά κάτι παραπάνω. Όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μέγας Αθανάσιος, ο Λόγος ενυνθρώπησεν ή να ημείς θεοποιηθόμεν, και έτσι δεν λύτρωσε απλά τον άνθρωπο από το βάρος των συνεπειών της πτώσης, αλλά εκπλήρωσε και τον τελικό του προορισμό. Ό,τι δηλαδή δεν κατάφερε ο Αδάμ, το πραγματοποίησε ο Χριστός, και πιστοποίηση γι' αυτό αποτελεί η μετάβαση της ανθρώπινης φύσης του στον ουρανό. Μία μετάβαση που είχε ως αποτέλεσμα και την άρση της διάστασης μεταξύ αισθητής και νοητής φύσης, αφού ο Χριστός, μετά του προσληφθέντος αναληφθεί σώματος, ουρανών και γην ίνωσε διε αυτού και της νοητής συνήψε τα αισθητά και μη ανέδειξε την κτιστήν φύσην τες των εαυτής ακρότης ημερών. Η ανάληψη λοιπόν είναι το επιστέγασμα του έργου της Θείας Οικονομίας. Με αυτήν ολοκληρώνεται το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου και αποκαλύπτεται στην πληρότητά του. Περιγράφοντάς το επιγραμματικά, ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει ότι ο Θεός, όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμασιν, συνεζωποίησεν το Χριστό και συνήγυρεν και συνεκάθισεν εν της επουρανής εν Χριστώ Ιησού. Δεδομένου κατά συνέπεια ότι η ανάληψη εμπεριέχει όλη τη θεολογία των προγενέστερων γεγονότων της Θείας Οικονομίας και συνιστά την τελείωσή της, είναι εύλογο να εκλαμβάνεται ως η κορονίδα των μυστηρίων του Χριστού.

Ολοκληρώνοντας, αγαπητοί ακροατές, το απολυτρωτικό έργο του Χριστού στη γη, η ανάληψη σηματοδοτεί την έλευση μιας νέας εποχής, η οποία εγκαινιάζεται με την Πεντηκοστή και εκτείνεται μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Η σχέση της ανάληψης με την Πεντηκοστή και τη Δευτέρα Παρουσία είναι στενότατη και προσδίδει μεγαλύτερες διαστάσεις στο πολυσήμαντο νόημά της. Η Πεντηκοστή, που είναι η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας μας, καθότι η χορήγηση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Κυρίου υπό τη μορφή πυρήνων γλωσσών 50 ημέρες μετά την Ανάσταση αφορά τη σύσταση της Εκκλησίας, συνδέεται άμεσα με την Ανάληψη. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι κατά τους τρεις πρώτους αιώνες τα δύο γεγονότα συνεορτάζονταν, κάτι που αποδεικνύει την ενιαία κατανόησή τους από την εκκλησιαστική συνείδηση. Τη συνάφεια μεταξύ Ανάληψης και Πεντηκοστής φανέρωσε ο ίδιος ο Κύριος μας, λέγοντας προς τους περίληπους για την επικείμενη αναχώρησή του από κοντά τους μαθητές του, ότι συμφέρει μην ή να εγώ απέλθω. Εάν γαν μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς. Η Ανάληψη, επομένως, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την Πεντηκοστή και είναι ο προάγγελός της. Ο Κύριος μας ανελήφθη εις ουρανούς ή να πέμψει τον παράκλητον, το κόσμο. Το διάστημα μεταξύ των δύο γεγονότων, σύμφωνα και με την επαγγελία του Κυρίου, πως θα ζητήσει από τον Πατέρα να στείλει άλλο παράκλητο στους μαθητές, υπό τον όρο ότι τον αγαπούν και τηρούν τις εντολές του, εκλαμβάνεται ως χρόνος κατά τον οποίο εκφέρεται αυτή η ηκεσία και γίνεται αποδεκτή. Ακολουθεί η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο και έτσι το κέρδος για την ανθρωπότητα είναι διπλό, αφού έχει ενέχειρο σωτηρίας από τη μια μεριά το σώμα του Κυρίου στον ουρανό και από την άλλη το Άγιο Πνεύμα στη γη. Με την έλευσή του στον κόσμο, το Άγιο Πνεύμα συνεχίζει κατά κάποιο τρόπο το έργο του Χριστού. Δεν αποκαλύπτει νέες αλήθειες, αλλά οδηγεί τους πιστούς στην αλήθεια, στην κατανόηση δηλαδή των όσων δίδαξε και έπραξε ο Χριστός μας. Καταδεικνύεται έτσι η στενή σχέση μεταξύ Ανάληψης και Πεντηκοστής. Την παρουσία του Χριστού στη γη, η οποία τερματίζεται με την Ανάληψη, διαδέχεται η αποστολή του Αγίου Πνεύματος κατά την Πεντηκοστή, με σκοπό την προσοικείωση του απολυτρωτικού έργου του Χριστού από την πλευρά των ανθρώπων. Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι η Ανάληψη δεν σημαίνει την παντελή απουσία του Κυρίου από τον κόσμο. Ο Χριστός δεν αποκόπτεται από την ιστορία, αλλά όπως ο ίδιος διαβεβαιώνει, «Ιδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Είναι απόν σωματικά, αλλά παρόν πνευματικά. Παραμένει ενωμένος με τον κόσμο δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, όπου γίνεται μια μυστική συνάντηση του πιστού με τον Χριστό, αλλά και δια της μεσιανικής εξουσίας του που ενεργεί μέσα στον κόσμο. Εμφανίζεται σε όποιον αποδεικνύει την αγάπη του προς Αυτόν δια της τήρησης των εντολών του και κατοικεί μέσα στην ψυχή του. Μετά λοιπόν την Ανάληψη και την Πεντηκοστή και μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, ο Χριστός είναι παρόν στην Εκκλησία εν το Αγίο Πνεύματι.

Εκτός από προάγγελος της Πεντηκοστής, η ανάληψη, αγαπητοί ακροατές, είναι προάγγελος και της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Στους έκθαμβους κατά την ώρα της ανάληψης μαθητές του, δύο άγγελοι υπό τη μορφή λευκοντημένων ανδρών δηλώνουν κατηγορηματικά ότι ούτως ο Ιησούς, ο αναληφθής αφημώνης των ουρανών, ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών. Η αναχώρηση λοιπόν του Χριστού συνοδεύεται από την προαναγγελία περί επανόδου του στη γη κατά αντίστοιχο τρόπο. Προς το παρόν τον Κύριον δι' ουρανών μενδέξαστε άχρη χρόνων αποκαταστάσεως πάντων, όν ελάλησεν ο Θεός διαστόματος των Αγίων απαιώνος αυτού προφητών. Τώρα είναι ο καιρός της επιτέλεσης του έργου της Εκκλησίας στον κόσμο και της προετοιμασίας για την επανέλευση του Κυρίου. Όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ο Χριστός θα επιστρέψει εν εφέλη μεταδυνάμεως και

όξης πολλής για να κρίνει τον κόσμο. Η στενή σχέση μεταξύ ανάληψης και δευτέρας παρουσίας έγκυται στο γεγονός ότι ο Κύριος αναλήφθηκε στον ουρανό μεταξύ άλλων και για να ετοιμάσει τόπο για τους ανθρώπους, ώστε επιστρέφοντας να τους παραλάβει και να τους οδηγήσει εκεί όπου βρίσκεται ο ίδιος. Με την ανάληψη του Θεανθρώπου ανοίγουν οι πύλες του ουρανού για την ανθρωπότητα. Ο Ιησούς Χριστός εισέρχεται πρώτος στον ουρανό ως πρόδρομος υπέρ ημών. Η ανάληψη κατά συνέπεια, σε συνδυασμό με την αναμονή της Δευτέρας Παρουσίας, αποτελεί ένα πολύ παρήγορο γεγονός για το ανθρώπινο γένος. Ο Όσιος Νήλος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ασφαλίσε του γένους ελπίδες, εν ουρανό βασιλέα συγγενή και κτημένε, ως και πάλιν μετά της αυτής αρκός πάσιν οφθήσετε». Ο Πάπας Ρώμης Λέων ο Πρώτος επίσης τονίζει ότι η ανάληψη του Χριστού είναι δική μας προαγωγή και όπου προάγεται η δόξα της κεφαλής, εκεί αρμόζει να οδηγείται και η ελπίδα του σώματος. Δεδομένου λοιπόν ότι ο Κύριος είναι πρόδρομος των ανθρώπων στον ουρανό, η ανάληψή του προμηνεί αντίστοιχη ανάληψη των ανθρώπων που θα πραγματοποιηθεί κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Ο Απόστολος Παύλος διακηρύττει ότι με την επάνωδο του Χριστού στη γη θα αναστηθούν οι νεκροί και μαζί με τους εναπομείναντες ζωντανούς αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα και ούτως πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Η ανάληψη ωστόσο δεν είναι κοινή όπως η Ανάσταση. Ο ίδιος ο Κύριος προλέγει ότι κατά τη Δευτέρα Παρουσία δύο έσονται εν το αγρό, εις παραλαμβάνεται και εις αφίεται. Δύο αλήθουσι εν το μήλο, μία παραλαμβάνεται και μία αφίεται. Δεν θα αναληφθούν συνεπώς όλοι, αλλά μόνον οι άξιοι προς απάντηση του Κυρίου, ενώ οι υπόλοιποι θα παραμείνουν στη γη αναμένοντας την τιμωρία για τα αμαρτήματά τους. Οι δίκαιοι επίσης θα τιμηθούν με την τοποθέτηση στα δεξιά του Κυρίου και θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών, ενώ οι άλλοι θα τοποθετηθούν αριστερά του, όπου είναι ο προθάλαμος για την κόλαση. Εδώ ακριβώς αναφαίνεται και η ηθική διάσταση της ανάληψης του Κυρίου. Εφόσον κατά τη Δευτέρα Παρουσία οι άξιοι μόνο θα γευτούν τη χαρά της ανάληψης, την οποία η ανάληψη του Χριστού προοικονομεί, το ζητούμενο από την πλευρά των ανθρώπων είναι η ενάρετη ζωή. Με αφορμή τον εορτασμό της Ανάληψης, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς καλεί τους πάντες να ζήσουν κατά το παράδειγμα του Κυρίου και να καταπολεμήσουν τα πάθη, ώστε να αναληφθούν προς τον Κύριο όπως εκείνος προς το Θεό Πατέρα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πάλι, επισημένοντας ότι μακάριος πραγματικά άνθρωπος είναι όποιος αξιωθεί της αρπαγής εν εφέλες, καλεί τους ενάρετους να προοδεύουν στην αρετή και τους αμαρτωλούς να αλλάξουν τρόπο ζωής για να μπορέσουν όλοι μαζί να υποδεχτούν τον Κύριο με παρησία. Η ανάληψη του Κυρίου λοιπόν ως προάγγελος της Δευτέρας Παρουσίας μας υποδεικνύει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να γίνουμε σύνοικοι του Κυρίου στον ουρανό.

Ιδού εγώ με θυμώνει μη. Είναι η ώρα, όπως είπαμε, η επίσημη και συγκινητική του μεγάλου αποχωρισμού. Ο Ιησούς πρόκειται να αφήσει τους μαθητές του, αυτούς που ηγάπησεν εις τέλος, με τέλεια αγάπη, για να αναχωρήσει για τον ουράνιο πατέρα του. Τους αφήνει λοιπόν τις τελευταίες του υποθήκες και παραγγελίες για το τόσο υπεύθυνο και τιμητικό ιεραποστολικό του έργο. Και τότε, την ώρα που τους αφήνει, την ώρα της αναχωρήσεως, τους προσφέρει τον θαυμαστό και παράδοξο λόγο του. «Και ιδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Να, αγαπητοί ακροατές, ο παράδοξος αλλά πραγματικός λόγος που αποτελεί υπόσχεση και διάψευστη βεβαίωση του σωτήρα Χριστού. Τους το τονίζει με τόση έμφαση ώστε να μην παραμένει παρά μικρή αμφιβολία. «Εγώ, όχι άλλος, θα παραμένω μαζί σας. Εγώ ο βασιλιάς και κύριος όλων, ο αρχηγός της ζωής και νικητής του θανάτου, θα είμαι ο συμπαραστάτης και σύμμαχός σας στους αγώνες σας. Ποτέ δεν θα σας αφήσω μόνους. Θα συμπορεύομαι ενισχυτής στο πλευρό σας. Συνοδοιπόρος, συναγωνιστής και συμπολεμιστής πάσας τας ημέρας. Ούτε μια μέρα δεν θα μείνετε χωρίς τη βοήθεια και προστασία μου. Αποδημεί ο Χριστός τους ουρανούς, ομόθρονος και συμπάρεδρος εκ δεξιών του Πατρός. Και αυτό προς το δικό μας συμφέρον. Μας το είπε, αγαπητοί ακροατές, καθαρά. Συμφέρει μην ή να εγώ απέλθω. Αποδημεί τη σαρκή για να παρίσταται εκ δεξιών του θρόνου του Θεού και να μεσητεύει υπέρ ημών. Αλλά αν είναι απόν το σώματι, είναι παρόν το πνεύματι. Τι θα συνέβαινε αν ο Κύριος μετά την Ανάστασή του παρέμενε στη γη? Περιορισμένος θα ήταν μόνο σε μια περιοχή της γης. Μόνον με ιερές αποδημίες θα το συναντούσαμε. Απραγματοποιείται η επιθυμία για πολλούς. Ενώ τώρα είναι μαζί μας πνευματικός αλλά και πραγματικός. Όσοι θέλουν να τον πλησιάσουν, να τον αναστραφούν, να τον δεχτούν, να έρθουν σε στενή επικοινωνία μαζί του, το πετυχαίνουν. Και σε αυτό ακόμα το σημείο φαίνεται η αγάπη του Χριστού για όλους μας. Όχι μόνο για μια περιορισμένη ομάδα ανθρώπων ή μια ορισμένη εποχή, αλλά για όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών. Σε κάθε στιγμή της ζωής μας, στους πειρασμούς και στις θλίψεις, στους καθημερινούς αγώνες και στις δοκιμασίες, όταν οι δυνάμεις θα μας εγκαταλείπουν κάτω από το δυσβάσταχτο βάρος του πόνου, του σωματικού ή του ψυχικού, όταν η απελπισία και η απογοήτευση θα εισορμούν ακάθεκτες στην τραυματισμένη μας καρδιά, τότε θα τον αισθανόμαστε δίπλα μας και θα ακούμε παρήγορη και ενισχυτική τη φωνή του. «Θαρσείτε, μη φοβάστε, είμαι εγώ κοντά σας. Και αν όλοι σας αρνηθούν και σας εγκαταλείψουν, εγώ ποτέ δεν θα απομακρυνθώ από κοντά σας». Αυτό το νόημα έχει ρητή και κατηγορηματική υπόσχεση του Κυρίου: «Ιδού εγώ με θυμών ημί». Είμαι μαζί σας και θα είμαι για πάντα μαζί σας. Όχι θεωρητικά και απρόσωπα, αλλά πραγματικά και ψηλαφυτά. Άλλοτε με τη δική μου μυστική ή μυστηριακή παρουσία και άλλοτε με τα πρόσωπα των αδελφών που εγώ θα στέλνω και θα βάζω κοντά σας. Δεν θα είσαστε πια μόνοι και ορφανοί. Να, η εκκλησία που θεμελιώνω είναι η μητέρα σας. Όλοι οι πιστοί αδελφοί σας. Το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος, σύντροφος και οδηγός σας. Σας προσφέρω τα μυστήρια και προπάντων τη Θεία Ευχαριστία, το σώμα μου και το αίμα μου, την παντοδύναμη τροφή. Με αυτήν κατεξοχήν θα ζείτε την παρουσία μου με τρόπο αισθητό και ψηλαφυτό. Θα με νιώθετε ανάμεσά σας, μέσα σας, έως της συντελείας του αιώνος. Πράγματι, η ανάληψη του Κυρίου δεν είναι η αρχή μιας απουσίας. Δεν είναι η μέρα του αποχωρισμού. Είναι η αρχή μιας διαφορετικής παρουσίας του Κυρίου ανάμεσά μας. Είναι ένας σταθμός για την Εκκλησία Του, για όλους τους πιστούς. Ένα καινούριο ξεκίνημα μαζί με τον Ιησού. Αυτός μας αποστέλει να εργαστούμε στον απέραντο αγρό της ανθρωπότητας. Εκεί που οι αδελφοί μας, οι αδελφοί Του, μας περιμένουν. Εκεί μας λέει πως θα το συναντήσουμε. Εκεί κοντά στα τόσα αδέλφια Του, τα εγγύς και τα μακράν, θα είναι και εκείνος εκεί και θα μας περιμένει. Και θα παραμένει ανάμεσα στα ανώνυμα και επώνυμα πλήθη του κόσμου
ανάμεσά μας έως τη συντελείας του αιώνος.

Όταν βρεθούμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, μπροστά στη βυζαντινή εικόνα της αναλήψεως του Κυρίου μας, πρέπει να μείνουμε με σιωπηλή περισυλλογή, λέει ο Παύλος Ευδοκίμοφ, πριν να αρχίσει να μιλά η ίδια εικόνα. Πρέπει να παραδοθούμε στη χάρη της που οδηγεί σιγά σιγά στην καρδιά του μηνύματός της. Η σύνθεση με το λιτό και ισχυρό λυρισμό της είναι ένα θαύμα αρμονίας, όπου ψάλλει η κάθε λεπτομέρεια. Με το σύνολό της ελευθερώνεται και υποβάλλεται σε μια σπουδαία μουσική συμφωνία που λέει «Άνος χώμεντας καρδίας». Η εικόνα της αναλήψεως του Κυρίου μας περιέχει δύο θέματα. Το θέμα Εκκλησία, για την οποία μίλησε ο Κύριος πριν από την ανάληψη, από τη μια μεριά, και η σκηνή της αναλήψεως από την άλλη. Και επειδή στην Αγία Γραφή περισσότεροι στίχοι μιλούν για την Εκκλησία και λιγότεροι για την ανάληψη του Χριστού, ο Βυζαντινός Αγιογράφος, που στηρίζεται στη γραφική διήγηση, διαθέτει ανάλογα και το χώρο της εικόνας. Το μεγαλύτερο και κύριο μέρος της καταλαμβάνουν οι Απόστολοι με την Παναγία, δηλαδή τα μέλη της Εκκλησίας, και ένα μικρό τμήμα στο επάνω μέρος καταλαμβάνει ο Κύριος που αναλαμβάνεται. Ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, η Θεοτόκος η μορφή της, οι Απόστολοι τα θεμέλια της. Με αυτή την ένδειξη μιας συνεχούς ευλογίας, οι Απόστολοι αναλαμβάνουν το έργο της εκκλησιαστικής συνάξεως. Τα δύο θέματα της εικόνας έχουν για πλαίσιό τους μια τοποθεσία με βουνά, επάνω στα οποία είναι φυτρωμένα ελαιόδεντρα, και τα οποία βουνά παριστάνουν το όρος των ελαιών στο οποίο έγινε η ανάληψη. Το όρος αυτό βρίσκεται ανατολικά της Ιερουσαλήμ και ήταν κατάφυτο από ελαιόδεντρα κατά τους αρχαίους χρόνους. Ο Χριστός μας, που βρίσκεται, όπως είπαμε, στο επάνω μέρος της εικόνας, βρίσκεται συνήθως μέσα σε στρογγυλή δόξα και σπάνια μέσα σε οειδή καθισμένο σε ερυθρό ουράνιο τόξο ή σε θρόνο. Με το δεξί του χέρι ευλογεί και στο αριστερό κρατάει λιτάριο που γράφει «Εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί της γης». Το λιτάριο είναι το σύμβολο του διδασκάλου. Έτσι ο Χριστός εικονίζεται ως πηγή της χάριτος, της ευλογίας και του λόγου, της διδασκαλίας. Αυτά τα δύο ποτέ δεν έπαψαν μετά την ανάληψη. Τη δόξα μέσα στην οποία βρίσκεται ο αναλαμβανόμενος Κύριος την κρατούν πετώντας δύο άγγελοι που συμβολίζουν τη θεία μεγαλειότητα και εξουσία. Σε μερικές εικόνες, αντί για τη δόξα, κρατούν εφέλη. Επίσης, πολλές φορές δεν κρατούν τη δόξα, αλλά ατενίζουν τον Κύριο σε στάση προσευχής. Επίσης, άλλοτε εικονίζονται να σαλπίζουν, σύμφωνα με το ψαλμικό «Ανέβει ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος». Οι Απόστολοι είναι χωρισμένοι στα δύο, έχοντας στη μέση την Παναγία. Πίσω από την Παναγία βρίσκονται δύο λευκοφορεμένοι άγγελοι που δείχνουν τον αναλαμβανόμενο Κύριο και κρατούν λιτάρια τα οποία γράφουν του ενός αγγέλου «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστί κατέμ βλέποντες εις τον ουρανόν» και του άλλου «Ούτως ο Ιησούς ο αναληφθής αφημών εις τον ουρανόν, ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν». Στα κείμενα της Αγίας Γραφής που αναφέρονται στην Ανάληψη δεν αναφέρεται ότι παραβρέθηκε και η Θεοτόκος αυτήν. Γι' αυτό μας πληροφορεί η Ιερά Παράδοση και τοποθετείται εκεί, γιατί η Θεοτόκος είναι η εικόνα της Εκκλησίας. Βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον ιό της και είναι ο άξονας όλης της συνθέσεως. Έχει τα χέρια της υψωμένα σε στάση προσευχής και πολλές φορές πατάει πάνω σε υποπόδιο για να δείξει την ξεχωριστή θέση της μεταξύ των Αποστόλων και των Αγγέλων. Οι Απόστολοι, με τα στραμμένα κεφάλια τους προς τον Χριστό και τις κινήσεις των χεριών τους, έρχονται σε αντίθεση με την ατάραχη και ήρεμη μορφή της Παναγίας. Η ηρεμία της εκφράζει την αναλύωτη αλήθεια της Εκκλησίας μας. Η εικόνα με την Παναγία και τους Αποστόλους παρουσιάζει την Εκκλησία, προς την οποία ο Χριστός δίνει την υπόσχεση της Αποστολής του Αγίου Πνεύματος, το οποίο θα την ζωοποιήσει και θα την κινητοποιήσει. Έτσι συνδέεται εσωτερικά η Ανάληψη με την Πεντηκοστή,
όπως αναφέρουν και οι ύμνοι της γιορτής. Δεξιά από την Παναγία ζωγραφίζεται με το κεφάλι προς τον ουρανό και με το χέρι μπροστά στα μάτια του ο Απόστολος Παύλος. Είναι γνωστό από τις πράξεις των Αποστόλων πως ο Παύλος δεν βρισκόταν μαζί με τους Αποστόλους την ημέρα της Αναλήψεως. Αυτό όμως, αγαπητοί, γίνεται διότι σε πολλά η Ορθόδοξη εικονογραφία δεν παριστάνει μια υπόθεση του Ευαγγελίου με ιστορική ακρίβεια, αλλά συμβολικά. Στην εικονογραφία γίνεται μια προσπάθεια αναπληρώσεως της θέσεως του Ιούδα μεταξύ των Αποστόλων. Στέκεται θαμβωμένος και με το χέρι μπροστά στα μάτια, όπως έκανε όταν θαμβώθηκε από το φως του Χριστού όταν πήγαινε στη Δαμασκό. Στους μεγάλους ναούς η ανάληψη ζωγραφίζεται σε δύο τμήματα. Από τη μια και την άλλη μεριά της καμάρας που βρίσκεται πάνω από το Ιερό Βήμα και καλύπτει όλο το πλάτος της. Στη μέση εικονίζεται ο Χριστός μέσα σε δόξα και γύρω του δύο ή τέσσερις άγγελοι που κρατούν την εφέλη. Και με την περιγραφή όσο γινόταν καλύτερη της ερμηνείας της εικόνας της Αναλήψεως, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συνεργάτες της εκπομπής μας, το Βαγγέλη το Σφακενάκη που ήταν στην κονσόλα του ήχου και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή, και τη Φίβη την Κωνσταντέλου Ντουμάνη που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα. Τέλος, ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε. Ανανεώνουμε πρώτο ο Θεός τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.

0: Ραδιοτόα, μηνύματα ειρήνης και ζωής.
1: Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδηπόροι είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.

Ισουσιώνανσαμι, ηγέτητο Κύριε το ελαιός, ο φημάς καθάπερον πείσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσπε συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή σου, Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα, τα έργα του καιρό σου μη παρήνεις, συμπρεπιένουν συμπρεπιένουν.

0: Εν του σωτηριών σου, όχιον σα προσωπάν των τολών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος, λέσιν μας, Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος, λέσιν μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος, λέσιν μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και έξον ας την ουραμή. Παναγία Τριά σου λέσιν μας, Κύριε Λάς αμαρτήσιμον. Δέσποτα της χώρας ανομίας μην Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ναι, και εν του ονόματος Κύριε Λέσιο, Κύριε Λέσιο, Κύριε Λέσιο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και έξον ας την ουραμή. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστής το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, τον άρθρον ημών των επιούσων, δώσουμε σήμερα. Και άφησε με το φιλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών.

0: των εξωγών και ορθοδόξων χριστιανών της Αγίας του Εκκλησία, ιεράμονη τάφη την πόλη τάφη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Κύριε Θεό, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θ

0: Ραδιοτόα. Μηνύματα ειρήνης και ζωής.
1: Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδηπόρη είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στη γη των Ιεροσολύμων. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ευλαβικό προσκύνημα στα Θεοβάδιστα μέρη» του πρωτοπρεσβυτέρου Πολυκάρπου Τίμπα. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Ναός των Ελαιών βρίσκεται ανατολικά της Ιερουσαλήμ και χωρίζεται από αυτή με την κοιλάδα του Ιωσαφάτ, διαμέσου της οποίας τρέχει ο χείμαρος των κέντρων. Στην κοιλάδα αυτή, κατά την παράδοση, θα γίνει η δευτέρα παρουσία του Χριστού, οπότε θα κρίνει τον κόσμο. Αυτό δηλώνει το αγιογραφικό χωρίο του προφήτου Ιωήλ. Και συνάξω πάντα τα έθνη και κατατάξω αυτά εις την κοιλάδα Ιωσαφάτ. Στη χαράδρα αυτή βρίσκεται και ο τάφος του Αβεσσαλόμ, ιού του Δαβίδ, που επαναστάτησε κατά του πατρός του. Το μνημείο έχει ύψος 12 μέτρα. Επίσης εδώ υπάρχει ο τάφος του Αγίου Ιακώβου με το επιστήλιο που ακουμπά πάνω σε δύο κολόνες και ο τάφος του Ζαχαρία σε σχήμα πυραμίδας. Το όρος των Ελαιών έχει ύψος 820 μέτρα από την επιφάνεια της Μεσογείου. Ο δρόμος για την Ιεριχώ και τη Γαλιλαία περνάει από το όρος που είναι και η Γεθσημανή, η Βιτσφαγή και η Βιθανία, η πατρίδα του Λαζάρου. Η περιοχή λέγεται και Μικρά Γαλιλαία, γιατί εδώ έμεναν πολλοί Γαλιλαίοι, αλλά και ο Χριστός με τους μαθητές του, που ήσαν όλοι από τη Γαλιλαία πλην του Ιούδα. Σύχναζε πολύ εδώ και πολλά βράδια διανυκτέρευσε σε κήπο με Ελαιώνα. Είναι δηλαδή αυτός ο τόπος στενά συνδεδεμένος με τη ζωή του Χριστού. Είδε και άκουσε θλιμμένες και χαρούμενες σκηνές, στιγμές αγωνίας και προσευχής, δόξας και μεγαλείου. Σε κάθε βήμα αισθάνεται δέος αλλά και χαρά αναστάσιμη. Εδώ εμφανίστηκε ο Κύριος το απόγευμα της Κυριακής μετά την Ανάστασή του. Το είπε ο Άγγελος στους μαθητές που έτρεξαν στον τάφο του Χριστού, ότι προάγει ημάς στην Γαλιλαίαν. Εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπεν ημίν. Οι δε 11 μαθητέ επορεύθησαν εις την Γαλιλαίαν, εις το όρος ου ετάξατο αυτής ο Ιησούς, και είδοντες αυτόν, προσεκίνησαν αυτό. Το γεγονός παριστάνει εικόνα γνωστή ως Τράπεζα του Χριστού, στο χώρο ακριβώς όπου εμφανίστηκε ο Κύριος και έφαγε ψητό ψάρι και κερίθρα από μέλι. Ο δε είπεν αυτής, έχετε τη βρόσιμον ενθάδε. Οι δε απέδωκαν αυτό ηχθείως οπτού μέρος και από μελισσίου Κυρίου, και λαβών ενώπιον αυτών έφαγεν. Ο χώρος είναι περιφραγμένος με κάγκελα. Είναι λοιπόν έντονη η παρουσία του Κυρίου εδώ και έχουν στα αυτιά μας τα λόγια του Αγγέλου που ακούστηκαν την ημέρα της αναλήψεώς του. Ούτως ο Ιησούς ελεύσεται πάλιν, ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν. Το όρος των Ελαιών έχει τρεις κορυφές. Από τη μεσαία έγινε η ανάληψη του Κυρίου, όπως την περιγράφει χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Η Αγία Ελένη έκτισε στο σημείο της αναλήψεως ναό, ο οποίος καταστράφηκε κατά τις επιδρομές των Περσών το 614. Σήμερα υπάρχει οκτάγωνο κουβούκλιο, μέσα στο οποίο υπάρχει βράχος που φέρει το αποτύπωμα του δεξιού ποδιού του Κυρίου, το οποίο άφησε κατά την ανάληψή του, διηγείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Εξήγαγε δε αυτούς έξω έως εις Βιθανίαν, και επάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς, και εγένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη απ' αυτών και ανεφέρετο εις τον ουρανόν, και αυτοί προσκυνήσαντες αυτών υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Το προσκύνημα αυτό ανήκει στους Μωαμεθανούς και τα κλειδιά κατέχει μουσουλμάνος έφορος. Οι Ορθόδοξοι κατά παράδοση τέλουν εδώ εσπερινό και θεία λειτουργία το Σάββατο του Λαζάρου και την ημέρα της εορτής της Αναλήψεως. Η δεύτερη κορυφή του όρους των Ελαιών ονομάζεται Μικρή Γαλιλαία. Έχει μεγάλη έκταση και ανήκει στο Ελληνικό Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων. Στην κορυφή είναι εκτισμένη ωραιότατη εκκλησία των Γαλιλαίων Ανδρών, των 12 Αποστόλων. Είναι τρίκλητη βασιλική και στο παρεκκλήσιο του υπογείου υπάρχουν οι τάφοι των Αηδήμων Πατριαρχών Τιμοθέου του Πρώτου και Βενεδίκτου του Πρώτου. Στον άρθηκα του ναού υπάρχει Αγία Τράπεζα, κάτω από την οποία είναι ο χώρος όπου πιστεύεται πως έγινε το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα η πρώτη εμφάνιση του Αναστημένου Θεανθρώπου. Απέναντι από τον ναό των Γαλιλαίων Ανδρών υπάρχει και κατοικία την οποία χρησιμοποιεί συνήθως ο εκάστοτε Πατριάρχης των Ιεροσολύμων. Παλαιότερα έμεινε μόνιμα σε αυτήν. Στο νότιο μέρος της Μικρής Γαλιλαίας υπάρχει ναός του Ευαγγελισμού της Μεταστάσεως της Παναγίας. Στον τόπο αυτό έρχονταν καθημερινά η Παναγία μας μετά την Ανάσταση του Κυρίου και τον παρακαλούσε να την πάρει το συντομότερο κοντά του στους ουρανούς. Και πράγματι, εδώ την πληροφόρησε ο Άγγελος ότι πλησίασε ο καιρός της κοιμήσεως και μεταστάσεως της. Στο βόρειο τοίχο του ναού είναι γραμμένα τα εξής εγκόμια από τον επιτάφιο θρήνο της Παναγίας. Άγγελος Κυρίου, προτριών ημερών, παραγίνεται προσέ την πανάμωμον, την μετάστασιν γνωρίζωση της ίν. Προσκομίζει κλάδον, φινικός η σεμνή,
σύμβολον της Σύς εν υψώσεως, ο αρχάγγελος πέμφθης εξ ουρανού. Κλείνωσι τους κλάδους τα του όρους φυτά και προσνέμωσι το σέβας πανάχραντε, ως δεσπίνηση πληρούντα την τιμήν. Στο όρος των ελαιών επισκεφθήκαμε ακόμη και τα ερείπια του Ιερού Ναού της Αναλήψεως που κατεδαφίστηκε από τις Ισραηλινές αρχές την 23η Ιουλίου 1993, τον οποίο ανήγειρε, χωρίς οικοδομική άδεια, ο πατήρ Ιωακήμ, ο οποίος καταβάλει εκ νέου προσπάθεια ανοικοδομήσεώς του. Από την κορυφή του όρους των ελαιών, η θέα είναι υπέροχη. Βλέπεις τα Ιεροσόλυμα με όλες τις λεπτομέρειες και τα αξιοθέατα, την κοιλάδα του Ιορδάνη ποταμού ανατολικά και τα βουνά της Ιορδανίας, τα βουνά της Χεβρώνας νότιο-δυτικά, της Βιθλεέμ και πολλούς άλλους τόπους με ιστορικό, αρχαιολογικό και θρησκευτικό ενδιαφέρον. Στην τρίτη κορυφή του όρους υψώνεται σήμερα το υπερσύγχρονο κτίριο του Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ με τις αλλεπάλληλες πτέρυγές του που προβάλλουν ανάμεσα σε πολύ πράσινο και πολύχρωμα λουλούδια. Φυσικά και εδώ βγάλαμε ωραιότατες αναμνηστικές φωτογραφίες. Νότιο-ανατολικά του όρους των ελαιών και κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί από Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ βρίσκεται η Βιθανία, η πατρίδα του φίλου του Χριστού Λαζάρου. Απέχει 4 περίπου χιλιόμετρα από τα Ιεροσόλυμα. Ο Χριστός έρχονταν τακτικά στη Βιθανία, φιλοξενούμενος στο σπίτι του Λαζάρου και των αδελφών του, Μάρθας και Μαρίας. Στη Βιθανία εξάλλου, εκτός του ότι ανέστησε το φίλο του Λάζαρο, φιλοξενήθηκε και στο σπίτι του Σίμωνα του Λεπρού. Σήμερα στη Βιθανία δείχνονται ο τάφος του Λαζάρου, ο χώρος του σπιτιού που κατοικούσαν ο Λάζαρος με τις αδελφές του και το μέρος στο οποίο συνάντησε ο Χριστός τη Μάρθα και τη Μαρία. Εδώ υπάρχει αξιόλογη γυναικεία μονή της Αναστάσεως του Λαζάρου και των αδελφών του Μάρθας και Μαρίας. Φυσικά είναι ελληνική και ορθόδοξη. Ο σημερινός ναός κτίστηκε εκ θεμελίων από τον Κύπριο Αρχιμανδρίτη Σπυρίδωνα, μετέπειτα Πατριάρχη Αντιοχίας, το 1879, στα ερείπια παλαιότερης μονής, όπως αναφέρει σχετική επιγραφή πάνω από τη Δυτική Πύλη. Στο δεξιό μέρος του ναού, πρώτου τέμπλου, σώζεται η πέτρα, ο φράχος, στον οποίο κάθισε ο Κύριος πριν εισέλθει στη Βιθανία. Εδώ τον συνάντησε η Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου, και του είπε: «Κύριε, εάν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου». Της είπε τότε ο Ιησούς: «Θα αναστηθεί ο αδελφός σου, διότι εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε». Από τη Βιθανία ξεκινάει και σήμερα, την Κυριακή των Βαΐων, η αναπαράσταση της θριαμβευτικής πορείας του Κυρίου προς τα Ιεροσόλυμα με προεξάρχοντα τον Μακαριότατο Πατριάρχη. Ήταν παλιό έθιμο που είχε διακοπεί. Προς το δυτικό μέρος της Βιθανίας σώζεται μέχρι σήμερα ο τάφος του Λαζάρου. Είναι το σπουδαιότερο από τα προσκυνήματα της Βιθανίας. Αποτελείται από μια υπόγεια κρύπτη στην οποία οδηγούν 27 σκαλοπάτια σκαλισμένα στο φυσικό βράχο. Δυστυχώς, ανήκει στους μουσουλμάνους και πληρώνεις εισιτήριο για να εισέλθεις. Από τον 4ο μέχρι τον 6ο αιώνα, ο τάφος βρισκόταν μέσα σε κλειστό περίβολο, ανατολικά του οποίου υπήρχε τρίκλητη βασιλική με ευρύχωρο αίθριο. Ο χριστιανικός αυτός ναός, το Λαζαρίο, όπως το έλεγαν τότε, επέζησε μέχρι τον 12ο αιώνα. Οι σταυροφόροι τον συντήρησαν, τον καλόπισαν και πρόσθεσαν και μοναστήρι. Αργότερα εγκαταλείφθηκε και ερυπώθηκε. Πάνω στα ερείπια του, τον 16ο αιώνα, κτίστηκε μουσουλμανικό τέμενος. Όπως όμως είναι γνωστό, ο Λάζαρος μετά την Ανάστασή του έζησε άλλα 30 χρόνια. Για να αποφύγει την οργή των Ιουδαίων, κατέφυγε στην Κύπρο, όπου έγινε πρώτος επίσκοπος Κητίου, Λάρνακα. Σήμερα στη Λάρνακα υπάρχει μεγαλοπρεπής ναός και ο δεύτερος τάφος του Λαζάρου. Το Άγιο Λείψανό του από την Κύπρο μεταφέρθηκε το 890 στην Κωνσταντινούπολη από τον αυτοκράτορα Λέοντα το Σοφό. Η κομμόπολη Βιθανία, η λέξη σημαίνει οίκος Φινίκων, έχει σήμερα 5.000 κατοίκους, από τους οποίους οι περισσότεροι είναι Μωαμεθανοί. Κοντά στη Βιθανία είναι και το χωριό Βιτσφαγή. Από εδώ ο Κύριος παρέλαβε τον πόλον Όνου, πάνω στον οποίο κάθισε και μπήκε στην πόλη κάτω από τις επιφημίες του Οσανά, μη υγεί του Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και ήρθαν
εις Βιτσφαγή, προς το όρος των Ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς, λέγον αυτής. Πορεύθητε εις την απέναντιν κόμην και ευρίσετε ευθέως όνων δεδεμένην και πόλων μεταυτής. Λύσαντες, αγάγετέ μη. Τούτο δε όλων γέγονεν, είναι πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος. Είπατε τη θυγατρής Ιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται, καθήμενος επί πόλων όνο. Μετά το γεύμα της Κυριακής 29 Αυγούστου στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού ξαναγηθήκαμε στον λόφο της Αγίας Ιών. Η λέξη Σιών σημαίνει ηλιόλουστος, βρίσκεται έξω από τα τείχη στο νοτιοδυτικό μέρος της παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ. Ο λόφος αυτός είναι ψηλότερος από τους άλλους τρεις, 800 μέτρα, και ονομάζεται στην Αγία Γραφή όρος Άγιον και Σκήνωμα Θεού. Είναι το πρώτο μέρος στο οποίο κτίστηκε η πόλη των Ιεροσολύμων. Θεωρείται ως ακρόπολη. Από το λόφο αυτό, ολόκληρη η Ιερουσαλήμ ονομάζεται Σιών ή Θυγατήρ Σιών. Το φρούριο της Σιών κατέλαβε πρώτα ο Δαβίδ και έπειτα το υπόλοιπο της πόλεως, αφού κατανίκησε τους Ιεβουσαίους, τους πρώτους κατοίκους της. Εδώ έκτισε το ανάκτορό του και εδώ υπάρχει ο τάφος του, τον οποίο επισκέπτονται καθημερινά οι Εβραίοι και φυσικά ανήκει σε αυτούς. Εδώ ο Δαβίδ είχε στήσει και τη σκηνή του μαρτυρίου. Εδώ υψώνεται και ο πύργος του Δαβίδ. Στη χριστιανική γλώσσα, Νέα Σιών σημαίνει την Εκκλησία του Χριστού και ειδικότερα την Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Χαίρε Σιών Αγία, μήτυρ των Εκκλησιών, Θεού κατοικητήριων. Οι χριστιανοί εγκαταστάθηκαν στο λόφο Σιών τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα. Κατά τη χριστιανική παράδοση, τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο λόφο της Σιών είναι ο μυστικός δείπνος, η δίκη του Χριστού, η εμφάνιση του Χριστού στους Αποστόλους εν υπερό τόπο, η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, η ίδρυση της πρώτης Εκκλησίας την ημέρα της Πεντηκοστής, η Αποστολική Σύνοδος και άλλα. Εδώ υπήρχε και το σπίτι του Ευαγγελιστού Ιωάννου, όπου σήμερα είναι ο ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου των Λατίνων. Σήμερα το Υπερό είναι ένα μεταγενέστερο κτίσμα που στην αρχή ήταν ναός χριστιανικός, έπειτα έγινε τζαμί μεθανικό και σήμερα το κατέχουν οι Εβραίοι. Εδώ έγινε ο μυστικός δείπνος. Εδώ έπλυνε τα πόδια των μαθητών του ο Κύριος. Εδώ έμειναν κλεισμένοι οι μαθητές μετά τη σταύρωση και ταφή του Χριστού δια των φόβων των Ιουδαίων. Εδώ εμφανίστηκε ο Χριστός μετά την Ανάσταση, λέγοντας σε αυτούς το ειρήνη ημίν. Εδώ έλαβαν χώρα τα θαυμαστά γεγονότα της Πεντηκοστής.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στη γη των Ιεροσολύμων. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ευλαβικό προσκύνημα στα Θεοβάδιστα μέρη» του πρωτοπρεσβυτέρου Πολυκάρπου Τίμπα. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. 21 του μηνός Μαΐου, η μνήμη των Αγίων Ενδόξων, Θεοστέπτων και εις Αποστόλων, μεγάλων βασιλέων, Κωνσταντίνου και Ελένης.

Κωνσταντίνος σήμερον, συν Δημητρίτη Ελένη, των σταυρών εμφαίνουση, το πανσεβάσμιον ξύλων, πάντων μεν των Ιουδαίων εσχήνιν όντα, όπλων δε πιστών, ανάκτων, κατεναντίον, δι ημάς γαρανε δείχθη σημείο μέγαν, και εν πολέμης φρικτών. Κωνσταντίνον πιστή συν Δημητρίτη μίσομεν, του προφήτου γραφτή λόγους ακροασάμενη, εν κέδρο και πεύκη και κυπαρίσω, των τρισύνθετων σταυρών κατενόησαν, διού το σωτήριον πάθος εξικολούθησε και πάντας παρέστησαν τους Ιουδαίους. Παρασκευάζεστε δείξε της λαής μέγα δικαίωμα, το και κρυμμένον δια των φθόνων και βασκανίαν την αυτών. Και τούτο ευρώντες ανέδειξαν αυτοί, δια τούτο της πάση νικηφόρη ανεδείχθησαν, όπλων φέροντες απροσμάχητον, σημείων μέγαν και εν πολέμης φρικτών.

ελκόμενος επί σταυρού ο ποιητής του ηλίου και κτίσεως, σε ως αστέραν φαϊνών εξ ουρανού διαστέρων εφιλκίσαντο, ο και κράτος πρώτος το βασίλειον επέθηκε, διό σε ανεμφημούμεν Κωνσταντίνε βασιλεύ, ευσεβέστατε συνελένη μητρή τη Θεόφρονη. Η εύσημος μνήμη σου επιφανίσα ημίν αυγάζει τα πέραντα θεογνωσίας φωτή, Κωνσταντίνε θεόπνευστε. Σίγαρεν βασιλεύσιν ευσεβήσανε δείχθης, νόμους επ' ουρανίου βασιλέως τηρήσας. Διότι σοι και σοι εστε σες, ρίσε ημάς πειρασμόν.

πρώτος βασιλεύς χριστιανών παρά του Θεού Κωνσταντίνε, το σκύπτρον έλαβες. Σίγαρ πεφανέρωτε εν γη κρυπτόμενον το σωτήριον σύμβολον, διού και τα έθνη πάντα καθυπέταξας της των Ρωμαίων ποσίν, όπλωνα προς μάχη των έχων των ζώπιων σταυρών μάκαρ, διού και προσήχθης το Θεό ημών. Όντως μακαρία η γαστήρ και η γιασμένη κοιλία η σεβαστάσασα μέδων κοσμοπόθητε χριστιανών η χαρά. Κωνσταντίνε θεόστεπτε ανάκτον η δόξα, πλούτος και υπέρμαχος των ορφανών και χειρών, σκέπη ταπεινών και απόρων, θλίψεων ανόρθωσης όντος και των εχμαλώτων η ανάρρησης.

21 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης. Πόθο και αγάπη του Χριστού, κατεπηγωμένη η μήτυρ του γλυκητά του βλαστού, σπέβδουσα αφή και το εν τη Αγία Σιών, εις τον τόπον των Άγιων, ενώ εσταυρώθη θέλων ο σωτήρ ημών, δια το σώσε ημάς. Ένθα των σταυρών αραμένη, χέρουσα εκράβγαζε, δόξα το δωρισαμένο μη, ον ηλπιζών.

θέλας φαϊνότατον, κομίτης εσπερότατος, εξαπιστίας εις πίστην θεότητος, μετοχετευθείς, ήχθης αγιάσε λαών και πόλην, και τύπων σταυρού εν ουρανό κατοπτεύσας, οίκουσας εκείθε, εν τούτον οίκα τους εχθρού σου, όθεν δεξάμενος την γνώσιν του πνεύματος, ιερεύστε Χριστής και βασιλεύς, ελαίω εστήριξα στην εκκλησία του Θεού, ορθοδόξων βασιλέων πατήρ, ου και η Λάρναξ, η Άσης Βρύ, Κωνσταντίνε εις Απόστολε, πρέσβευε υπέρ των ψυχών ημών.

21 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Ενδόξων, Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης. Η Εκκλησία σήμερον στολισαμένη, το κράτη σου άναξ, μυστικός εμφραίνεται και την συν παγκέραστον μνήμην καταξίαν εφήμως γεραίρη κραυγάζουσα. Χέρις ο των Παύλων ζηλώσας και των Σταυρών του Χριστού αράμενος και τα σπαγίδα συντρίψας του αντιπάλου. Χέρις ανάκτων πανάριστε και Αποστόλων ισότιμε. Χέρις πιστών το στήριγμα και Βασιλέων το προπύργιο, Κωνσταντίνε μακάριε. Υπέρ ημών προς Κύριον μη διαλείπεις, πρεσβεύων ως παρησίαν έχων, Βασιλέων εγκαλόπισμα.

του σταυρού σου των τύπων εν ουρανό θεασάμενος. Και ως ο Παύλος στην κλίσιν ούκ εξ ανθρώπων δεξάμενος, ο εν βασιλεύσιν Απόστολός σου Κύριε, βασιλεύουσαν πόλην τη χειρή σου παρέθετο, ειν περίσωζε διαπαντός εν ειρήνη, πρεσβείες της Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε.

ως κοινών ήχων γης βασιλής το στέφος, έχουσι κοινών και το του πόλου στέφος. Οι βασιλείς Κωνσταντίνος και Ελένη έχουν κοινό το ουράνιο στέφος, όπως είχαν κοινό το επίγειο στέμα. Ο μέγας αυτός, ο μακαριστός και αείδημος μεταξύ των βασιλέων, Κωνσταντίνος ο Μέγας, ήταν γιος του Κωνσταντίου του Χλωρού και της Αγίας Ελένης. Ο Κωνσταντίος ο Χλωρός ήταν γιος της κόρης του αυτοκράτορα Κλαβδίου του Δευτέρου, ο οποίος βασίλευσε στη Ρώμη πριν από το Διοκλητιανό και τον Κάρο. Τον Κωνσταντίον τον προσέλαβε συνάρχοντά του, όπως και τον Μαξιμιανό Βαλέριο, ο Διοκλητιανός Γάιος Αυρίλιος Βαλέριος, και τον διόρισε Κέσαρα της Δύσεως το 293 μετά Χριστόν, με έδρα κατ' εναλλαγή τα Τρέβυρα της Γαλλίας και το Ευόρακο η όρκη της Βρετανίας. Ενώ δε οι άλλοι συνάρχοντες του Κωνσταντίου διεξήγαγαν σφοδρούς διωγμούς εναντίον των χριστιανών, εκείνος κάνοντας χρήση της πραότητος και της φιλευσπλαχνίας του, χρησιμοποιούσε περισσότερον ως συμβούλους και κοινωνούς τις βασιλικές του αποφάσεις τους αγωνιζομένους υπέρ της πίστεως του Χριστού. Αυτός και τον αγαπημένο του γιο Κωνσταντίνον, τον μετέπειτα πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα, αφού του δίδαξε την ευσέβεια και την αρετή, τον άφησε διάδοχό του ως Κέσσαρα στη Δύση, Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία. Ο Κωνσταντίνος μόλις έμαθε ότι ο Μαξέντιος, ο γιος του Ερκουλίου, Ηρακλέους Μαξιμιανού, διέπραξε στη Ρώμη ανοσιουργήματα και αποτρόπαια και βέβυλα πράγματα, αγανάκτησε και υποκινούμενος από θείο ζήλο, όρμησε εναντίον του, επικαλούμενος ως σύμμαχο των Κύριων Ιησούν Χριστών. Ο Κύριος δε, γνωρίζοντας την καθαρότητα της ψυχής και την αγνότητα των προθέσεων του Κωνσταντίνου, πρώτα εμφανίστηκε στον ύπνο του, έπειτα κατά μεσήμερο ο φιλάνθρωπος Θεός, αφού σχημάτισε με αστέρια στον ουρανό το σημείο του Τιμίου Σταυρού και την επιγραφή «Εν τούτο νίκα», έκαμε την ξεχωριστή τιμή και στον Κωνσταντίνο και στους άξιους συνεργάτες του να δουν το παράδοξο και μεγαλειώδες αυτό θέαμα. Ο Κωνσταντίνος πήρε θάρρος από το όραμα αυτό του τύπου του Τιμίου Σταυρού και αφού εξόπλισε τα στρατεύματά του με ισχυρό πλεισμό δια της διαθέσεως πολλών χρημάτων, έφτασε στη Ρώμη και συνέτριψε τα στρατεύματα του Μαξεντίου το 312. Ο ίδιος δε ο Μαξέντιος πνίγηκε στον Τίβερη ποταμό κοντά στην Μουλβία γέφυρα. Έτσι λοιπόν ο Κωνσταντίνος με τη συντριβή αυτού του παράφρονα ελευθέρωσε τους Ρωμαίους πολίτες από την τυραννία του.

Έπειτα ο μεγάλος Κωνσταντίνος έφυγε από τη Ρώμη για να επισκεφθεί τις ανατολικές επαρχίες της Αυτοκρατορίας. Καθοδόν τον απασχολούσε η σκέψη να κτίσει μια πόλη με το όνομά του, την Κωνσταντινούπολη, στα βορειοδυτικά παράλια της Μικράς Ασίας και συγκεκριμένα στην τοποθεσία του αρχαίου Ηλίου, όπου λέγεται ότι είχε γίνει ο πόλεμος μεταξύ Ελλήνων και Τρώων, ο Τροϊκός πόλεμος. Εμποδίστηκε όμως από θείο χρησμό και ύστερα από θαυματουργική προτροπή εκ μέρους του Θεού, αποφάσισε να κτίσει την πόλη του στο Βυζάντιο. Έτσι λοιπόν ο Κωνσταντίνος ακολούθησε πιστά το θείο θέλημα και έκτισε τη θεοφρούρητη αυτή πόλη, στην οποία έδωσε το όνομά του, την ονόμασε δηλαδή Κωνσταντινούπολη, και ως απαρχή κατά κάποιο τρόπο της πίστεως του την αφιέρωσε στο Θεό. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ενδιαφερόταν και φρόντιζε πολύ για την ενότητα της Εκκλησίας και την επικράτηση της Ορθοδόξου πίστεως. Για το λόγο αυτό, όταν η Εκκλησία συγκλονιζόταν από την βλάσφημη διδασκαλία του αιρεσιάρχη Αρίου, ο οποίος αρνούνταν τη θεότητα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, δηλαδή του Υιού, συγκάλεσε στη νίκη της Βυθινίας της Μικράς Ασίας το 325 μετά Χριστόν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Στη σύνοδο αυτήν πήραν μέρος 318 πατέρες από όλες τις επαρχίες, οι οποίοι και διατύπωσαν την ορθή πίστη, ότι δηλαδή ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, τον Δεάριο, και τους ομόφρονές του τους αναθεμάτισαν και τους αφόρησαν.

αλλά και για τα ιερά σεβάσματα των χριστιανών έδειξε μεγάλο ενδιαφερό ο Μέγας Κωνσταντίνος. Γι' αυτό και έστειλε στα Ιεροσόλυμα τη μητέρα του Ελένη να βρει τον Τίμιο Σταυρό, πάνω στον οποίο καρφώθηκε και κρεμάστηκε ο Χριστός και Θεός μας. Και πράγματι η Αγία Ελένη πήγε στα Ιεροσόλυμα και ύστερα από μεγάλες προσπάθειες και θαυματουργικές επεμβάσεις του Θεού βρήκε τον Τίμιο Σταυρό και τους ύλους, τα καρφιά. Μετά δε την έβρεση, αφού διχοτόμησε τις κεραίες του και έτσι δημιούργησε δυο σταυρούς, τον μεν ένα τον άφησε στα Ιεροσόλυμα, τον δε άλλο τον μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. Μετά από λίγο καιρό η μακαριστή Αγία Ελένη εξεδίμησε προς Κύριον σε ηλικία 80 ετών. Ο δε γιος της, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Μέγας, αφού φέδρινε και λάμπρινε την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, με εγκαίνια και πανηγύρις, άρχισε να προετοιμάζει εκστρατεία κατά των Περσών, οι οποίοι υπό την ηγεσία του βασιλιά του Σαπόρ του Δευτέρου είχαν εισβάλει στις ανατολικές επαρχίες του Βυζαντίου, ήδη στην Αρμενία και την Μεσοποταμία. Είχε τότε συμπληρώσει 32 χρόνια και κάτι από την άνοδό του στον αυτοκρατορικό θρόνο. Ενώ λοιπόν βρισκόταν την περίοδο εκείνη σε κάποιο αγρόκτημα κοντά στην Οικομίδια, ασθένησε και εξεδίμησε προς Κύριον το 337 μετά Χριστόν. Το Άγιο Λείψανό του μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έγινε δεκτό μέσα σε πάνδημο και βαθύτατο πένθος, αλλά και με προπομπές, προϋπαντήσεις και κάθε μεγαλοπρέπεια. Ύστερα δε από την πρέπουσα εκκλησιαστική τελετή ενταφιάστηκε μέσα στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ανήλθε στον αυτοκρατορικό θρόνο της Πρεσβυτέρας Ρώμης κατά το έτος 5818 αποκτήσεως κόσμου και είναι ο 44ος βασιλιάς της από τον Οκταβιανό τον Αύγουστο, 31 π.Χ. 14 μετά Χριστόν. Η σύναξή του τελείται στην Αγιότατη Μεγάλη Εκκλησία και στους Αγίους Αποστόλους και στον Ιερό αυτού ναό που βρίσκεται στην Κιστέρνα, την οποία είχε κτίσει ο Πατρίκιος Βόνος. Εκεί μεταβαίνει λιτανευτικά ο Πατριάρχης μαζί με τον Αυτοκράτορα και τη Σύγκλιτο και τελεί τη Θεία Μυσταγωγία.

πρώτος βασιλεύς χριστιανών, παρά του Θεού Κωνσταντίνε το σκύπτρον έλαβες. Σίγαρ πεφανέρωτε εν γη κρυπτόμενον το σωτήριον σύμβολον, διού και τα έθνη πάντα καθυπέταξας της των Ρωμαίων ποσίν, όπλων απροσμάχη των έχων, των ζώπιων σταυρών μάκαρ, διού και προσήχθη στο Θεό ημών.

χρεωστικός εκτελούμεν την μνήμην σου, Κωνσταντίνε εις Απόστολε, πάντων ανάκτων βάσης και καύχημα. Φωτιστής γαρακτήσει του πνεύματος, πάσανε φέδρινα στην Εκκλησία του Χριστού, τα συστήματα των πιστών πανταχώθεν συνάξας, εν τη λαμπρά πόλη Νικαέων, ένθα των ασεβών εσβέστη το φρίαγμαν και αιρετικών εισθένησαν γλώσσε και εμοράνθησαν, των δε ορθοδόξων υψώθη το στήφος, φανερωθήσεις της πίστεως, όθεν υπ' αυτών εδοξάστης, ορθοδοξότατος και πάντων βασιλέων εκηρύχθης πατήρ, ως πρώτος την αλουργίδαν παρά Θεού κομισάμενος. Δύο ετούμεν σε, οι τελούντε στην μνήμην σου, σήμερον πιστός. Έτησε η λασμόν αμαρτιών, τες ψυχές ημών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 21 του μηνός Μαγίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Παχωμίου, ο οποίος μαρτύρησε δια ξύφου στο ουσάκι της Φιλαδελφίας της Μικράς Ασίας. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και δος προτέλους τρόπους του μετανοήν σοι.

0: Οδηπόροι 91.9. Κάθε μέρα μαζί στο χριστιανικό ραδιόφωνο.
1: Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδηπόροι είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού.

0: Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν δοκρίνες θέσαι, ειδούγαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις εν με ημίτρη μου. Ειδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσουμε. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευχροσύνην, αγαλιάζονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψιμε από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τατυχή Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.
2: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοήθησε εν εισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ενώπιον σου πας ζών. Ότι καταδίωξαν εχθρός την ψυχή.

0: Γίνει με ταπείνωσιν εις γίνει την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασιν επέ με το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πας της έργη σου εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετασχύρας μου, η ψυχή μου ως γίαν ιδρώσει. Ταχύς ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου επέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, τον ενυπορέψομαι ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξορροθρέψει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξαν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν, Κύριε Βασιλεύ, επουράνη Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Το αδειμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Ο Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Ο Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Ο Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση, χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση, αρά η κλήψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νυμφία νύμφευτε.
1: Χαίρε νυμφία νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν αναγνία, φύση το γαβδί θρασαλέως. Το παράδοξό σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρση λήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνη, η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιων, πώς εστί τεχθήνει δυνατόν, λέξον μου. Προς είναι κοινός έφησεν εν φόβο πλην καυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το πρωίνιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε, βγής κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλψην τη απειρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα σύνος άσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλάσου του αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ηκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον ή ως ύφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα οι νυμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλτε τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτους γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνώθει ο Άδης, χαίρε δις ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατέων άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων εχάρισαν, αυτό βόντες αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότην όντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμέν θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες, στεφόροι, γεγονότες, οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη σωτήρ μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε σεβόν προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνην πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξίζερε η μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρτων σοφίαν κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλασίσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες, ημνήσομεν αυτήν πόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται επιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών παιόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας. Χαίρε στοργή πάντα από όθον οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βόντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίρατος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα απανάγιον του επί των Χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείν, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα, χαίρε δεις ελήθη παράβασης, χαίρε δι συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε πείς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρ ως Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως η θεία σαφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινήσεις διτητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σκληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώστε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος ήταν Παρθένο Θεοτό και Παρθένε και πάντα τον Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε εσύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρεν εγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε εσύ γαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα, πόρου νυφέψεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλη Αγίων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Ήμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε, σπέβων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμοδά σαν προσφερομένση βασιλέ πάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκασιμήν τη ύβοσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάντα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον αυτού σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον ουν φωτίζουσα κραυγείτε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίδα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλει ποτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρη τον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε ρουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ω μη τη Χριστού εμποδία. Χαίρε ζωή μυστική εποχία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σοφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο. Και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη ση γαρική σα γαστρή, ω συνέκον πάντα τυχηρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ, χρυσοδίσα το πνεύματι. Χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διεί σε γύρονται τρόπαια. Χαίρε διεί σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Αγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Αγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε υπορά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του σύμποντα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Και υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νύν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Παναγία τριά ελέησον ημά. Κύριε η λάστη τη αμαρτία ημών. Δέσποτα συγχώρησνο ανομία ημών. Άγιο επίσκεψε και ίαστε ασθενεία ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νύν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ω και εμεί αφίεμεν τι οφειλέτε ημών. Και μη ει εν έγκυση μα ει πειρασμών, αλλά ρίσε ημά από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
1: Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήττητων τρόπαιων.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθνον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίους ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών πλουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ημφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάνων των χριστιανών ο καταφύγιων, νύβδε ελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων, αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαγνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλαιών προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμη προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την ειδόκιμον αναδείξιμε, και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάργο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Εδώ σημείν Δέσποτα, προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας, πάψον τα σωρμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα ακίνησον, και δώρησε μην ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών, και πάσης αδανικής φαντασίας επιλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερέντοξε, υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα και την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίζ μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπου μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
3: Επί σύ, χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάφημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρ συν μήτραν θρόνων επίησε και την συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρε μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια να γράφος η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί σου, χωρίς ατελείτων ο
3: Θεός, χωρίς μιλήσουν και ημί.
0: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζει την διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Με τη χάρη και ευλογία του Θεού θα ξεκινήσουμε σήμερα την ερμηνεία του τετάρτου βιβλίου των Ψαλμών. Είναι μια ενότητα που περιλαμβάνει τους ψαλμούς 89 έως 105. Ας θυμηθούμε ότι ολόκληρο το ψαλτήριο αποτελείται από 5 τέτοιες συλλογές που τις ονομάζουμε βιβλία των ψαλμών και η κάθε μία συλλογή τελειώνει με τα λόγια «Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο», όπως το ακούσαμε και το ερμηνεύσαμε στον προηγούμενο ψαλμό. Ο 89ος ψαλμός θα είναι λοιπόν το αντικείμενο της σημερινής μας εκπομπής. Ένας ψαλμός που αποτελεί φιλοσοφία επάνω στην βραχύτητα της ζωής και στην ανθρώπινη αθλειότητα και ταλαιπωρία. Πολύ έχει απασχολήσει και απασχολεί την ανθρώπινη σκέψη το γεγονός ότι η ζωή μας, η παρουσία του ανθρώπου μέσα στον κόσμο είναι πολύ σύντομη. Αν τη συγκρίνει κανείς με την πορεία των αιώνων, θα την θεωρήσει ως μία στιγμή. Πολύ δε περισσότερο η συντομία της ανθρώπινης ζωής και παρουσίας φαίνεται όταν συγκριθεί με την αιωνιότητα του Θεού. Μια τέτοια σύγκριση μπορούμε να πούμε ότι αποτολμά ο ιερός ψαλμωδός. Γι' αυτό σωστά έχει χαρακτηριστεί από τον ερμηνευτή ιερέα Κωνσταντίνο Καλίνικο ο ψαλμός αυτός ως σοβαρή και επιβλητική οδή μέσα στην οποία η θεολογία αμιλάται, συναγωνίζεται δηλαδή την ανθρωπολογία, δηλαδή ο περί Θεού λόγος συμπορεύεται και συναγωνίζεται τον περί ανθρώπου λόγο, και η βαθιά γεροντική πείρα με τις υπερφυσικές ελάμψεις που ξεχύνονται πάνω της. Στενάζει και κλαίει ο ιερός ψαλμωδός όταν θυμάται την συντομία αλλά και την ταλαιπωρία της ζωής του ανθρώπου. Ναι, αλλά εκφράζει και την πλήρη υπακοή και εμπιστοσύνη του στο Θείο θέλημα. Έχει την επίγνωση ότι ο άνθρωπος είναι παροδικός, αδύναμος, μικρός και ταλέπορος, αλλά ο Θεός ο αιώνιος είναι το στήριγμα και η καταφυγή του. Συγγραφέας του ψαλμού αυτού, σύμφωνα με την επιγραφή, είναι ο Μωυσής, ο άνθρωπος του Θεού. Ωραιότατος τίτλος για τον ψαλμό. Προσευχή του Μωυσή, ανθρώπου του Θεού. Μας λέει ξεκάθαρα

23ο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αυτό ξεκινά με τους λόγους. Και αυτή η ευλογία ειν ευλόγησε Μωυσής, άνθρωπος του Θεού, του Υιούς Ισραήλ, πρώτης τελευτής αυτού. Ζηλευτή επωνυμία. Άνθρωπος του Θεού. Δηλαδή, άνθρωπος που έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το Θεό, που είναι εκλεκτός του Θεού, που ανήκει στο Θεό, που είναι ευάρεστος στο Θεό, που είναι οικείος του Θεού. Ένας άνθρωπος του Θεού είναι ιδιαίτερα τιμημένος, αλλά ένας άνθρωπος του Θεού αισθάνεται και εξαιρετικά υπεύθυνος για το έργο του Θεού, για τη δημιουργία του Θεού, για τους συνανθρώπους του, όπως ακριβώς συνέβαινε με τον Μωυσή, όπως συνέβαινε με τον Πάγκαλο Ιωσήφ, ο οποίος αιτιολόγησε το ότι δεν ήταν δυνατόν να σκεφτεί εκδικητικά για τους αδελφούς του, επειδή αισθάνεται ότι είναι άνθρωπος του Θεού. Του γάρ Θεού είμαι εγώ, λέει στους αδελφούς του. Πώς θα μπορούσα να σκεφτώ να σας εκδικηθώ, όταν νιώσουμε την τιμή που μας κάνει ο Θεός να μας θεωρεί δικούς του, οικείους του, θα νιώσουμε και μεγάλη χαρά μες στην ψυχή μας και αγαλίαση, ελπίδα και παρηγορία, αλλά και βαθύ αίσθημα ευθύνης. Να είμαστε αντάξιοι αυτού του τίτλου. Και το τονίζουμε αυτό διότι όλοι, αδελφοί μου, μπορεί να γίνουμε και να είμαστε, αν το θέλουμε, άνθρωποι του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μαθές έδωσε τη δυνατότητα να γίνουμε και εμείς όχι απλώς άνθρωποι του Θεού, αλλά τέκνα του Θεού κατά χάριν. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτά τα εισαγωγικά λόγια αποτελούν μια βασική προϋπόθεση, ένα υπόβαθρο για να κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα του ψαλμού που ακολουθεί. Ας πούμε πριν εισέλθουμε στο κείμενο του ψαλμού ότι ο ψαλμός αυτός φαίνεται ότι είναι έργο του Μωυσέως, και από το ότι το ύφος και οι ιδέες που περιλαμβάνει συμφωνούν με άλλα έργα που αποδίδονται στο Μωυσή και που είναι γραμμένα μέσα στα πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, όπως παραδείγματος χάρη οι λόγοι του που βρίσκονται στο Δευτερονόμιο. Μπορούμε επομένως να πούμε ότι ο ψαλμός αυτός είναι ο παλαιότερος όλων. Γράφτηκε προς το τέλος της πορείας του Ισραήλ διαμέσου της ερήμου της Πετρέας Αραβίας προς την γη της Επαγγελίας, όταν η γενεά εκείνη που βγήκε από την Αίγυπτο εξαφανιζόταν λίγο-λίγο, σύμφωνα με την απόφαση του Θεού εξαιτίας της ασεβίας και της αμαρτίας της. Ας έρθουμε όμως στο ιερό κείμενο. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν, εν γενεά και γενεά, πρώτου όρη γεννηθήνε και πλασθήνε την γην και την οικουμένην, και από του αιώνος
και έως του αιώνος.

Σύ, μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωσιν, και είπας, επιστρέψατε ή των ανθρώπων, ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου, όση ημέρα η εχθές, ή της διήλθε, και φυλακή εν νυχτή. Τα εξουδενώματα αυτών έτι έσονται. Το πρωί ο συχλόη παρέλθει. Το πρωί ανθίσε και παρέλθει. Το εσπέρας από πέση σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ας σταματήσουμε την ανάγνωσή μας στο σημείο αυτό, όπου και ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος του ψαλμού, στο οποίο, όπως ακούσαμε με μια πρώτη ανάγνωση, εκφράζονται σκέψεις πλήρης σοβαρότητος, ίσως όμως και παραπόνου για την βραχύτητα της ανθρώπινης ζωής. Μια αντίθεση είναι το πρώτο μέρος του ψαλμού. Αντίθεση μεταξύ της ανθρώπινης ματαιότητας και της θείας αιωνιότητας. Ταυτόχρονα όμως και μια έκφραση πίστεως προς εκείνον ο οποίος είναι το καταφύγιο των πιστών από γενεάς σε γενεά. Κύριε, εσύ έγινες το καταφύγιό μας από γενιά σε γενιά. Όλες οι γενιές που πέρασαν σε σένα προστρέχουν. Εσύ έγινες για μας ασφάλεια και προστασία. Πού αλλού μπορεί να καταφύγει ο άνθρωπος? Πού μπορεί να αισθανθεί σιγουριά? Πού μπορεί να νιώσει στήριγμα παρά μόνο στο Θεό, το Θεό των Πατέρων? Γενεά και γενεά, λέει ο Μωυσής, και εννοεί τους προπάτορες από τους οποίους παρέλαβε ο λαός του Ισραήλ την αληθινή πίστη στον ένα Θεό. Και όπως εκείνοι πίστεψαν, έτσι και οι απόγονοί τους βρίσκουν καταφύγιο στην πίστη προς το Θεό, αλλά και στη συνέχεια, όχι μόνο στην ιστορία του παλαιού Ισραήλ, αλλά και του νέου Ισραήλ της Χάριτος. Πολύ περισσότερο θα έλεγα τώρα που ζούμε την εποχή μετά Χριστόν, εμείς που αποτελούμε τον νέο Ισραήλ, πολύ περισσότερο νιώθουμε ότι ο Κύριος είναι το καταφύγιό μας. Γιατί ήρθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός στον κόσμο και μας συγκέντρωσε ως όρνης τα νοσία υπό τα σπτέρυγας, όπως η γλώσσα τα πουλάκια της κάτω από τα φτερά, κάτω από τη σκέπη των πτερίγων, κάτω από τα ανοιχτά χέρια του εσταυρωμένου Κυρίου Ιησού Χριστού, μέσα στην αγκαλιά της Εκκλησίας βρίσκουμε καταφύγιο. Και εκεί ίσως μπορούμε να βρούμε την παρηγορία αλλά και την απάντηση στην αγωνία μας, στο φόβο μας, αλλά και στη λύπη που μπορεί να δημιουργηθεί στην ψυχή μας, συνειδητοποιώντας τη συντομία αλλά και την αδυναμία της ανθρώπινης ζωής και υπάρξεως. Αυτός ο Θεός λοιπόν, ο οποίος είναι το καταφύγιό μας από γενεά σε γενεά, είναι ο αιώνιος Θεός. Πριν
γίνουν τα βουνά, προτού διαμορφωθεί η γη και η οικουμένη, πριν από όλους τους αιώνες εσύ υπήρχες προαιωνίως και θα υπάρχεις στους αιώνες των αιώνων. Μία βαθιά ομολογία πίστεως στην αιωνιότητα του Θεού. Ο Θεός είναι αναλύωτος, πάντοτε ο ίδιος, όσο και αν περνούν οι αιώνες. Γι' αυτό και μπορούμε να νιώθουμε σιγουριά κοντά Του, άναρχος και ατελεύτητος. Το «από του αιώνος» σημαίνει ότι ο Θεός δεν έχει αρχή, και το «έως του αιώνος» σημαίνει ότι δεν έχει τέλος. Σε αυτόν λοιπόν τον αιώνιο Θεό μπορούμε να πιστεύουμε εμείς οι μικροί και αδύναμοι και ταλέποροι άνθρωποι. Ο Θεός σίγουρα γνωρίζει πολύ καλά τη δική μας μικρότητα και αδυναμία. Γι' αυτό και σε εκείνον στρέφεται ο ποιητής για να προσευχηθεί χάριν των ανθρώπων. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωσιν και είπας επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Μη επιτρέψεις να ταπεινωθεί ο άνθρωπος με την αμαρτία, να μη οδηγηθεί ο άνθρωπος στην εκμυδένιση και την καταστροφή, διότι η αμαρτία που μας χωρίζει από το Θεό μας στρέφει πίσω προς το μηδέν, προς την απώλεια. Το μη αποστρέψεις σημαίνει μη επιτρέψεις να επιστρέψει ο άνθρωπος στην εκμυδένιση εξαιτίας της αμαρτίας. Γι' αυτό και είπες επιστρέψατε ή των ανθρώπων, δηλαδή επιστρέψτε σε μένα, μετανοήστε άνθρωποι, για να έχετε ζωή, για να ξεφύγετε από αυτή την πορεία του θανάτου. Επιστρέψατε ή των ανθρώπων, πρόσκληση του Θεού να έρθουμε ξανά κοντά Του για να μας δώσει ζωή. Θυμηθείτε το κήρυγμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, μετανοείτε ότι ίγκυκεν η Βασιλεία των Ουρανών. Είναι το ίδιο ακριβώς προσκλητήριο. Ελάτε, επιστρέψτε στο Θεό, αφήστε τη ζωή της αμαρτίας, τη ζωή της ταπεινώσεως με την έννοια του εξευτελισμού, και ελάτε ή των ανθρώπων για να γίνετε παιδιά του Θεού. Επιστρέψτε όπως επέστρεψε ο άσωτος Υιός στο πατρικό σπίτι και απόλαυσε και πάλι την πατρική στοργή, την πατρική προστασία, την πατρική φροντίδα. Ο Θεός μας περιμένει να μας δώσει ζωή αιώνια. Ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου ως η ημέρα η εχθές, ή της διήλθε και φυλακή ενικτή. Χίλια χρόνια στα μάτια σου Κύριε είναι σαν τη χτεσινή μέρα που πέρασε, ίσως και ακόμα λιγότερο, σαν τη βάρδια, τη νυχτερινή βάρδια της στρατιωτικής φρουράς. Μια τέτοια βάρδια κράταγε 3 ή 4 ώρες. Όσο κάνει λοιπόν μια σκοπιά, μια στρατιωτική βάρδια, τόσο φαίνονται τα χίλια χρόνια μπροστά στα μάτια του Θεού, μπροστά στην αιωνιότητα του Θεού. Ένα τίποτε. Και μάλιστα λέει σαν τη νυχτερινή φρουρά, διότι τη νύχτα όλοι κοιμώνται και κανείς δεν θυμάται τι συνέβη εκείνη την ώρα. Έτσι ξεχνιόνται και οι καταστάσεις της ανθρώπινης ζωής
περνούν και ξεχνιόνται. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με το Θεό, ο οποίος είναι αιώνιος. Γι' αυτό και συνεχίζει: τα εξουδενώματα αυτών έτι έσονται. Η εξουθενωμένη, η ταλαιπωρημένη ζωή των ανθρώπων διαρκεί μόλις λίγα χρόνια. Είναι σαν τη χλώη που βλασταίνει το πρωί και πολύ γρήγορα παρέρχεται. Ναι, όπως ακριβώς η χλώη, έτσι το άνθος της ζωής μας ανθίζει το πρωί, αλλά με τον ήλιο μαραίνεται και παρέρχεται, και μέχρι το βράδυ έχει πέσει το άνθος της, έχει σκληρύνει και έχει ξηρανθεί. Θα μπορούσαμε ίσως να πούμε ότι αυτό το παιχνίδι με την πορεία της ζωής του χορταριού, το πρωί θα ανθίσει και το βράδυ θα πέσει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μας θυμίζει ότι άλλων ανθρώπων το άνθος της ζωής μαραίνεται το πρωί κιόλας, δηλαδή ενώ είναι νέοι στην αρχή της ζωής, πρόωρα, ενώ άλλων το εσπέρας, δηλαδή στα γεράματα. Ούτως ή άλλως όμως, είτε λίγο είτε περισσότερο ζήσει ο άνθρωπος, η ζωή του παρέρχεται και είναι μια ζωή με πολλές ταλαιπωρίες, χρόνος με πολλές ταλαιπωρίες. Περιέγραψε με σοβαρότητα και παράπονο τη βραχύτητα της ανθρώπινης ζωής. Πού όμως οφείλεται η θλίψη που αισθάνεται στην καρδιά του ο ψαλμωδός? Πού αποδίδεται η παροδικότητα αυτή των ανθρώπων, και μάλιστα των ανθρώπων με τους οποίους συμπορεύθηκε ο Μωυσής τόσα χρόνια στην έρημο, και τώρα τους βλέπει ένας-ένας να φεύγουν? Θα αναζητήσει να βρει την αιτία για να μπορέσει να ζητήσει στη συνέχεια και τη βοήθεια από τον Παντοδύναμο Θεό.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 89ο Ψαλμό, στον στίχο 7. Για ερωτήσεις ή παρατηρήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του σταθμού μας στους αριθμούς 210-41-18-602 ή 210-41-18-640. Στο πρώτο μέρος του 89ου Ψαλμού ακούσαμε την προσευχή του Ιερού Ψαλμοδού που σύμφωνα με την επιγραφή είναι ο Μωυσής, μια προσευχή που εκφράζει σκέψεις πάνω στη βραχύτητα και την ταλαιπωρία της ανθρώπινης ζωής. Πόσο μικρή είναι η ανθρώπινη ζωή μπροστά στην αιωνιότητα του Θεού. Του Θεού που αποτελεί όμως για τους πιστούς καταφύγιο και στήριγμα. Στο δεύτερο μέρος, ο Ιερός Ψαλμοδός θα φιλοσοφήσει πάνω στους λόγους για τους οποίους οι Ιουδαίοι δέχτηκαν τη Θεία Τιμωρία να πεθάνουν πριν φτάσουν στη γη της Επαγγελίας. Ας δούμε τι γράφει λοιπόν στο κείμενο. «Ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράχθημεν. Έθουτα σαν ομοίας ημών ενώπιόν σου. Ο αιών ημών εις φωτισμόν του προσώπου σου. Ότι πάσε ημέρε ημών εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμεν. Τα έτη ημών οσί αράχνιε μελέτων. Ε ημέρε των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη. Εάν δε εν δυναστείες ογδοήκοντα έτη. Και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος. Ότι επήλθε πραώτης εφημάς και παιδευθυσόμεθα. Τις γινώσκει το κράτος της οργής σου και από του φόβου σου των θυμών σου εξαριθμίσαστε. Την δεξιάν σου ούτως γνωρισόνμη και τους πεπαιδευμένους την καρδία εν σοφία». Γιατί οι Εβραίοι φεύγουν δια του θανάτου από την παρούσα ζωή πριν φτάσουν στη γη της Επαγγελίας? Το λέει εξαιτίας των αμαρτιών τους. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι η αμαρτία είναι και γενικότερα για όλους τους ανθρώπους η αιτία του θανάτου. Η αμαρτία τίκτη των θάνατων και εξαιτίας της αμαρτίας και της παρακοής ο θάνατος εισήλθεν εις τον κόσμο. Γι' αυτό, γνωρίζοντας την ιστορική συγκυρία στην οποία γράφτηκε ο ψαλμός αυτός, μπορούμε να πάρουμε τα διδάγματά μας και γενικότερα για την πορεία της ανθρωπότητας. Και εμείς ο λαός σου κινδυνεύουμε να χαθούμε και να εξαφανιστούμε από την οργή σου και ταραχθήκαμε από το μεγάλο θυμό σου. Διότι τοποθέτησες τις αμαρτίες μας μπροστά σου και ολόκληρη η ζωή μας είναι φανερή κάτω από το φως του προσώπου σου. Οι αμαρτίες του λαού του Ισραήλ, οι αμαρτίες της ανθρωπότητος, οι αμαρτίες του κάθε ενός μας βρίσκονται ενώπιον του Θεού. Διότι το βλέμμα του Θεού είναι φως. Παρακολουθεί και βλέπει τα πάντα. Και μάλιστα ωσά να είναι παρόν. Όχι σαν κάτι που πέρασε και ξεχάστηκε, γιατί για το Θεό
τέτοιες διαδικασίες δεν υπάρχουν. Όλα είναι μπροστά σου. Όλα τα ξέρεις. Οι αμαρτίες μας είναι γνωστές σε σένα. Και αυτές είναι που έγιναν η αιτία να ταραχθούμε εξαιτίας του θυμού σου. Θυμός του Θεού είναι οι συμφορές που μας βρίσκουν όταν απομακρυνθούμε από εκείνον. Δεν τις επιβάλλει ο Θεός, είναι τα αποτελέσματα των επιλογών μας. Αλλά ανθρωπομορφικά τα καταγράφει ο ψαλμωδός για να γίνουν περισσότερο κατανοητά από τους ανθρώπους. Και ο ένατος στίχος λέει κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό, ότι πάσε ημέρα ημών εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμεν. Επειδή όλες οι μέρες μας πήγαν χαμένες, όλες οι μέρες μας πέρασαν άσκοπα, αυτό σημαίνει, χωρίς να φροντίσουμε να κάνουμε κάτι ουσιαστικό, χωρίς να φροντίσουμε για τη μετάνοιά μας, χωρίς να φροντίσουμε όσο θα έπρεπε για τις εντολές και το θέλημά σου. Εξέλιπον οι μέρες μας, χάθηκαν άσκοπα, γι' αυτό και εμείς τώρα εξαιτίας της οργής σου χανόμαστε. Τα χρόνια μας είναι γεμάτα ματαιότητα, όπως ο ιστός της αράχνης. Μελετώ τα χρόνια του ανθρώπου, τα χρόνια μας, και τα βρίσκω μάταια, όπως είναι ο ιστός της αράχνης. Αλήθεια, αδελφοί, για σκεφτείτε, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας πώς περνά? Οι περισσότερες ημέρες, ώρες, τα χρόνια των ανθρώπων που ξοδεύονται, ποιο είναι το ουσιαστικό στο οποίο επιδοθήκαμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας και της καρδιάς μας και του νου μας? Δυστυχώς θα δούμε ότι η ματαιότητα κερδίζει. Μάταια πράγματα τα οποία φαντάζουν ως ικανοποιήσεις, στην πραγματικότητα ικανοποιήσεις παθών, αδυναμιών και πειρασμών. Πέρασαν, χάθηκαν οι μέρες μας, γι' αυτό και εμείς χανόμαστε. Γι' αυτό γευόμαστε το μηδενισμό, τη ματαιότητα. Και τι έκανα τόσα χρόνια που πέρασαν? Ποιο το όφελος? Τι απόμεινε τελικά από όλους τους κόπους και τις αγωνίες? Πράγματι, σαν την ματαιοπονία της αράχνης μοιάζει πολλές φορές η ζωή μας. Ας μας προβληματίσει ο λόγος του ψαλμωδού για το μέλλον. Η μέρος των ετών της ζωής μας, συνεχίζει ο ψαλμωδός, είναι κατά μέσο όρο 70 χρόνια. Αν κάποιος έχει δυνατή κράση, μπορεί να φτάσει τα 80. Και το μεγαλύτερο μέρος της ολιγοχρόνιας αυτής ζωής μας είναι γεμάτο κόπους και πόνος. Ή και αν ζήσουμε περισσότερο στα βαθιά γεράματα, θα έχουμε περισσότερο κόπο και πόνο, διότι επέρχεται κατάπτωση των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και υποφέρουμε. Κοιτάξτε, φιλοσοφία, είναι μετρημένα τα χρόνια της ζωής μας. Την εποχή που γράφτηκε ο ψαλμός, φαίνεται το προσδόκιμο μέσος όρος ζωής ήταν 70 χρόνια και για τους πιο δυνατούς 80. Μπορεί σήμερα να είναι κάπως υψηλότερο το προσδόκιμο ζωής, δεν έχει όμως σημασία. Σημασία έχει ότι είναι περιορισμένη η ζωή μας, κάποιες δεκαετίες.
και αν ζήσουμε περισσότερο στα βαθιά γεράματα, το ευχόμαστε στους εαυτούς μας και ο ένας τον άλλον να ζήσουμε μέχρι τα βαθιά γεράματα, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι το γύρας συνοδεύεται από την κατάπτωση των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και επομένως είναι φυσικό να έχει και κάποια ταλαιπωρία. Αλλά ίσως ο λόγος του ψαλμοδού να σημαίνει και κάτι ακόμη, ότι το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου που ζει ο άνθρωπος, τα 70-80 αυτά χρόνια, είναι κόπος και πόνος. Και συνεχίζει: ποιος γνωρίζει το μέγεθος της οργής σου και ποιος μπορεί να αναμετρήσει το θυμό σου σύμφωνα με το φόβο και τον σεβασμό που οφείλεται σε σένα. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος τη σχέση του με το Θεό και ότι η ζωή του εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια του Θεού, γιατί τότε θα αποκτήσει τον θείο φόβο, θα αρχίσει να υπολογίζει το Θεό, και αν αρχίσει να υπολογίζει το Θεό θα φροντίζει να αξιοποιεί καλώς και το χρόνο της ζωής του. Δηλαδή ο φόβος του Θεού, ο σεβασμός προς το Θεό, η επίγνωση ότι ο Θεός μας παρακολουθεί γίνεται πηγή και αρχή γνώσεως και σοφίας. Κάνε με λοιπόν να γνωρίσω, Κύριε, τη δεξιά σου, η οποία τιμωρεί και παιδαγωγεί, εμπνέοντας σε μένα το φόβο σου, και γνώρισέ μου αυτούς που είναι μορφωμένοι στην καρδιά με την αληθινή σοφία του θείου φόβου σου, για να αποκτήσω, εννοείται, και εγώ τη σοφία αυτή. Βλέπετε ότι ζητά να αποκτήσει την άνωθεν σοφία, η οποία θα αποτελέσει γνώση που θα τον καθοδηγήσει σωστά ώστε να αξιοποιήσει το διάστημα της ζωής που του έδωσε ο Θεός, να μην πάει η ζωή χαμένη. Ωραιότατη προσευχή. Όταν διαπιστώνουμε την ολιγότητα των ημερών μας, αγαπητοί μου αδελφοί, ας μην αφήνουμε τη σκέψη και τη διάθεσή μας να κατευθύνεται σε μια απογοήτευση, σε κάποια θλίψη, σε ένα φόβο για αυτή τη συντομία και το επικείμενο τέλος. Όχι. Ας θυμηθούμε ότι υπάρχει ο Θεός, που δεν είναι μόνο ο νομοθέτης, αλλά είναι και ο Θεός της αγάπης. Είναι η καταφυγή μας, ή όπως μας είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, είναι ο στοργικός πατέρας. Και αυτή η σκέψη ας μας αναδείξει περισσότερο φιλότιμους, ώστε το δώρο που μας έκανε, το δώρο της ζωής, να το αξιοποιήσουμε σύμφωνα με το θέλημά του, σύμφωνα με την αληθινή σοφία την οποία έχουν όλοι εκείνοι που τον πίστεψαν και ακολούθησαν τον νόμο του.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 89ο Ψαλμό, στον στίχο 13. Μια προσευχή του μεγάλου προφήτου και νομοθέτου Μωυσέως είναι ο ψαλμός που διαβάζουμε. Μια προσευχή μέσα στην οποία βλέπουμε τον Ιερό Ψαλμωδό να περιγράφει με πλήρη σοβαρότητα την βραχύτητα και ματαιότητα της ανθρώπινης ζωής, το ότι ο άνθρωπος τη ζωή του την περνά στη ματαιότητα διότι δεν την αξιοποιεί, διότι επιδίδεται στην αμαρτία απομακρυνόμενος από το Θεό, και έτσι γίνεται ακόμη πιο πονεμένη και ταλέπορη η ζωή του και καταλήγει στο τρίτο μέρος του ψαλμού, το οποίο θα αναγνώσουμε αμέσως, σε μια θερμή ηκεσία προς το Θεό, να φανεί ήλαιος προς το λαό του Ισραήλ βέβαια, αλλά και γενικότερα προς τους ανθρώπους, διότι το εύρος του ψαλμού είναι μεγάλο και τελικά περιλαμβάνει όλη την ανθρωπότητα, εφόσον είναι μια προσευχή που ο καθένας μας μπορεί να απευθύνει στο Θεό για όλους τους ανθρώπους. Επίστρεψον, Κύριε, έως πότε, και παρακλήθητη επί της δούλης σου. Ενεπλήστημεν το πρωί του ελαίου σου, Κύριε, και η γαλιασάμεθα, και εφράνθημεν εν πάσες τες ημέρες ημών. Εφρανθήμεν ανθών ημερών εταπείνωσα σημάς, ετών ονείδομεν κακά. Και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου, και οδήγησον τους ιούς αυτών, και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς, και το έργον των χειρών ημών κατεύθυνον. Ωραίο και παρήγορο το τέλος του ψαλμού. Επίστρεψον, Κύριε, έως πότε. Στρέψε, Κύριε, το πρόσωπό σου ευνοϊκό προς εμάς. Στρέψε το βλέμμα σου σπλαχνικό για μας και παρακλήθητη επί της δούλου σου, και δέξου τις παρακλήσεις των δούλων σου. Μέχρι πότε, Κύριε, θα μας παραβλέπεις, θα αποστρέφεις το πρόσωπό σου? Είναι η κραυγή του ανθρώπου της Παλαιάς Διαθήκης, του ανθρώπου που απόκαμε μέσα στην αμαρτία, στο σκοτάδι, στην άγνοια, που συνειδητοποίησε την ανυπάρκειά του. Μέχρι πότε, Κύριε, γύρισε το πρόσωπό σου σε μας, δέξε τις παρακλήσεις των δούλων σου. Ζητά τη Θεία Βοήθεια, ζητά τη σωτηρία. Παρακαλεί ο Μωυσής ίσως τότε να μην απολεσθούν οι Ισραηλίτες στην έρημο, αλλά παρακαλεί να μην απολεσθούν οι άνθρωποι εξαιτίας των αμαρτιών τους, να σταματήσει κάποτε αυτή η ταλαιπωρία, αλλά και αυτή η ομαδική πορεία στην απώλεια. Θα μπορούσαμε να διαβλέψουμε στο βάθος της αιτήσεως αυτής του Μωυσέως το αίτημα να στείλει ο Θεός τον Μεσσία, οπωσδήποτε, διότι μόνο με το Μεσσία, με το Χριστό, με την πραγμάτωση του σχεδίου της σωτηρίας του κόσμου μπορεί να επέλθει η τελική λύση στο δράμα του ανθρώπου. Γι' αυτό και είναι μυστηριώδη τα επόμενα λόγια του ψαλμού. Ενεπλήστημεν το πρωί του ελαίου σου, Κύριε. Κύριε, χορτάσαμε το πρωί από το έλαιό σου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ είναι μία ευχή. Έτσι το ερμηνεύουν πολλοί από τους ερμηνευτές.
Κάνε Κύριε ώστε σύντομα να εμπλιστούμε, να χορτάσουμε από το έλεος που θα μας προσφέρεις, από τη βοήθεια που θα μας δώσεις. Κάνε να σκυρτήσουμε από αγαλίαση και να εφρανθούμε όλες τις ημέρες της ζωής μας. Ναι, είναι ένα αίτημα που υποβάλλει ο Μωυσής στο Θεό. Ίσως όμως είναι και μία προφητεία. Γι' αυτό και το καταγράφει ως ήδη γεγονός. Χορτάσαμε το πρωί από το έλεος σου. Θυμηθείτε ότι και σε άλλη περίπτωση το πρωί όταν αναφέρεται έχει συμβολική σημασία και μεταθέτει τη σκέψη μας στο μοναδικό εκείνο πρωινό που ο κόσμος άλλαξε ριζικά, που ο κόσμος ξημέρωσε με άλλο φως. Είναι το πρωί της Αναστάσεως του Κυρίου. Εκείνο το πρωί χόρτασε ο κόσμος από το έλεος του Θεού, από την αγάπη του Θεού, από την δικαιοσύνη του Θεού, από τη ζωή τη νέα που ο Κύριος μας χάρισε, αυτή την οποία μας προσκαλεί η Εκκλησία μας κάθε Πάσχα να απολαύσουμε. Δεύτε πόμα πίωμεν κενών ουκ εκ πέτρας αγώνου τερατουργούμενων, αλλά φθαρσίας πηγή εκ τάφου ομβρίσαντος Χριστού. Το πρωινό η Γαλλία σάμεθα και εφράνθημεν, σκυρτήσαμε από αγαλίαση και νιώσαμε τη μέγιστη ευφροσύνη. Πώς ψάλουμε στην Ανάσταση? Αυτή η μέρα είναι ποίησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Και αυτή η αγαλίαση και η ευφροσύνη έγινε η αρχή μιας αιώνιας αγαλιάσεως και ευφροσύνης στη Βασιλεία των Ουρανών. Εν πάσες τες ημέρες ημών εφρανθήμεν, από εδώ και πέρα όλες τις μέρες της ζωής μας. Και αυτές οι μέρες θα είναι ατέλειωτες. Στη Βασιλεία των Ουρανών θα εφρενόμαστε, θα χαιρόμαστε. Η προσευχή του Μωυσή κρύβει τη βεβαιότητα της εκπληρώσεως στο απότερο μέλλον, αλλά είναι βεβαιότητα. Τότε θα εφρενόμαστε αντί της θλίψεως την οποία νιώσαμε τις δύσκολες μέρες που δοκιμάσαμε τόσες ταλαιπωρίες. Ανθών ημερών εταπείνωσας ημάς. Θα εφρενόμαστε αντί για τις θλίψεις που επέτρεψες να δοκιμάσουμε. Ναι αδελφοί, σε τούτο τον κόσμο μπορεί να δοκιμάζουμε θλίψεις και εξαιτίας των αμαρτιών μας και γιατί ο Θεός θέλει να μας θεραπεύει από την αμαρτία, να μας γυμνάζει στο καλό, να μας προστατεύει. Αλλά σε εκείνη την καινούρια τη μέρα, την αβράδιαστη της Βασιλείας των Ουρανών, όλες αυτές οι θλίψεις θα μετατραπούν σε ευφροσύνη και χαρά για όλους εκείνους που πιστέψανε και δέχτηκαν τις δωρεές του Θεού. Κοίταξε λοιπόν με συμπάθεια, Κύριε, τους δούλους σου που είναι έργα δικά σου και καθοδήγησέ τους στην οδό της σωτηρίας, τους δούλους σου αλλά και τα παιδιά τους και τους ιούς αυτών και τις επερχόμενες γενναίες, ώστε η λαμπρότηση του Κυρίου να είναι επί μας και επί το έργο των χειρών ημών. Ας είναι η λαμπρότητα του θείου φωτισμού το πρόσωπο του Κυρίου στραμμένο σε μας και να κατευθύνει τα έργα των χειρών μας, τις σκέψεις μας, τις αποφάσεις μας, τις ενέργειές μας και ευόδωσε τα έργα μας, ώστε και σε τούτο τον κόσμο να επιβιώνουμε, αλλά κυρίως τα έργα μας αυτά να έχουν αντίκρισμα στην ουράνια βασιλεία. Ωραιότατος ο ψαλμός. Ξεκίνησε όπως είδαμε ως θρήνος και καταλήγει ως βεβαιότητα.
μικρός, ταπεινός και πρόσκαιρος ο άνθρωπος και γεμάτη βάσανα η ζωή του. Όμως όταν πιστέψεις τον Κύριο, έχει καταφύγιο, έχει στήριγμα, έχει προστάτη, έχει εγγυητή, ο οποίος όχι απλώς του υποσχέθηκε, αλλά του χάρισε Ανάσταση και ζωή αιώνια. Αυτό το Θεό ας τον δοξάσουμε και ας απαντήσω σε μία ερώτηση ακροατού μας. Ισχύει, λέει, και στις μέρες μας η υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη στον προφήτη Δαβίδ ότι θα είναι πάντα στο πλάι του λαού του Ισραήλ? Όπως είπαμε και στην προηγουμένη μας εκπομπή και όπως διαπιστώσαμε και στη σημερινή, αγαπητέ αδελφέ, ο Κύριος εκπληρώνει την υπόσχεσή του και είναι πάντα στο πλάι του λαού του Ισραήλ. Πιανού Ισραήλ όμως? Του νέου Ισραήλ της Χάριτος, του νέου λαού που τον αποτελούν όλοι εκείνοι που πίστεψαν στον Ιησού Χριστό, που πίστεψαν στο λόγο του, ενώθηκαν μαζί του, συσταυρώνονται μαζί του και προγεύονται την Ανάστασή του, την οποία θα γεύονται στους αιώνες. Σε αυτόν τον Ισραήλ της Χάριτος ανήκουμε και εμείς. Ο αρχαίος Ισραήλ ολοκλήρωσε την αποστολή του. Όσοι από εκείνους που ανήκαν στον αρχαίο Ισραήλ πίστεψαν στον Ιησού Χριστό αποτελούν μαζί με μας το νέο Ισραήλ της Χάριτος και σε μας εκπληρώνονται οι προφητείες που ο Θεός υποσχέθηκε στο Δαβίδ. Ας έχουμε πάντοτε, αγαπητοί μου αδελφοί, τη χάρη αυτού του Θεού να μας στηρίζει, να μας εφραίνει, να μας παρηγορεί και να μας καθοδηγεί στη ζωή μας. Χαίρετε αδελφοί και ο Θεός μαζί μας.

η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

0: Αγόρι 91.9. Το χριστιανικό ραδιόφωνο.
1: Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδηπόρη είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Τον ακούμε όπως τον ψάλλου στο Άγιον Όρος. Ψάλλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εις άκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εις ελεύθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γίν την ζωήν μου, εκαθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου εν ημία τεράκτη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός, ταχύ εις άκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου της Υιο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν κει ευθεία, εν και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το όνομημά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαν εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρ μου. Ιδούγαν αλήθειαν η γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, κλινείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεσαι απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς εμπισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδωκάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου.

Εκείνες Αναστάσα Μαρία με πορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε το

βουλγάρ, ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτου.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

ανεστά υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά και πάσα μονικόλη και χώρα από λιγούδι και σεισμού καταποντισμού πυρός μαζέρας επιδρομής αλλοφύλων εκφυλίου πολέμου και εθνικίου θανάτου υπέρ του ήλαιων ευμενή και διάλακτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεόνιμων το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα νοργή και νόσων την κατημών κυρουμένη και ίσαστε εμάς εκ της επιχειμένης δικαία

0: ημών, φωνής της δέησεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Και ελεήσον, και ελεήσον, και ελεήσον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο Σωτήριμον, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλεος, ήλεος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
1: Και ελέησον, και ελέησον, και ελέησον.
0: Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: ημάς των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Φωνής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Μηνύματα πίστης, αγάπης και ελπίδες. Οδυπόρη 91.
1: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ. Οδυπόρη 91.9.

ίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

Είχαμε συνηθίσει, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, 40 μέρες τώρα, την αναστάσιμη συμπόρευση με το Χριστό μας τον Αναστημένο. Ήταν πανέμορφο το κλίμα, ανάλαφρη η ατμόσφαιρα, γεμάτη χαρά και φως η ψυχή μας και πορευόμαστε παρόλα τα δεινά αρκετά καλά. Σήμερα όμως με την Αγία του Ανάληψη αισθανόμεθα και εμείς καθώς και οι Απόστολοι εκείνο τον καιρό της Αναλήψεως ορφανοί και μόνοι, παρότι ο Κύριος αναλυφθής δεν μας εγκατέλειψε, γιατί είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει. Αλλά εμείς αισθανόμεθα ορφάνια. Άλλωστε ο Χριστός μας πριν το θείο του πάθος ο λίγων είχε πει στους μαθητάς και αποστόλους: ούκα άσω ημάς ορφανούς, δεν θα σας αφήσω ορφανούς, θα σας στείλω τον παράκλητο. Αλλά 10 μέρες που ανέμεναν με προσευχές και νηστείες και δεήσεις στο υπερώο της Ιερουσαλήμ μαζί με την Κυραπαναγία μας και τις μυροφόρες και τις νομεζομένους αδελφούς του Κυρίου, κάπου 120 ψυχές, αισθανόντουσαν και εκείνοι την έλλειψη του Χριστού μας. Και μάλιστα κατά την ώρα της Θείας Αναλήψεως παρούσης και της Θεομήτωρος και των Αγίων Αποστόλων συνέβησαν πράγματα συγκινητικά το λιγότερο και συγκλονιστικά το περισσότερο. Ο Κύριος κοίταζε τους μαθητάς και την τεκούσαν αυτών Θεοτόκων και δεν ήθελε να τους αποχωριστεί. Δεν ήξερε πώς να τους πει το «έχε γεια». Και τι κάνει, το είχαμε πει και πέρσι. Κατεβάζει αγγέλους και του λένε «πάμε αφέντη, πάμε να ανέβουμε, πάμε να φύγουμε, πάμε στους ουρανούς, πάμε Κύριε των δυνάμεων». Και ήρθε και ένα σύννεφο και τον υπέλαβε, τον πήρε απαλά, δεν το χρειαζότανε. Ούτε τους αγγέλους χρειαζότανε, αλλά χρειαζότανε να παρηγορήσει τους μαθητάς και αποστόλους και περισσότερο την υπεραλγήσασαν εν το πάθη υπεραγίαν Θεοτόκ. Γι' αυτό βρήκε πρόσχημα λοιπόν τους αγγέλους και έναν ωραίο τρόπο για να αποχωριστεί. Και τους ευλογούσε. Και καθώς τους ευλογούσε διέστη από αυτόν, αποχωρίστηκε από αυτούς και ανεφέρετο εις τον ουρανόν. Τους ευλογούσε για να αντέξουν. Για τις μεγάλες δοκιμασίες και ορφάνιες και πίκρες και στα πολλά δεινά, αν δεν μας ευλογούσε ο Χριστός μας, δεν θα άντεχε κανένας μα κανένας μας. Γι' αυτό και στους πενθούντας και θλιβωμένους ύφχοντο παλαιότερα και σήμερα αρκετοί την εξύψους παρηγορίαν. Γιατί ο Θεός είναι ο Θεός πάσης παρακλήσεως και ο Θεός της υπομονής. Γι' αυτό και στις δύσκολες ώρες μας όσο μπορούμε και όσο γίνεται ας έχουμε άνοτας καρδίας. Ας προσευχόμεθα όσο συντετριμένοι και πονεμένοι κι αν είμαστε. Κάνοντας αυτό ανοίγουμε τις πόρτες του ουρανού και έρχεται σε μας η ευλογία του Υψίστου, η ευλογία του Κυρίου. Και μπορούμε και αντέχουμε και βαστάμε και γαλινεύουμε και υπομένουμε και παρηγορούμεθα. Γιατί υπάρχει πόνος άφατος επάνω στη γη μας, στις ψυχές μας, στη ζωή και στην κοινωνία μας. Τόσα γίνονται κάθε μέρα και μέσα μας και γύρω μας και παντού. Και ποιος αντέχει? Τους ευλογούσε λοιπόν ο Χριστός καθώς ανέβαινε και εκείνοι
τον κοίταζαν ασκαρδαμικτή, κατάματα, ήσαν προσιλωμένοι στη θεανδρική του προσωπικότητα, στο ακτινοβολούν πρόσωπον του, στη δόξα του την ουράνιο. Τον αποχαιρετούσαν και συνάμα πονούσαν και σπάραζαν. Και καθώς τον κοίταζαν, εκείνος ανέβαινε και όλο ανέβαινε, μέχρι ότου χάθηκε στα ουράνια και πήγε και κάθισεν εκ δεξιών του Πατρός, συγκλονίζοντας όλες τις επουράνιες δυνάμεις, οι οποίες ξεσπούσαν σε δοξολογία και ιαχή, και ρωτούσαν οι ανώτερες τις κατώτερες δυνάμεις ποιος είναι αυτός που ανεβαίνει. Είναι ο βασιλεύς

σου την θεωθεί σαν σάρκα αυτήν ενάτη οδή του κανόνος της θείας αναλήψεως του πρώτου κανόνος. Και ανεβίβασε λοιπόν και έκαμε δεξιοκάθεδρον του πατρός την ανθρωπίνη φύση. Ο θεάνθρωπος λοιπόν ανέβη και κάθισε. Και αυτό είναι αποθέωσης της ανθρωπίνης φύσεως. Αποθέωσης. Δηλαδή η ανθρωπίνη φύση εκάθισε ενωμένη μετά του φιλανθρώπου λόγου και με τη Θεία Φύση στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Μεγαλύτερη τιμή από αυτήν δεν υπάρχει. Μεγαλύτερη δόξα του ανθρώπου, μεγαλύτερη αποθέωση και μεγαλύτερο κλαίος δεν υπάρχει. Αυτά όμως οι καημένοι πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, τα ξεχνάμε και τα αφήνουμε. Ενώ αν τις δύσκολες ώρες κάναμε μια βίου μετάθεση και πηγαίναμε προς τα άνω ως εραστέ της βασιλείας και σκεπτόμεθα τα άνω ού ο Χριστός εκ δεξιών του Πατρός, τότε θα γλιτώναμε από πολλά επίγεια λυπηρά και από πολλές θλίψεις και περισσότερον από το της απογνώσεως σκότος. Γι' αυτό ας δραπετεύουμε, ας ξεφεύγουμε όσο μπορούμε και ας πηγαίνουμε νοερά και ψυχικά στο θρόνο του Θεού, στο εσφαγμένο αρνίον, στο αναλυφθέντα Κύριό μας Ιησού Χριστό, και εκεί ας τον δοξολογούμε συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, ας τον ευχαριστούμε ομοίως, ας το εξομολογούμεθα τα δεινά και τις θλίψεις μας και ας τον παρακαλούμε να μην μας αφήνει ποτέ και να μας λέγει ότι αφού Εκείνος είναι μαζί μας, δεν είναι κανείς εναντίον μας. Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών, το υπέροχο κοντάκιο στη Θεία Ανάληψη του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, με τα τόσα άλλα που λέει ο υπέροχος αυτός ύμνος. Ας έλθουμε στους Αγίους Αποστόλους. Εκείνοι ατενίζονται σύσαν, δηλαδή παράταση ενεργίας, ατένιζαν χωρίς διακοπή, ατένιζαν συνεχώς, ήσαν προσιλωμένοι στον ουρανό και κινδύνευαν οι ψυχές τους να βγουν και να πετάξουν και να ακολουθήσουν τον αληθέντα Κύριο. Τόσο τους πόνεσε η ανάληψή του και η αποχώρησή του, και κράτησαν και άντεξαν, γιατί τους είχε υποσχεθεί αφενός την αποστολή του Αγίου Πνεύματος, του άλλου παρακλήτου και αφετέρου, και κυρίως τους είχε ευλογήσει. Γι' αυτό και είναι ωραίο να ζητάμε και να παίρνουμε την ευλογία του Κυρίου και μέσω των ιερέων και μέσω των προσευχών μας και μέσω των δεήσεων της υπεραγίας Θεοτόκου και των άλλων Αγίων και των ασωμάτων. Και η Εκκλησία μας κάθε φορά που έχουμε ακολουθία και κυρίως τη Θεία Λειτουργία, τι ορίζει μέσω του Λειτουργού? Θα σκεφαλάσει μόνο το Κυρίο κλείνομεν. Ας κλείνουμε τα κεφάλια μας στον Κύριο. Και τι απαντάμε? Συ Κύριε, σε σένα Κύριε. Και τι κάνει εκείνη την ώρα που έχουμε κλείνει τα σκεφαλάς? Μας ευλογεί. Και ευλόγησον πάντα σημάς, λέει μια ωραία ευχή του Όρθρου περί το τέλος της ιεράς αυτής ακολουθίας, καθώς έχουμε κάνει κεφαλοκλησία. Και μας ευλογεί ο Κύριος και αντέχουμε και βαστάμε και πετάμε

με χαρά και τη μεταδίδουμε και στους άλλους και προσφέρουμε έργο εκκλησιαστικό, έργο φιλανθρωπίας και στοργής και στους άλλους αδελφούς, πλησίων και συνανθρώπους μας. Αθένιζαν λοιπόν οι Απόστολοι, οι άνδρες, οι Γαλιλαίοι, όπως λέει το βιβλίο των Πράξεων, και τότε ήλθαν, παριστήκησαν, εστάθηκαν κοντά τους δύο άγγελοι ενεσθήσεις συναστραπτούσες με φορέματα που άστραφταν και λαμποκοπούσαν με θείας μαρμαριγάς και λαμπρότητας. Και κατά την παράδοση οι δύο αυτοί άγγελοι δεν ήταν άλλοι παρά οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ, οι οποίοι διεικόνησαν και στο θαύμα της Αναστάσεως δύο αγγέλους βλέψασα, η Μαρία η Μαγδαληνή ένδοθεν του μνημείου. Εκείνοι λοιπόν οι ίδιοι αρχάγγελοι κατά την παράδοση ήλθαν τρέχοντας, τους έστειλε ο Χριστός από πάνω που τον συνόδευαν, πηγαίνετε βρε κάτω και κουνήσε τους από τη θέση του να συνέλθουν γιατί θα πεθάνουν. Τους μάλωσαν έντονα. Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε βλέποντες τον ουρανόν Ιησούν? Σταματήστε, θα έρθει πάλι εν δόξη με αγγέλους για να κρίνει την οικουμένη. Τι παρηγορία μεγάλη να μας λένε ότι εκείνος ο δικός μας που έφυγε, ο άνθρωπός μας που έφυγε δια του θανάτου εις την ζωή, να μας λένε πως θα έρθει πάλι, θα έρθει πάλι και έρχεται πάλι. Γιατί κατά την ώρα του θανάτου μας βλέπουμε, τι βλέπουμε? Δικούς μας ανθρώπους αποθαμένους πριν από μας, οι οποίοι τι κάνουν? Έρχονται μαζί με τους Αγίους να μας παραλάβουν και τους αναγνωρίζουμε. Και τις ώρες εκείνης που αγγελοκροώμεθα, είμεθα μεταξύ φθοράς και αφαρσίας, τι κάνουμε? Τους εξονομάζουμε, τους φωνάζουμε δηλαδή με το όνομά τους. Γιατί έρχονται? Γιατί υπάρχουν. Γιατί έρχονται? Να πάρουν και εμάς. Γιατί να μας πάρουν? Για τόσα χρόνια τους λείπαμε και μας θέλουν κι αυτοί. Μας θέλουν κι αυτοί. Είναι συγκινητικά αυτά. Γι' αυτό η παρηγορία που δίνει η Εκκλησία για το θάνατο των προσφυλών μας είναι η μεγαλύτερη και η αληθινή και η πραγματική. Γι' αυτό και να μιλάμε στους αποθαμένους μας, να μιλάμε στους κεκμημένους μας, να τους λέμε τα πάντα, τι έχουμε, το πόσο μας λείπουν, τι μας στενοχωρεί, τι μας θλίβει και το ένα και τ' άλλο. Και εκείνοι το λαβαίνουν, γιατί και αυτοί και εμείς έχουμε κοινό σημείο αναφοράς, τον Αναστάντα Κύριο. Τον Αναστάντα Κύριο, ο οποίος μας συνδέει και μεταφέρει τα πάντα μας σε εκείνους και τα εκείνων σε μας. Είναι μονοσήμαντη αντιστοιχία που λέμε στα μαθηματικά και είναι πολύ συγκινητικό. Αλλά αυτά θέλουν λίγο ψάξιμο, θέλουν λίγη προσευχή, θέλουν λίγη προσπάθεια, θέλουν λίγο αγώνα. Καμιά φορά υπάρχει και η πλάνη, αλλά ο Χριστός μας φυλάει από την πλάνη. Γι' αυτό να μιλάμε στους κοιμημένους μας κάνει καλό και σε εμάς και σε αυτούς. Και το σπουδαιότερο, να προσευχόμεθα για την ψυχή τους και να γινόμεθα κι εμείς καλύτεροι χριστιανοί για να καλυτερεύουν κι αυτοί. Επηρεάζονται από την εδώ ζωή μας ή εκεί στην άλλη πλάση άνθρωποι μας. Γιατί υπάρχει η ενότητα του ανθρωπίνου γένους, η ενότητα της ανθρωπίνης φύσεως και είναι μία εκκλησία αγγέλων και ανθρώπων. Είναι το μαζί, είναι το συνήν Χριστό. Κατέβηκαν λοιπόν οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ
και μάλωσαν τους Γαλιλαίους, τους Αποστόλους του Χριστού, που κοίταζαν και τις επανέφεραν στην πραγματικότητα, δίνοντας τη μεγίστη ελπίδα ότι θα ξανάρθει, ότι θα τον ξαναδούν. Τώρα όμως η ζωή συνεχίζεται και έχουν δουλειά να κάνουν, να φέρουν το Ευαγγέλιο έως εσκάτου της γης, να κηρύξουν το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση, να καταγγείλουν τη σωτηρία πάση της έθνης, εις πάντα τα έθνη. Και σιγά σιγά, καθώς τους μάλωσαν οι αρχάγγελοι, άρχισαν να μαζεύουν τις σκέψεις και τα αισθήματά τους, να συγκεντρώνονται στον εαυτό τους και έχοντας την ευλογία του Κυρίου μας, όπως είπαμε, σιγά σιγά συνήρχοντο ηρέμησαν και πήγαν στο υπερόο της Ιερουσαλήμ, εκεί που είχε γίνει ο μυστικός δείπνος. Και τι έκαναν? Προσεύχοντο και περίμεναν, νηστεύοντας και παρακαλώντας τον ερχομό του Παρακλήτου. Και ήσαν, όπως είπαμε και πριν, μαζί με την Παναγία, τη μητέρα του Ιησού, όπως λέει το πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων, στίχος 14, και με τις μυροφόρες και με τους λεγόμενους αδελφούς αυτού και με άλλους κάποιους δικούς. Και περίμεναν εκεί. Γιατί πήγα στο υπερόο? Γιατί εκεί τους αποχαιρέτησε ο Κύριος, παρέχοντας το δείπνο το μυστικό, το σώμα και το αίμα του. Εκεί έζησαν ουράνιες στιγμές και ανεπανάληπτες ώρες. Εκεί έγινε ο δείπνος ο μυστικός, εκεί ακούστη το Ευαγγέλιο της Διαθήκης, το πρώτο Ευαγγέλιο που διαβάζουμε την Αγία και Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, στα λεγόμενα 12 Ευαγγέλια, και εκεί κατά την παράδοση και κατά τις ερμηνευτάς έγινε και η υπερφυής προσευχή, η αρχιερατική προσευχή, της οποίας τμήμα θα ακούσω την Κυριακή των Αγίων Πατέρων της πρώτης Ενικαία Οικουμενικής Συνόδου. Περίμεναν λοιπόν οι μαθητές και Απόστολοι και προσήφχοντο και είχαν αγωνία και ένιωθαν αρκετή ορφάνεια, αλλά καθώς ήσαν μαζί με την υπεραγία Θεοτόκο, έπαιρναν μεγάλη παράκληση και άφατη παρηγοριά από την παρουσία της. Την κοιτούσαν και αισθανόντουσαν και την παρουσία του Ιησού Χριστού, είχαν ένα ορατό σημείο της παρουσίας του, τη Θεομάνα, την Θεοτόκον και μητέρα του Φωτός, έπαιρναν την ευλογία της. Και εκείνη έκαμε θερμότατες προσευχές, γιατί αλίμονο και σε εκείνην έλειπε, και μάλιστα περισσότερο, και καθώς αναφέρει παράδοσης, μέχρι ότου κοιμηθεί επήγαινε κάθε μέρα στον Πανάγιο τάφο, στον τάφο του Υιού και Θεού της, και στο όρος των ελαιών, εκεί από όπου αναχώρησε ο Κύριος για τους ουρανούς, και έκαμε θερμές προσευχές, αμέτρητες μετάνοιες, αφού τα γονατά της είχαν γίνει σαν δέρμα σκληρό από τις προσευχές, τις μετάνοιες και τις οικεσίες, και έκλαιγε εκεί και εξέχινε τον πόνο της για την απουσία του Υιού και Θεού της. Ο χωρισμός πονά, αλλά και ο χωρισμός δίνει και δείχνει το μέτρο της αγάπης,
της μεγής της αγάπης, της ουσιαστικής και αληθινής αγάπης. Είχα λοιπόν παρηγορία μέγιστη την υπεραγία Θεοτόκο, πρωτίστως δε την ευλογία του Υιού και Θεού της, και εκείνη και όλοι οι λοιποί, και μπορούσαν και άντεχαν, και μπορούσαν και βαστούσαν, και μπορούσαν και περίμεναν, και μπορούσαν και προσήφχοντο. Τι σπουδαίο και τι σημαντικό είναι να έχουμε την ευλογία του Κυρίου. Και ας προσπαθούμε κι εμείς να είμεθα ατενίζοντες εις των ουρανών, εραστέ της βασιλείας, άνος χόμεντας καρδίας, λέει στον ύμνο του στην Πεντηκοστή ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός. Και είναι καλό αυτό, όπως είπα και στην αρχή, να προσευχόμεθα και να μεταφερόμεθα νοερά κοντά στον τρισαγαπημένο μας Ιησού Χριστό, να καθόμαστε σε μια άκρη έστω και την τελευταία, και εκεί να απολαμβάνουμε την ευλογία του, την παρουσία του, την αγάπη του και αν θέλετε και την ασφαλειά του. Και την ασφάλειά του. Ας είναι άνω εψυχέ και καρδία ημών. Άνω. Ας φεύγουμε όσο μπορούμε από τις μικρότητες και τα βάσανα και τα δεινά και την απελπισιά και τις αδικίες και την μοναξιά πολλές φορές του παρόντος βίου και κόσμου, και ας πετάμε με τις ψυχές μας τις αθάνατες κοντά στο Βασιλέα μας Χριστό, στον ουράνιο λαό του, εκεί που το χελιδόνι βρεφολιά και το τριγώνι σκέπη, και ως αγαπητά τα σκυρωματά σου Κύριε των δυνάμεων, πιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, έλεγε ο προφητάναξ 1000 χρόνια πριν για τον επίγειο ναό, αλλά υπάρχουν και τα επουράνια άγια των Αγίων που είναι άκτιστα, που είναι αιώνια, που είναι μοναδικά. Και το Ιησούς Χριστός μας ανελήφθη εν δόξη και κάθισε εκ δεξιών του Θεού και Πατρός για να μεσητεύει ως άκρος αρχιερεύς υπέρ της Εκκλησίας του και υπέρ όλου του κόσμου. Τι κάνει ακριβώς εκεί μετά την Ανάληψη? Μας το αναφέρει το πέμπτο, θα λέγαμε, Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης, που είναι η προς Εβραίους επιστολή του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Όσοι θέλετε και μπορείτε, διαβάστε την. Και εκεί θα δούμε τι κάνει ο Χριστός εις τα επουράνια Άγια και πώς μεσητεύει και προσεύχεται για μας και πόσο μας φροντίζει. Και τότε μέσα στου βίου τα δεινά παίρνουμε βαθιές ανάσες, γεμίζουμε ελπίδα και θεία παρηγοριά, και μπορούμε και αγωνιζόμεθα και μπορούμε και προσευχόμεθα και μπορούμε και προσπαθούμε, γιατί το χειρότερο δεινό είναι η απόγνωση και η απελπισία, η οποία περιμένει στο κατόφλι της ψυχής και της υπάρξεώς μας, περιμένει λίγο να αρχίσουμε να γέρνουμε προς τα εκεί για να εισέλθει στην ψυχή μας και να την κατακλείσει. Και όταν ο άνθρωπος απελπιστεί, τα χάνει όλα. Και αυτό αποτελεί και τη βλασφημία του Αγίου Πνεύματος και είναι το αμάρτημα της ακιδείας. Αποδιοργανώνεται ο άνθρωπος πια. Δεν έχει άλλη ώρα, δεν έχει άλλη στιγμή. Απειγύρα το παρακληθεί η ψυχή μου, λέει ο προφητάραξ Δαβίδ. Δηλαδή αρνήθηκε η ψυχή μου να παρηγορηθεί. Δεν ήθελε καμία παρηγοριά, δεν ήθελε καμία ελπίδα, δεν ήθελε τίποτα. Γιατί και εμείς δεν φτάνουμε, αδελφοί μου, πολλές φορές εκεί. Και ποιος μας σώζει? Η αγάπη του Κυρίου και η δραστική του Θεία Χάρης. Γι' αυτό πώς και με τι
να ευχαριστήσω με το φιλάνθρωπο Χριστό μας, τον αληφέντα εις τους ουρανούς και καθίσαντα εκ δεξιών του Πατρός. Πώς και με τι να τον ευχαριστήσουμε για τις φανερές και περισσότερον για τις αφανείς του ευεργεσίες, οι οποίες γίνονται και θα γίνονται σε μας πάντοτε. Ας τον ευγνωμονούμε. Και από εκεί που είναι, όπως είπαμε και πριν, μας φροντίζει. Φροντίζει την Εκκλησία Του. Επισκέπτε τον κόσμο, τον ελέη και εκτιρμής. Και υψώνει κέρας, δηλαδή την παράταξη και τη δύναμη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Από εκεί την πλάση, από τους ουρανούς, εκάλεσε εκεί κοντά στη Δαμασκό το σκεύος της εκλογής του, τον μεγάλο Απόστολο Παύλο, τον μετέπειτα σκεύος εκλεκτών και τον Απόστολο των Εθνών. Τον κάλεσε εξ ουρανού και στη συνέχεια, αφού με τους διωγμούς η επίγειος άκτιστος εκκλησία δυσκολεύθη τα μέγιστα και έφτασε εις κίνδυνο προφανή, τι κάνει ο Κύριος? Καλεί λοιπόν, καλεί εξ ουρανού. Το μεγάλο άλλο εις Απόστολό του πια, το βασιλέα Κωνσταντίνων τον Μέγαν. Τον κάλεσε με το σημείο του Σταυρού και με παρουσία δική του ο Χριστός τον κάλεσε στην Εκκλησία Του και τον έκανε Απόστολον εν βασιλεύς. Είναι ο πρώτος βασιλεύς χριστιανών. Και εδώ το μεγαλείο της Εκκλησίας, η αλήθεια δηλαδή της Εκκλησίας, η οποία έπεισε και εφώτισε και τον καλοπροαίρετο αυτοκράτορα της Ρώμης να γίνει χριστιανός, ενώ οι προηγούμενοι ήσαν όλοι σχεδόν διώκτε. Έπεισε η Εκκλησία των βλαστών του Κωνσταντίου του Χλωρού και της Ελένης της Αγίας, τον έπεισε να ακολουθήσει την Ανάσταση, τον Αναστάντα εκ νεκρών και την Αγία του Εκκλησία, και βαπτιστής έλαβε χάρη και δύναμη, τη σοφία του Σολομώντος, την πραότητα του Δαβίδ και την ορθοδοξία των Αποστόλων. Γι' αυτό και εις Απόστολος εκλήθη. Την ορθοδοξία των Αποστόλων. Και έθεσε, τα τροπάρια διαβάζουμε και όχι διάφορους ανιστόρητους ή εμπαθείς, και έθεσε την αλουργίδα του, το αξίωμά του, το βασιλικό του αξίωμα, στη διάθεση της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει ανώτερο από αυτό, αδελφοί μου. Δεν υπάρχει συγκινητικότερο από αυτό. Εμείς οι Ορθόδοξοι έτσι πρέπει να βλέπουμε τον πρώτο βασιλέα των χριστιανών, τον Θεόστεπτον βασιλέα, τον εις Απόστολον βασιλέα, ο οποίος έκανε τόσο καλό στην οικουμένη όσο ελάχιστη και πήρε όλα τα έθνη μετά τους Αποστόλους και τα οδήγησε στην Εκκλησία του Χριστού την Ορθόδοξη. Το ξέρετε αυτό? Γι' αυτό είναι και ο γενάρχης της Ρωμιοσύνης. Τι είναι η Ρωμιοσύνη? Όλα τα έθνη στην Εκκλησία του Χριστού, όλα τα έθνη χριστιανικά, όλα τα έθνη βασίλειον ιεράτευμα, όλα τα έθνη ένα έθνος, το έθνος το Άγιον, το έθνος του Χριστού, το γένος των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Εκεί όλοι, από όποιο έθνος και αν προερχόμεθα πριν τη βάπτιση, όλοι εκεί είμεθα χριστιανοί, όλοι εκεί είμεθα αδελφοί. Μόνο εσύ είμαι θα βαπτισμένη εν Χριστώ,
και βιούντες ορθοδόξος, είμεθα αδελφοί. Οι άλλοι δεν είναι αδελφοί μας, είναι συνανθρωποί μας, το ξεχωρίσουμε αυτό. Είναι πλάσμα του Θεού, είναι πλησίον μας, σίγουρα. Αλλά εν Χριστώ αδελφοί μας δεν είναι. Και το λέμε αυτό για να απαξιώσουμε αυτούς τους ανθρώπους, για να τους ταπεινώσουμε, ξεχωρίζοντας τους εαυτούς μας. Τους λέμε την αλήθεια και να έρθουν και αυτοί αν το θελήσουν. Και να μην τους κοροϊδεύουμε, γιατί γίνεται και αυτό, να μην τους κοροϊδεύουμε πως τάχα είναι και αυτοί οι αδελφοί μας, πως τάχα είναι και αυτοί το ίδιο, πως τάχα είναι το ένα και το άλλο. Η Εκκλησία δεν έχει μυσαλλοδοξία. Ούτε κολακεύει κοσμικά και πολιτικά, που θα λέει ο Γέροντας Πορφύριος. Αλλά τι κάνει? Λέει την αλήθεια, αγαπά όλους τους ανθρώπους και περισσότερο τους ευρισκομένους σε χώρα και σκιά θανάτου, και θέλει ή δυνατόν να έλθουν όλοι κοντά της, στον νηφίο της Χριστό, να γίνουν μέλη του Χριστού και μέλη της Εκκλησίας, να γίνουν αδελφοί του Ιησού, φίλοι του Ιησού, παιδάκια της Θεοτόκου και φίλοι των Αγίων και οικείοι του Θεού. Γιατί σήμερα κυκλοφορεί μια τέτοια θεωρία ακόμη και σε εκκλησιαστικούς και κάνει θράψη. Αυτή η θεωρία είναι κοσμική, διεθνιστική, παγκοσμιοποιημένη και πλανεμένη. Και δεν λέμε να θίξουμε αυτούς που την επενόησαν και την κυκλοφορούν. Όχι. Αλλά για να προφυλάξουμε τους ανθρώπους, να αποστούν από την πλάνη και να έλθουν στο θαυμαστό φως του Χριστού, το φως της Αναστάσεως, το φως του Ανέσπερον, το φως του Αγίου Πνεύματος, το φως της Θείας Βασιλείας. Οδηγημένος λοιπόν ούκ εξ ανθρώπων, ο Άγιος και Μέγας Κωνσταντίνος, όπως και ο Θείος Παύλος, έγινε ο Μέγας Κωνσταντίνος εν βασιλεύση Απόστολος του Κυρίου, και έκτισε με θεϊκή οδηγία και ουράνιο σχέδιο την Κωνσταντίνου πόλη, εκεί που βάστηξε 1100 τόσα χρόνια και πρόσφερε στην Οικουμένη την Ορθοδοξία, το φως, τον αληθινό πολιτισμό, τη Θεία και Ιερά Παράδοση, την εξημέρωση, και γλίτωσε την ανθρωπότητα από αμπέτρητους πολεμίους και βαρβάρους, των οποίων τα ανίσχυρα θράση χτυπούσαν στα τείχη της βασιλεύουσας, και η Θεοτόκος Μαρία και οι Άγιοι και οι Θεοσεβείς Αυτοκράτορες και ο πιστός λαός τους έδιωχναν ξανά και τους έστελαν εκεί από όπου ήρθαν. Όταν όμως αποδυναμώθηκε η αυτοκρατορία, οι διάφοροι εχθροί, οι μέσα και οι έξω, διεμερίσαν τα ημάτια της, τότε άρχισε το καλό να λιγοστεύει στη γη και η βαρβαρότητα να επικρατεί και να θριαμβεύει. Και την αποφράδα εκείνη η μέρα της 29ης Μαΐου 1453, το γένος και έθνος των Ελλήνων Ορθοδόξων και των υπολείπων Ομοδόξων μπήκαμε στη μεγάλη μας Παρασκευή, στη μεγάλη δοκιμασία που όλα τα άσπιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Κι ανάμεσα στον Τούρκο και στο Φράγκο, 4 αιώνες περίπου, περάσαμε δύσκολα. Η Ρωμιοσύνη έγινε πονεμένη, έμεινε ορφανή, ανέβηκε στο σταυρό της. Άνοιγαν μνήματα και έπαιραν τα καλύτερα τέκνα της, αλλά και συνάμα εκαρποφόρησε και ανεγεννήθη. Βγήκανε ο μάρτυρες, βγήκαν όσοι και ασκητέ αμέτρητοι,
βγήκαν διδάσκαλοι του γένους, βγήκαν ήρωες και ηρωίδες, βγήκαν σπουδαίοι και μεγάλοι και τρανοί. Γιατί με τη σταύρωση του γένους μας ακολούθησε και η Ανάστασή του, η μέσα ηθική και πνευματική ελευθερία που μπορούσε και μας κράταγε όρθιους και βαστάγαμε το ζυγό της Τουρκιάς και την παλιανθρωπιά της Φραγκιάς. Μπορούσαμε και βαστάγαμε και φτάσαμε στα 1821 στο γλυκό εκείνο ξημέρωμα που ο Θεός μας, ο Χριστός μας, ο ενδόξια αναλυφθής, με τις πρεσβείες της Παναγίας μας, ιδιαίτερας του Κολοκοτρώνη, έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδος με πένα το σπαθί των κλεφταρματολών και μελάνι το αίμα του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Και ελευθερωθήκαμε και έχουμε και πάλι την πολιτική μας ελευθερία και τη συνεχίζομαι. Ευγνωμονούμε τους Αγίους εις Αποστόλους και Θεοστέπτους Βασιλείς Κωνσταντίνων και Ελένη, τους οποίους ο Άγιος μας Νεκτάριος στο βιβλίο του Οικουμενικές Σύνοδοι τους ολομάζει χέρια του Θεού. Χέρια του Θεού, δάκτυλων της Θείας Προγείας επιλέξει, που ήλθαν στη γη και στις δύσκολες ώρες μας βοήθησαν αμέτρητα. Έκαμε και τη μητέρα του, την Αγία Ελένη Αυγούστα ο Κωνσταντίνος, όχι βασιλομήτωρα, βασίλισσα, να διοικεί μαζί του, να κυβερνά μαζί του, να τον οδηγεί και να τον συμβουλεύει. Ήταν μεγάλη ψυχή η Αγία Ελένη. Και ο λαός μας, ο Ορθόδοξος, ο ελληνικός λαός μας αγαπά τους μεγάλους αυτούς προπάτορές του και προγόνους του και αγίους του και ευεργέτες του που υπήρξαν τα εγγόνια του μεγάλου Αλεξάνδρου. Φιλοξενούμε εδώ τον Πατριάρχη της Γεωργίας, της Αρχαίας Ιβηρίας, ο οποίος προετών, καθώς ήταν στο Άγιο Βήμα μιας εκκλησίας εκεί στη Γεωργία, είπε σε ένα δικό μας: «Εγώ, παιδί μου, κάθε φορά που λειτουργώ γυμπορεύω τον Μέγα Αλέξανδρο. Γιατί, λέει, μακαριότατε, γιατί αν δεν ήταν εκείνος να κάνει την ελληνική γλώσσα παγκόσμια, το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία δεν θα ήταν στην ελληνική. Θα προχωρούσε σίγουρα, αλλά θα είχε δυσκολίες. Ενώ η ελληνική γλώσσα έγινε η λαλούμενη γλώσσα όλων των εθνών. Και ο ελληνικός πολιτισμός, που είναι ο πολιτισμός ψυχής, μπήκε σε όλες τις ψυχές. Και οι καλοπροαίρετοι περίμεναν τον ερχομό του Χριστού. Και όταν κατέβηκε ο Κύριος στον Άδη, τελειώνω, όταν κατέβηκε ο Κύριος στο Λάδι, στο Λαλάβγη το Άδη, εκεί ασφαλώς τον περίμενε ποιος άλλος, ο Μέγας του Αλέξανδρος, ο νέος Ιησούς του Λαβίκα, τον Άγιο Νεκτάριο. Τον περίμενε εκείνος ο Αλέξανδρος, ο οποίος τα πήγε στην Αίγυπτο, πήγε μέσα στην έρημο χιλιόμετρα πολλά και με κίνδυνο ζωής του στο μαντίο του άμολος Διός να πάρει χρησμό από το Θεό. Και θα μου πει: τα ψεύτικος ο Θεός εκείνος? Ναι, το είχε κατασκευάσει άνθρωποι για να δείξαν την αλήθεια και ήθελαν ένα Θεό να επιβιώσουν, ένα Θεό να ασφαλιστούν, ένα Θεό να γεμίσουν το είναι τους. Και λέει ο Γιώργος Πορφύριος, καθώς έβλεπε ο Θεός τους ειδωλολάτρες να παρακαλούν τα βουνά και τον ήλιο και τη σελήνη και τα μαντία να τους δώσουν βοήθεια και να τους δείξουν δρόμο, τι έκανε εκείνος ο αληθινός? Τους έδειχνε αυτός χωρίς τον ξέρουν. Γι' αυτό λέει στις πράξεις των Αποστόλων ότι ο Θεός δεν αφήκε τον εαυτό του αμάρτυρον. Και δρούσε στην Παλαιά Διαθήκη ο μοργενής Υιός και Λόγος, ο σάσαρκος Λόγος,
πότε μεν τυπούμενος, γιν δε ενεργούμενος. Θα χρειαστεί όμως επάνω σε αυτά τα θέματα να συνεχίσουμε συν Θεώ και την επόμενη φορά και να προσευχόμεθα για την Εκκλησία και την πατρίδα μας, για την ομοιοσύνη και για όλη την οικουμένη.

ύφνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

από τους θησαυρούς των πατέρων. Αφιερώνουμε το σημερινό μας σχόλιο στο Μέγα Κωνσταντίνο που στις 21 Μαΐου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Κίμων Παπαχριστόπουλος. Τη ρύθμιση ήχου φροντίζει ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Το Μέγα Κωνσταντίνο τιμάει η Εκκλησία μας στις 21 Μαΐου. Είναι ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας, ο ιδρυτής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που με τα έργα του αναδείχθη η εξοχότατη μορφή για όλη την ιστορία και τιμήθηκε με τον τίτλο Μέγας. Ήταν όντως μέγας ως αυτοκράτορας, με οράματα, αλλά κυρίως με έργα. Ηγετική μορφή, πρικισμένη με γενναιότητα και τόλμη. Διακρίνεται για τους καλούς του τρόπους, αλλά κυρίως για την αντρία του, την οποία ανέπτυξε σε πολεμική αρετή, καθώς όλα του τα νιάτα τα πέρασε μέσα στα στρατόπεδα και μέσα στους πολέμους, που ο πατέρας του, ως ένας από τους τέσσερις αυτοκράτερες του απέραντου ρωμαϊκού κράτους, ο Κωνσταντίνος ο Χλωρός, διεξήγαγε ως κυβερνήτης της Δυτικής Ευρώπης. Οι άλλοι τρεις αυτοκράτορες ήσαν ο Γαλέριος, ο Σεβίρος και ο Μαξιμίνος. Όλοι τους είχαν τη φιλοδοξία να γίνουν κοσμοκράτορες και ήσαν γι' αυτό το λόγο αναπόφευκτες μεταξύ τους συγκρούσεις και οι πόλεμοι. Από τους τρεις φιλοδοξότερος και μαχητικότερος ήταν ο Γαλέριος, ο οποίος εκμεταλλευόμενος το ότι ο πατέρας του μεγάλου Κωνσταντίνου Κωνσταντίος ήταν σε προχωρημένη ηλικία, εσχεδίαζε να γίνει κύριος της αυτοκρατορίας. Ένας μόνον, ο νέος Κωνσταντίνος, τον εφόβιζε, γι' αυτό τον πήρε στην αυλή του ως ένα επίσημο όμηρο. Τον έστελνε μάλιστα στις περισσότερο επικίνδυνες εκστρατείες για να τον εξοντώσει. Συνάντησε έτσι σε αυτά τα νιάτα του ο Μέγας Κωνσταντίνος τον κίνδυνο του να τον απειλεί. Τον έσωσε το ότι κατόρθωσε να επισκεφτεί τον πατέρα του. Ξέφυγε έτσι από τα χέρια του Γαλερίου. Κοντά στον πατέρα του Κωνσταντίο θα διαπρέψει ο στρατιωτικός, κυρίως στις μάχες στη Γαλατεία και στη Βρετανία, στις οποίες έλαμψε η πολεμική του αντρία. Σε αυτές τις μάχες κέρδισε την πιο σπουδαία μάχη ο Κωνσταντίνος. Κέρδισε την αγάπη του στρατού. Οι στρατιώτες έγιναν φίλοι του. Τον αναγνωρίζουν ως τον καλύτερο και ικανότερο, ως τον δικό τους. Ήταν 25 χρόνων ο Κωνσταντίνος όταν το 306 ο στρατός τον επεφύμισε αυτοκράτορα μόλις ο πατέρας του Κωνσταντίος απέθανε. Ο στρατός του έδωσε την αυτοκρατορική πορφύρα που συμβόλιζε την εξουσία. Ο Κωνσταντίνος κέρδισε έτσι την πιο μεγάλη νίκη, την αφοσίωση του στρατού σε αυτόν και τον ενθουσιασμό του για τον εξαίρετο στρατηγό. Ξέρει τώρα ότι όλοι θα πολεμήσουν για χάρη του. Η αγάπη αυτή επεκτείνεται και στο λαό. Ο πρώτος που τον αναγνωρίζει ως αυτοκράτορα είναι ο Γαλέριος, με απότερο σκοπό να τον εξοντώσει. Στη Ρώμη η επανάσταση και εμφύλιες σειράξεις ανακατατάσσουν τα πολιτικά πράγματα. Ο Κωνσταντίνος κατέστειλε την επανάσταση των Γερμανών και σταθεροποίησε τα σύνορα στο Ρήνο. Στράφηκε προς την Ιταλία, πέρασε τις Άλπεις, κατέλαβε με αστρεπιές επιθέσεις όλες τις πόλεις της Βόρειου Ιταλίας και προχωρεί προς τη Ρώμη. Ευφιέστατα αποφεύγει να μπει στη Ρώμη. Έδωσε τη μάχη έξω από τη Ρώμη στους κόκκινους βράχους και ενίκησε. Μπήκε έτσι στην αιώνια πόλη θριαμβευτής. Το σημαντικότερο όμως που πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε είναι ότι ο λαός της Ρώμης τον υποδέχθηκε με ενθουσιασμό. Το ίδιο και η σύγκλητος της Ρώμης. Είναι πλέον ο Κωνσταντίνος ο απόλυτος άρχων και ως ανώτατος Αύγουστος μπορεί τώρα να νομοθετεί για ολόκληρη την αυτοκρατορία και πρέπει να χρεωθεί στο ενεργητικό του ότι νομοθετεί με αρχές φιλανθρωπίας προς το συμφέρον του λαού. Την ίδια πολιτική είχε εφαρμόσει ο Κωνσταντίνος και στην προηγουμένη πρωτεύουσά του, την Άρδης,
στο δέλτα του Ροδανού ποταμού. Εφάρμοσε καλή και δίκαιη διοίκηση. Επροστάτευσε τους χωρικούς από τους κινδύνους και τις καταπιέσεις τους από τους σατράπες και τους εκμεταλλευτές τους. Προστάτευσε την παιδεία και εξασφάλισε τα σύνορα ώστε να προστατευτούν από τις επιδρομές οι αγρότες. Κατόρθωσε έτσι να κερδίσει την αγάπη των υπηκόων του, που ήταν μια σπουδαία πολιτική με σπουδαία αποτελέσματα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε στραμμένο το βλέμμα του προς το μέλλον, μέσα στο οποίο επρόκειτο να κυβερνήσει, και ασφαλώς διείδε τις νέες δυνάμεις που είχαν γεννηθεί και αναπτύσσονταν συνεχώς μέσα στην αυτοκρατορία. Ήταν ολοφάνερο ότι παρά τους σκληρούς διωγμούς ο χριστιανισμός ήταν μια πραγματικότητα αδιαμφισβήτητη. Είχε εξαπλωθεί σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Άντεξε στη σκληρή βία των διωγμών. Φανερό ήταν ότι ματαιοπονούσαν οι διώκτες προκάτοχοι του και ήταν αυτό μια κοινή πεποίθηση. Έπρεπε λοιπόν ο Κωνσταντίνος να πάρει τους χριστιανούς με το μέρος του. Γύρω στο 310 παρετείται από τη θρησκεία των προγόνων του την ηλιολατρία και ανοίγεται προς τον χριστιανισμό. Σ' αυτό τον εβοήθησε πολύ η μητέρα του, η οποία σαφώς είχε κατηχηθεί και γνωρίσει τις νέες αλήθειες της χριστιανικής πίστεως και είχε βαπτιστεί. Όταν ο Κωνσταντίνος ακέρδισε την αγάπη του λαού, διεπίστωνε ότι η αναγεννητική δύναμη της χριστιανικής πίστεως δημιουργούσε ένα καλύτερο κόσμο. Τα ήθη και το φρόνημα των χριστιανών αποτελούσαν σπουδαίο κεφάλαιο για το μέλλον της αυτοκρατορίας. Η χριστιανική οικογένεια που κινδύνευε πριν στη ρωμαϊκή εποχή ήταν τώρα γεμάτη υγεία. Πολλοί θα βοηθούσαν στην εσωτερική ανασυγκρότηση. Η εκκλησία ήταν μέσα στα σαθρά ρωμαϊκά ήθη μια παρηγοριά. Η ιδέα να αναγνωρίσει το χριστιανισμό είχε γεννηθεί μέσα του και αναπτυσσόταν συνεχώς. Μέσα σε αυτές τις εσωτερικές του ανακατατάξεις γεννήθηκαν οι πνευματικοί του οραματισμοί. Δεν είχε ακόμη γίνει χριστιανός και εκεί κοντά στη Μουλβία γέφυρα, την παραμονή της μεγάλης μάχης, είδε, μας λέγει ο Λακτάντιος, να ακτινοβολεί στον ουρανό φωτεινός σταυρός με την επιγραφή «Εν τούτο νίκα». Να η σημαία του, να η σημαία για την αυτοκρατορία του μέλλοντος. Τη νύχτα της παραμονής της μάχης οραματίστηκε το Χριστό να του παραγγέλει να χρησιμοποιήσει το έμβλημα με το σύμβολο Χριστός Ιησούς. Οι ασπίδες των στρατιωτών του στολίστηκαν αμέσως με το νέο αυτό σύμβολο Χριστός Ιησούς. Έτσι νίκησε ο Μέγας Κωνσταντίνος το πολυάριθμο αντίπαλό του. Ο Θεός είχε ακούσει τις προσευχές των χριστιανών. Αυτή η νίκη ήταν και μια νίκη των χριστιανών.

313, ύστερα από τη νίκη του Μεγάλου Κωνσταντίνου στη Μουλβία Γέφυρα και τη θριαμβευτική του είσοδο στη Ρώμη, στη συνάντηση στο Μεδιόλανο του Κωνσταντίνου και του Κέσσαρα της Ανατολής Λικινίου, χαράχτηκε η νέα πολιτική των 2 Αυγούστων για την Εκκλησία. Μεγάλο και αποφασιστικό γεγονός που θα αλλάξει τον κόσμο. Στο Μεδιόλανο αποφασίστηκε και δόθηκε η ελευθερία της θρησκευτικής επιλογής, που σημαίνει ότι σταμάτησαν οι διωγμοί των Ρωμαίων αυτοκρατόρων κατά τις εκκλησίες. Ως ένδειξη αυτού του γεγονότος διατάχθηκε η απόδοση στην εκκλησία της δημευμένης περιουσίας της και η τόπη της λατρείας της. Ο Μέγας Κωνσταντίνος φανέρωσε τον νέο εαυτό του μετά την νίκη κατά του Λικινίου. Δίδε την ενότητα της 7 αυτοκρατορίας να στηρίζεται στην ενότητα της Εκκλησίας. Οι αιρέσεις διχάζουν όχι μόνο την Εκκλησία, αλλά και την αυτοκρατορία. Ταχύτατα το 325 συγκάλεσε τη Σύνοδο της Νικαίας, την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία, αν και αβάπτιστος, κάνοντας χρήση το αξίωμα του υπάτου αρχιερέως που είχε ο εκάστοτε αυτοκράτορας, προείδρευσε και κήρυξε την έναρξη της Συνόδου. Έλαβαν μέρος αυτοί 318 επίσκοποι από ολόκληρη την Οικουμένη και απεφάσισαν η πίστη της Εκκλησίας να εκφράζεται σε ένα σύμβολο πίστεως, στο οποίο να μην ισχωρούν αιρετικές διδασκαλίες. Και αυτή η πίστη θα είναι η ορθόδοξη πίστη ολόκληρης της Εκκλησίας. Τότε καθορίστηκε και η ημερομηνία του Πάσχα. Η ενότητα της Εκκλησίας έγινε εγγύηση για την ενότητα του κράτους. Η Εκκλησία θα απαλλάσσεται από τώρα και εις το εξής από τη φορολογία, όπως και οι ιδωλολάτρες ιερείς. Στους επισκόπους έδωσε το δικαίωμα να λύουν τις διαφορές των πιστών, τους έδωσε δηλαδή δικαστική εξουσία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος προχώρησε περισσότερο, κατάργησε την ποινή της σταυρώσεως, απαγόρευσε τις μονομαχίες, απαγόρευσε το χωρισμό των οικογενειών των δούλων, διευκόλυνε την απελευθέρωση των δούλων, προστάτευσε τους μικροκτηματίες, τους γεωργούς, τους βιοτέχνες, τους αδυνάτους γενικά, μεταρρύθμισε τα δικαστήρια, τα έκανε πιο δημοκρατικά με αιρετούς δικαστάς. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν εκκινείται από κάποια πολιτική σκοπιμότητα, αλλά βιωματικά πραγματοποιήθηκαν μέσα του αυτές οι αλλαγές. Όλα ήσαν αποτελέσματα αλλαγής φρονήματος και πορείας και βίου. Την ανανέωση του κόσμου με τα χαρακτηριστικά της χριστιανικής πίστεως φαίνεται ότι είχε συνειδητοποιήσει ο Μέγας Κωνσταντίνος. Όταν μετακινούσε το κέντρο της αυτοκρατορίας από τη Δύση στην Ανατολή, από την Παλαιά Ρώμη στη Νέα Ρώμη, στο Βυζάντιο, η Ανατολή είχε κατά μέγα μέρος εκχριστιανιστεί. Με την αναγνώριση της νέας πίστεως ως ελευθέρας θα εδραιωθεί περισσότερο η Εκκλησία. Με τη Σύνοδο της Νικαίας είχε επιτευχθεί η ενότητα της πίστεως και με την μεταφορά της πρωτεύουσας του κράτους πραγματοποιήθηκε η ενότητα του κόσμου. Υπομίαν βασιλείαν εγκόσμιον επόλεις γεγέννηται και εις μίαν δεσποτείαν θεότητος τα έθνη επίστευσαν. Νέο σύμβολο, νέος θηρεός του κράτους ο Σταυρός του Χριστού, όπλων κρατεότατον το βασιλείμον δέδοκας των σταυρών σου των τίμιων, ψάλλει η Εκκλησία. Πρώτος βασιλεύς χριστιανών παραθεού Κωνσταντίνε, το σκύπτρον έλαβες. Σίγαρεν βασιλεύσιν ευσεβείς ανεδείχθης, νόμους επουρανίου βασιλέως τηρήσας.
ούτε εξ ανθρώπων ήλυφε. Το βασίλειον κράτος αλεκ της θείας χάριτος Κωνσταντίνος ο Μέγας. Εξ απιστίας εις πίστην θεότητος μετοχευθείς. Ήχθείς αγιάσε λαών και πόλην με τη στρατιωτική του πείρα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος διέκρινε ότι ο Βόσπορος ήταν στρατηγική θέση για την αυτοκρατορία. Ένωνε την Ασία με την Ευρώπη, τον Εύξεινο Πόντο με τη Μεσόγειο, τους δρόμους από την Ανατολή στη Δύση. Διέκρινε ο καλός στρατηγός ότι εκεί θα χτυπούσαν οι εχθροί της αυτοκρατορίας, από την Ανατολή η Πέρσε και από το Δούναμι η Επιδρομής. Το 324 έγινε η θεμελίωση της πόλεως και άρχισε η ανέγερση των τυχών, τα οποία χάραξε ο ίδιος. Το 330 γίνονται τα εγγένεια. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ως ευφυής άνθρωπος, διεπίστωσε ότι μικρά ζήμη όλων το φύραμα ζημί. Απέκτησε βεβαιότητα ότι η ζήμη της χριστιανικής πίστεως, λόγω της καθαρότητάς της και της θείας δυνάμεως, θα διαμορφώσει τον κόσμο. Και ως αποφασιστικός ηγέτης απεφάσισε να βγάλει ως άχρηστο το παλαιό ζυμάρι της ιδωλατρίας. Στήριξε τη βασιλεία του στο νέο ζυμάρι, τη χριστιανική πίστη. Κατάλαβε ότι έπρεπε να εορτάσει τη γέννηση της βασιλείας του περνώντας από την παλιά ζήμη στην καινούργια. Μη εν ζήμη παλαιά, αλλά εν αζήμης ειλικρινίας και αληθείας. Η παλαιά Ρώμη ήταν ζυμωμένη με πολλή αμαρτία και πονηρία.

με τους προηγούμενους αυτοκράτορες. Έκανε διάλογο φιλίας με αυτόν. Συναντήθηκε με εκπροσώπους του και πληροφορήθηκε για το περιεχόμενο της νέας διδαχής. Γνώρισε την ποιοτική ανωτερότητά της να είναι έκδηλη στους στρατιώτες χριστιανούς και στο λαό. Ήταν η πολιτεία τους ως μη ευωδίες πνευματικής. Ήταν η λατρεία τους λογική και ανέμακτη. Ήσαν η επισκοπή της και η εκπροσωπή της πνευματικά καλλιεργημένη και πολιτιστικά ανώτερη. Τα κοινωνικά τους διδάγματα ήσαν σαγηνευτικά. Ανθούσε σε αυτά η αγάπη και η δικαιοσύνη και η ευπρέπεια. Όλα αυτά και μαζί η καλή του μητέρα που τον αγαπούσε και την αγαπούσε και που βαφτίστηκε νωρίς χριστιανή και αποδόθηκε σε έργα χριστιανικής προοπτικής και αναδείξεως της νέας λατρείας, επηρέασαν τον τραχή Ρωμαίο στρατιωτικό και τον άγγιξαν βαθύτατα. Η μεταστροφή του στη χριστιανική πίστη δεν ήταν διπλωματική. Δεν του υπαγορεύτηκε από πολιτικό υπολογισμό και σκοπιμότητα, αλλά ήταν μια γνήσια στροφή, μια ηθελημένη πράξη. Το θέλησε και έγινε χριστιανός, γιατί αυτός του έδωσε τη μεταφυσική απάντηση και το περιεχόμενο της ανανέωσης της βασιλείας του, τη σωτηρία του λαού του.

Μέγας Κωνσταντίνος δεν βαπτίστηκε αμέσως όταν μετεστράφει στο χριστιανισμό. Βαπτίστηκε στο τέλος της ζωής του. Ήταν και αυτού μια πράξη συνέσεως. Μπορεί ο μισός ή και ο περισσότερος πληθυσμός της Αυτοκρατορίας να είχαν γίνει χριστιανοί, όμως το υπόλοιπο μισό παρέμειναν ακόμη ιδωλολάτρες. Ως αυτοκράτορ και μάλιστα ως αρχηγός της θρησκείας, ανήκε και στους δύο, και στους χριστιανούς και στους ιδωλολάτρες. Παρότι λοιπόν έπαψε να είναι ηλιολάτρης και μετεστράφει στο χριστιανισμό, κράτησε το αξίωμα του Pontifex Maximus, του υπάτου δηλαδή αρχιερέως, δηλαδή την πρωτεξουσία επί της θρησκείας, για να μπορεί όταν η ανάγκη το καλούσε να επεμβαίνει και να ρυθμίζει τα της θρησκείας. Ήταν όμως χριστιανός. Έκτιζε εκκλησίες. Διελέγεται ή αλληλογραφούσε με επισκόπους. Προείδρευε σε συνόδους. Χάρισε με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο την ενότητα της πίστεως και την ενότητα της εκκλησίας. Όταν έκτισε την Κωνσταντινούπολη και την κατέστησε πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας του, διακόσμησε την πόλη και έκτισε και την εκκλησία της πόλης, το ναό της του Θεού Σοφίας, δηλαδή το ναό του Χριστού, γιατί ο Χριστός είναι η Σοφία του Θεού. Γι' αυτό τα Χριστούγεννα γιόρταζε η Αγία Σοφία. Έκτισε στην Κωνσταντινούπολη και το ναό των 12 Αποστόλων. Σε αυτό το ναό τον ενταφίεσαν όταν πέθανε ως 13ο Απόστολο, που και αυτός εξ ουρανού έλαβε την κλίση, όπως ο Παύλος όταν είδε στον ουρανό το σημείο του Σταυρού. Το συμβάν αυτό ήταν η μεγάλη του συγκίνηση. Γι' αυτό και έστειλε στα Ιερο

όλη με τη μητέρα του την Αγία Ελένη για να βρει τον Τίμιο Σταυρό, πάνω στον οποίο οι Ρωμαίοι και οι Εβραίοι εσταύρωσαν τον Κύριο. Από τότε το σημείο του Σταυρού έγινε παγκόσμιο σύμβολο των χριστιανών, φορέας δυνάμεως και προστασίας και αγιασμού. Ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορ εσέβεται τους Αγίους Τόπους, γι' αυτό φρόντισε και έκτισε εκεί το 326. Η μητέρα του αποφάσισε την ίδρυση του Ναού της Αναστάσεως. Το 335 έγιναν τα εγγένεια. Εκεί χτίστηκε και ο ναός της γεννήσεως στη Βηθλεέμ. Θα κλείσουμε με ένα σχόλιο για το αν ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι Άγιος. Πολλοί θέλουν να του αρνηθούν αυτό το χαρακτηρισμό, λέγοντες πώς μπορεί να είναι Άγιος αφού διέπραξε φόνους. Θα απαντήσουμε ως εξής. Ο Μέγας Στρατιλάτης δεν ξεκίνησε από κάποιο ασκητήριο της ερήμου. Δεν ξεκίνησε από χριστιανός. Ένας τραχής Ρωμαίος στρατιωτικός ήταν, που ως γιος Κέσαρος προοριζόταν να γίνει Κέσαρας. Από νωρίς όλοι όσοι φιλοδοξούσαν να διεκδικήσουν το αυτοκρατορικό αξίωμα επιδίωξαν να τον εξοντώσουν. Ήταν περισσότερο αντρίος και ικανότερος και τους επρόλαβε. Πήρε στα χέρια του όλη την εξουσία της αυτοκρατορίας και έπρεπε να την κρατήσει, να φανεί άξιος της αυτοκρατορίας. Δεν ήταν χριστιανός από την αρχή, έγινε. Και όταν έγινε, μέσα του πάλαβαν η στρατιωτική του ανδρεία και η ευθύνη της αυτοκρατορίας με την ιδιότητα του χριστιανού που μόλις την απέκτησε. Πολλές φορές νίκησε σε αυτήν την εσωτερική μάχη ο Ρωμαίος στρατηγός. Όμως τελικά νίκησε η χριστιανική του ιδιότητα. Με τον καιρό εμαλάκωσε η ψυχή του, μετάνιωσε και έκλαψε. Τελικά ζήτησε την κάθαρση, την άφεση των αμαρτιών του και πήρε το βάπτισμα. Ο ίδιος ζήτησε να βαπτιστεί. Τότε έγινε όντως χριστιανός. Πέθανε στην Νικομήδεια στις 22 Μαΐου το 337. Στις 21 Μαΐου γιορτάζουμε τη μνήμη του. Το Μέγα Κωνσταντίνο δεν τον ανακήρυξε Άγιο η Εκκλησία, ο λαός τον ανακήρυξε και του απέδωσε την τιμή του Αγίου μαζί με τη μητέρα του που εδικαιούτο αυτή την τιμή. Η Εκκλησία ακολούθησε και ανεγνώρισε τα όσα καλά έκανε για την Εκκλησία και τον ονόμασε εις Απόστολο και Άγιο. Γι' αυτό, γιατί όντως ο Μέγας Κωνσταντίνος με την υψηλή βοήθεια που πρόσφερε στην Εκκλησία εκάλυψε πλήθος αμαρτιών. Η Εκκλησία των εκατομμυρίων μαρτύρων, των ποταμών αιμάτων, βρήκε στο πρόσωπο του Μεγάλου Κωνσταντίνου το σωτήρα της, τον προστάτη της, τον ελευθερωτή της,

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Η εορτή της αναλήψεως του Κυρίου είναι μια από τις μεγαλύτερες δεσποτικές εορτές. Αναφέρεται στο τελευταίο γεγονός της επίγειας ζωής του Χριστού. Ανακεφαλαιώνει το νόημα όλων των δεσποτικών εορτών. Με την ανάληψη του Κυρίου, η φθαρτή και θνητή ανθρώπινη φύση, η οποία στο πρόσωπο των πρωτοπλάστων κατακριμνίστηκε από τον Παράδεισον, τώρα στο πρόσωπο του Χριστού ανεβαίνει άφθαρτη, αθάνατη και ένδοξη στους ουρανούς. Το σκληρό τίμημα της παρακοής του Αδάμ, «Γη είσαι και στη γη θα καταλήξεις», με την ανάληψη του Χριστού μετασχηματίζεται σε χαρμόσυνο μήνυμα της υπακοής του νέου Αδάμ του Χριστού. «Αλλά έστω και αν είσαι γη, εν τούτης τους ουρανούς θα καταλήξεις». Με την ανάληψη, ο Κύριος επέστρεψε θριαμβευτικά στον ουρανό, μεταφέροντας την ανθρώπινη φύση, την οποία προσέλαβε κατά τη σάρκωση. Στα δεξιά του θρόνου του Θεού Πατέρα, εκάθισε μαζί με τη Θεία Φύση και η ανθρώπινη φύση του Κυρίου. Η ανθρώπινη φύση, που δεν μπορούσε να μπει στο φυλασσόμενο από τα χερουβίμ Παράδεισον, τώρα με την ανάληψη του Θεανθρώπου Κυρίου κάθεται πάνω από τα χερουβίμ. Για αυτήν την ανθρώπινη φύση γράφει ο προφητάναχτας Δαβίδ, «Κάθου εκ δεξιών μου». Τονίζοντας τη σημασία της αναλήψεως, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας γράφει: «Ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο μας άνοιξε την θύρα της αιώνιας ζωής. Μετά την ανάληψή του δεν την έκλεισε πίσω του, αλλά την άφησε ανοιχτή για να διαβούμε κι εμείς. Πήγε στους ουρανούς για να ετοιμάσει σε μας τόπον, όπως υποσχέθηκε, και εκεί μας περιμένει». Στην ανάληψη του Κυρίου είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές. Θα ακούσαμε πρώτα τη σχετική αποστολική περικοπή σε μετάφραση. Είναι παρμένη από το πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, στίχοι 1 έως 12. Γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς: «Στο πρώτο μου βιβλίο, Θεόφιλε, διηγήθηκα όλα όσα ο Ιησούς έκανε και δίδαξε από την αρχήν ως την ημέρα που αναλήφθηκε, αφού πρώτα έδωσε εντολές με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους, που είχε διαλέξει ο ίδιος. Μετά το θάνατόν του παρουσιάστηκε σε αυτούς ζωντανός με πολλές αποδείξεις, εμφανιζόταν σε αυτούς για 40 μέρες και τους μιλούσε σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού. Ενώ όσο ήταν μαζί τους και έτρωγε, τους παράγγελε: μην απομακρυνθείτε από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένετε από τον Πατέρα την εκπλήρωση της υπόσχεσης για την οποία σας μίλησα, ότι δηλαδή ενώ ο Ιωάννης βάφτιζε με νερόν, εσείς θα βαφτιστείτε σε λίγες μέρες με το Άγιο Πνεύμα». Οι μαθητές λοιπόν συγκεντρώθηκαν μια μέρα και τον ρωτούσαν: «Κύριε, έφτασε άραγε η ώρα να αποκαταστήσεις τη βασιλεία στον Ισραήλ?» Και αυτός τους είπε: «Εσείς δεν μπορείτε να γνωρίζετε τον ακριβή χρόνο, αυτόν τον κρατάει ο Πατέρας στην αποκλειστική του εξουσία. Θα λάβετε όμως δύναμη όταν θα έλθει το Άγιο Πνεύμα σε εσάς και θα γίνετε μάρτυρες δικοί μου στην Ιερουσαλήμ, σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και έως τα πέρατα της γης». Μόλις τα είπεν αυτά και ενώ εκείνοι τον κοιτούσαν, ανυψώθηκε προς τον ουρανό και μια νεφέλη τον έκρυψεν από τα μάτια τους. Και καθώς κοίταζαν που ανέβαινε προς τον ουρανό, ξαφνικά δύο άντρες εμφανίστηκαν μπροστά τους με άσπρον ένδυμα και τους είπαν: «Γαλιλαίοι, τι σταθήκατε και κοιτάτε στον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε
από ανάμεσά σας στον ουρανό, έτσι θα έρθει πάλι με τον ίδιον τρόπο που τον είδατε να πηγαίνει εκεί.

Θα δούμε και θα σχολιάσουμε στη συνέχεια μια εντολή που έδωσε ο Κύριος στους Αποστόλους πριν από την ανάληψή του. Τους είπε: «Έσεστε μη μάρτυρες εντε τη Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης». Δηλαδή, και θα γίνετε μάρτυρες δικοί μου στην Ιερουσαλήμ, σε όλην την Ιουδαία και στη Σαμάρια και έως στα πέρατα της γης. Η πνευματική βασιλεία, την οποία ο Κύριος εγκαθίδρυσε πάνω στη γη, θα διαδιδόταν δια της μαρτυρίας των Αποστόλων. Οι Απόστολοι υπάκουσαν στην εντολή του Χριστού, έγιναν μάρτυρες του σε ολόκληρον τον κόσμο και επισφράγισαν τη μαρτυρία τους χύνοντας το αίμα τους. Η εντολή «έσεστε μη μάρτυρες» δεν υπόθηκε όμως μόνον για τους Αποστόλους. Λέχτηκε και για κάθε πιστό χριστιανόν. Λέχτηκε για όλους μας και βαρύνει τους σώμους όλων μας. Εφόσον πιστεύουμε στο Χριστό, οφείλουμε να είμαστε μάρτυρες του στο σύγχρονο κόσμο, στη σύγχρονη εποχή. Ο Χριστός είναι άγνωστος σε πολλούς σήμερα. Άγνωστη η διδασκαλία του, άγνωστη η ηθική του. Έχουμε καθήκον να γνωρίσουμε στους θρησκευτικά διάφορους των Κύριων, να τους παρουσιάσουμε αυτόν που αγνοούν. Αλλά και παραλλαγμένος είναι ο Ιησούς σήμερα. Πολλοί άνθρωποι πλάθουν έναν Χριστόν της αρεσκίας τους, του γούστου τους, προσαρμόζουν τη χριστιανική διδασκαλία στα μέτρα τους και παρουσιάζουν έναν κακέκτυπον του γνήσιου χριστιανικού πνεύματος. Σε αυτούς οι πραγματικοί χριστιανοί πρέπει να είναι μάρτυρες του πραγματικού Χριστού. «Έσεστε μη μάρτυρες». Αυτό σημαίνει ότι η ζωή μας πρέπει να είναι επιστολή Χριστού, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων ανθρώπων, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του. Να δουν οι άλλοι στο πρόσωπό μας τη χριστιανική διδασκαλία που αγνοούν. Δεν θέλουν τόσον τα λόγια μας. Από λόγια έχουν χορτάσει. Θέλουν να δουν την εσάρκωση της διδασκαλίας του Χριστού στη ζωή μας. Θέλουν να δουν τις πράξεις και τη συμπεριφορά μας να ακτινοβολούν το πνεύμα του Ευαγγελίου. Ζωή και συμπεριφορά ειλικρίνειας και συνέπειας, καθαρή και τίμια, χωρίς συμφέροντα προσωπικά και υλικά, χωρίς εγωισμούς και επιδειξιομανίες, ταπεινή και απλή, ζωή γεμάτη από το πνεύμα θυσίας και αυταπάρνησης που αποπνέει το άρωμα της χριστιανικής αγωνιστικότητας, ζωή εμπνευσμένη από το Χριστόν και ποτιζόμενη από τα μυστήρια της Εκκλησίας, θα μας καταστήσει μάρτυρες του Χριστού. Δεν είναι τα λόγια που αλλάζουν τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το παράδειγμα που δίνουμε. Οι άνθρωποι γύρω μας μετρούν τη χριστιανικότητά μας όχι τόσο με τα αυτιά τους αλλά με τα μάτια τους, λέει κάποιος χαρακτηριστικά. Η καλοσύνη οδήγησε περισσότερους στον Χριστόν από όσους ο ζήλος, η μόρφωση και η ευλωτία. Είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη μας για την απουσία του Χριστού από τις καρδιές πολλών σημερινών ανθρώπων. Δεν τους εδείξαμε με τη ζωή μας τον Χριστόν. Ίσως ζήτησαν κάποτε να το δουν, να το ψηλαφίσουν στη δική μας ζωή και απογοητεύτηκαν. Όταν προηγείται η σύμφωνη με τη χριστιανική διδασκαλία ζωή μας, τότε και τα λόγια και οι άλλες μας προσπάθειες για τη διάδοση των χριστιανικών αληθιών θα έχουν θέση και απήχηση. Πρέπει να μας διακατέχει πνεύμα ιεραποστολής, να φλέγει τη ψυχή μας ο πόθος και η επιθυμία της εξάπλωσης της πίστεως μας. Δεν επιτρέπεται να κρατούμε το θησαυρό της πίστης μόνο για τον εαυτό μας.
Ο Κύριος ήλθε για να σώσει όλους τους ανθρώπους και στο έργο της εξάπλωσης της βασιλείας του μας θέλει συνεργούς του. Έσεστε μη μάρτυρες. Τι πρέπει να κάνουμε? Να κλείσουμε τα αυτιά στη φωνή του Κυρίου? Όχι. Πρέπει να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον μας και να αρχίσουμε έναν αγώνα ιεραποστολής, να γίνουμε μάρτυρες του Χριστού στους θρησκευτικά διάφορους συνανθρώπους μας, με τη ζωή, με τα λόγια, με τις ενέργειες μας, να γνωρίσουμε τον Κύριον και τη σώζουσαν αλήθειά του στους γύρω μας.

Θα δούμε και θα σχολιάσουμε στη συνέχεια μερικούς ύμνους της εορτής της Αναλήψεως, γιατί μέσα σε αυτούς κρύβεται το βαθύτερο θεολογικό περιεχόμενο της εορτής. Θα πάρουμε από τον κανόνα στην εορτή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου δύο τροπάρια. Το πρώτο τροπάριο λέει: «Άσομε πάντες λαοί, το επιόμον χερουβίμ αναληφθέντι μεταδόξης Χριστό και καθίσαντι ημάς εν δεξιά του Πατρός, οδύν επινίκιον ότι δε δόξαστε». Στο τροπάριον αυτό ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός καλεί όλους τους πιστούς να ψάλλουν ύμνους αφιερωμένους στο Χριστόν, ο οποίος αναλήφθηκε με πολλή λαμπρότητα στον ουρανό, καθισμένος πάνω στους ώμους των χερουβίμ και κάθισε στα δεξιά της δόξας του Θεού Πατρός. Μαζί με τη Θεία Φύση του Κυρίου κάθισε και η ανθρώπινη φύση του, γιατί οι δύο φύσεις ενώθηκαν ασυχήτως, ατρέπτος, αχωρίστος και αδιαιρέτος και παραμένουν έτσι ενωμένες. Πρόσφερεν έτσι κοντά στο θρόνο της θεότητας θρόνον και για μας τους ανθρώπους. Για τον λόγον αυτόν ας ψάλλομεν στον αναληφθέντα Κύριον ύμνο θριαμβευτικών και νικητήριων, γιατί με τη σταύρωση, ανάσταση και ανάληψη του νίκησεν το θάνατον και τη φθοράν και έχει δοξαστεί. Εξυμνείται με το τροπάριον αυτό ο τρόπος κατά τον οποίον επραγματοποιήθηκε το θαύμα της ανάληψης του Κυρίου, αλλά και το ευεργετικό αποτέλεσμα για τον άνθρωπο. Πάνω στους ώμους το χερουβίμ εκάθισεν ο Κύριος και ανέβηκε στους ουρανούς. Τα χερουβίμ, οι άγγελοι, τα πνευματικά αυτά όντα, τα οποία υπηρέτησαν τον Κύριον και εδοξολόγησαν κατά τους διάφορους σταθμούς της επίγειας ζωής του, υπηρετούν και τώρα κατά την ανάληψη

έρχεται στους ουρανούς και να ρωτούν «Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης?» Και ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει «Όπως ακριβώς η γη παραξενεύτηκεν όταν είδεν το σωτήραν να περιβάλλεται με ανθρώπινο σώμαν και όπως υπάρχει συνήθεια σε μας όταν δούμε ένα ξένο πρόσωπο λέμεν ποιος είναι αυτός, γιατί κανένας δεν ρωτά για γνώριμον πρόσωπο, έτσι και η γη είδεν τη θεϊκή δύναμη του σωτήρα να διατάσσει τους ανέμους και τη θάλασσα, λέγει ποιος είναι αυτός που και η θάλασσα και οι άνεμοι τον υπακούν. Όπως λοιπόν η γη έλεγε με απορία ποιος είναι αυτός, έτσι και ο ουρανός με απορία λέγει όταν βλέπει τη θεότητα με ανθρώπινη σάρκα, ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς της δόξας. Οι άγγελοι εγνώριζαν τον δημιουργόν τους άσαρκων, ασώματων, άειλων. Τώρα τον αντικρίζουν να ανέρχεται με σώμα ανθρώπινων. Ο Κύριος με την ανάληψή του ανεβαίνει όπου είναι, όπου ήταν το πρώτερον, όχι όμως καθώς είναι το πρώτερον. Ο Κύριος επήρεν κατά τη σάρκωση του την ανθρώπινη φύση και τη διατηρεί για πάντα. Γράφει πολύ ωραία ο Ιερός Χρυσόστομος. Η μηδέ της κάτω αρχής όντες άξιοι προς τη βασιλεία να ανέβημεν την άνω. Υπερεύημεν τους ουρανούς. Επελαβόμεθα του θρόνου του βασιλικού και η φύσης η ανθρώπινη διήν εφύλαθον των παράδεισων τα χερουβίμ, αυτή υπεράνω το χερουβίμ κάθεται σήμερον. Θα δούμε στη συνέχεια έναν τροπάριο του εσπερινού της αναλήψεως. Ο Κύριος ανελήφθη εις ουρανούς ή να πέμψει τον παράκλητον το κόσμο. Οι ουρανοί ετοίμασαν το θρόνον αυτού. Άγγελοι θαυμάζουσιν, άνθρωπον ορώντες υπεράνω αυτών. Ο πατήρ εκδέχεται ον εν κόλπης έχει συναίδιον. Το πνεύμαν το Άγιον και λέβει πάση της αγγέλης αυτού. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας ότι ανέβει ο Χριστός όπου είναι το πρώτερον. Ο ύμνος αυτός μας εισάγει αμέσως στο βαθύτερο νόημα της εορτής. Μας λέγει ότι ο Κύριος αναλήφθη ή να πέμψει τον παράκλητον το κόσμο για να στείλει το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία Του, το οποίο ως ζωοποιός δύναμη θα έδιδεν σάρκαν και οστά στη συνέχιση του απολυτρωτικού του έργου. Αυτό είχε υποσχεθεί στους λυπημένους για τον αποχωρισμό μαθητές του λέγοντας τους τα εξής: «Σας συμφέρει να φύγω εγώ, γιατί αν εγώ δεν φύγω δεν θα έρθει σε εσάς ο παράκλητος, ενώ εάν πάω εκεί θα το στείλω σε εσάς». Μας περιγράφει στη συνέχεια ο Ιερός Υμνογράφος την υποδοχή που επεφύλαξε ο ουράνιος κόσμος των Κύριων. Οι ουρανοί ετοίμασαν το θρόνον αυτού, νεφέλε την επίβαση αυτού. Χρησιμοποιεί ως άρμα του, ο Κύριος, τις νεφέλες του ουρανού. Οι άγγελοι εκπλήττονται βλέποντας άνθρωπον πάνω από αυτούς. Ο Κύριος ανελήφθη και κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατρός, όχι μόνον ως Θεός, αλλά και ως άνθρωπος, ως θεάνθρωπος. Οι άγγελοι εκπλήττονται, οι άνθρωποι όμως χαίρουν, γιατί με την ανάληψη έχουν παράκλητον, μεσίτην, συνήγορον κοντά στο Θεό Πατέραν, ο οποίος παρακαλεί για τη σωτηρία μας. Ο Πατέρας υποδέχεται με χαράν εκείνον που πάντα έχει στους κόλπους του. Το χρονικό διάστημα της παρουσίας του Χριστού στη γη δεν σημαίνει απομάκρυση
η μείωση του θείου μεγαλείου του.

δεν εχωρίστηκε ποτέ των πατρικών κόλπων, γιατί είναι συναίδιος προς τον Πατέρα, υπάρχει με αυτόν αιώνια. Κατά τον ποιητή του ακαθίστου ύμνου, ο Χριστός όλος είναι της κάτω και της άνω ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Το Άγιο Πνεύμα παρουσιάζεται στη συνέχεια του ύμνου να προστάζει τους αγγέλους, άρα τεπίλασι άρχοντες ημών. Ανοίξε διάπλατα τις εισόδους του ουρανού, εσείς οι άγρυπνοι φρουροί του. Στο σημείο αυτό ο υμνογράφος είναι επηρεασμένος από το Ψαλμό 123 και ιδιαίτερα από τους στίχους 7 και 9 που είναι η πιο κάτω. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε πηλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Οι ερμηνευτές λένε ότι ο ψαλμός αυτός χρησιμοποιήθηκε κατά τη μεταφορά της κιβωτού της Διαθήκης στο λόφο Σιών, ως επίσης και στα εγγένεια του ναού του Σολομώντος. Ψαλόταν επίσης ο ψαλμός κατά την επιστροφή του βασιλιά από νικηφόρον πόλεμον και κατά την είσοδο του βασιλιά στον ναόν. Οι πατέρες της Εκκλησίας όμως λένε ότι ο ψαλμός αυτός είναι και προφητικός. Αναφέρεται στον Μεσσία Χριστόν και κυρίως στην Ανάσταση και Ανάληψή του. Στίχοι του ψαλμού αυτού ψάλλονται στα εγγένεια των χριστιανικών ναών, αλλά και την Μεγάλη Παρασκευή κατά την επιστροφή του επιταφείου στον ναόν. Κατά τον ερμηνευτή Θεοδόρητον, το άρατε πύλας αναφέρεται στην ανάληψη του Κυρίου. Είναι μια προτροπή προς τις ουράνιες δυνάμεις, οι οποίες φρουρούν την είσοδο του ουρανού. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, χειροκροτήστε όλα τα έθνη. Η φράση είναι παρμένη από το Ψαλμό 46, ότι ανέβει Χριστός όπου είναι το πρώτερον, διότι ο Χριστός ανελήφθη εκεί όπου προηγουμένως βρισκόταν. Επέστρεψε θριαμβευτής κατά του κακού των ουρανών. Κατά τον Ψαλμό 46, που κατά τους πατέρες αναφέρεται στην ανάληψη, ανέβει ο Θεός έναν αλλαγμό εφωνής άλπιγκος. Εν μέσω αλλαγμών ανέβηκε ο Κύριος στους ουρανούς, ενώ οι σάλπιγκες ηχούσα χαρμόσυνα. Οι εκφράσεις αυτές παριστάνουν το θρίαμβο της αναλήψεως του Κυρίου και την τελική δόξα του κοντά στον ουράνιον πατέραν.

δούμε και θα σχολιάσουμε στη συνέχεια το κοντάκιον της εορτής της Αναλήψεως. Την υπερημών πληρώσας οικονομία και τα επηγής ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλαμένον αδιάστατος, και βόν της αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών. Ο Κύριος αφού εξεπλήρωσε, αφού ολοκλήρωσε, αφού έφερε σε πέρας το ουράνιο σχέδιο της σοφίας και της αγάπης του Θεού για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους και ένωσε τα επί της γης με τα εν ουρανής, τα οποία είχε χωρίσει η αμαρτία υψώνοντας τείχος μεταξύ γης και ουρανού, ανελήφθη εν δόξη. Ανελήφθη ο Κύριος ως Θεάνθρωπος και κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατέρα για να μεσητεύει υπερ ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους, αλλά και του καθενός από μας ξεχωριστά. Το θαυμαστό είναι ότι ενώ ανελήφθη και κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατρός, ουδαμόθεν εχωρίσθη από μας, αλλά μένει αδιάστατος, δηλαδή μένει μαζί μας συνεχώς, χωρίς καμιά διακοπή. Τα λόγια αυτά του ύμνογράφου στηρίζονται στην αψευδή διαβεβαίωση του ιδίου του Κυρίου μας, την οποία έδωσε στους μαθητές του λέγοντάς τους: «Και εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα έως τη συντέλεια του κόσμου». Και όχι μόνο στους τότε μαθητές του, αλλά και σε όλους τους χριστιανούς. Ο Χριστός είναι ο άνωτο πατρί καθεζόμενος και όδε ημίν αοράτος συνών, όπως αναφέρομαι στη Θεία Λειτουργία. Και καθώς μένει μαζί μας, βοά υψώνει φωνή δυνατήν αγάπης και στοργής και βεβαιώνει τους πιστούς όσους ειλικρινά τον αγαπούν και φιλότιμα προσπαθούν να εφαρμόσουν τις εντολές του. Ότι εφόσον θα είναι μαζί τους, ουδής θα είναι εναντίον τους. Με την ανάληψη του ο Κύριος δεν μας άφησε ορφανούς και στους ουρανούς ως Θεάνθρωπος μεσητεύει για μας και στη γη μαζί μας είναι συμπαραστάτης και βοηθός. Με την ανάληψη η ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του Χριστού βρίσκεται ως αντιπρόσωπος ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους των ουρανών. Πραγματοποιήθηκε έτσι ο αραβώνας, η απαρχή της σωτηρίας μας. Ο Άγιος Αθανάσιος λέγει πως ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Ο Θεός κατέβηκε στην γη για να μπορέσουμε να ανεβούμε στον ουρανόν. Αυτό ακριβώς γιορτάζουμε, γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν, την ημέρα της Αναλήψεως. Αυτή είναι η πηγή της λαμπρότητος και της άρρητης χαράς. Αν ο Χριστός βρίσκεται στον ουρανό και αν τον πιστεύουμε και τον αγαπούμε, τότε είμαστε και εμείς μαζί του, στο δείπνο του, στη βασιλεία του. Αν η ανθρωπότητα αναλυφθεί μαζί του και δεν πέσει, τότε μαζί του θα ανεβώ κι εγώ προσκεκλημένος από Αυτόν. Και εν αυτό μου αποκαλύπτεται ο σκοπός, το νόημα και η έσχατη χαρά της ζωής μου. Το κάθε τι γύρω μας τραβά προς τα κάτω. Ατενίζω όμως τη θεϊκή σάρκα να ανέρχεται στον ουρανό, το Χριστό να τραβά προς τα πάνω ευφωνής άλπιγκος και λέγω στον εαυτό μου και στον κόσμο: εδώ βρίσκεται η αλήθεια για τον κόσμο και τον άνθρωπο. Εδώ είναι η ζωή στην οποία ο Χριστός μας καλεί από την αιωνιότητα.

Θα τελειώσουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εκπομπή με το απολυτίκιο της εορτής της Αναλήψεως. Ανελήφθη εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποιήσα στους μαθητές σου τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτό δια της ευλογίας, ότι σύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Ανελήφθης εν δόξη. Η ανάληψη του Κυρίου έγινε εν δόξη, όπως εν δόξη θα γίνει και η Δευτέρα του παρουσία. Αυτό διαβεβαίωσαν τους μαθητές οι δύο άγγελοι που παρουσιάστηκαν σε αυτούς κατά την ανάληψη. Γαλιλαίοι, τους είπαν, τι σταθήκατε και κοιτάτε στον ουρανόν? Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε από ανάμεσά σας στους ουρανούς, έτσι θα έρθει πάλι με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πηγαίνει εκεί. Η ανάληψη του Κυρίου έγινε εσώματη. Εσώματη θα γίνει και η Δευτέρα παρουσία. Με την ανάληψη του Κυρίου λοιπόν ετοιμάζεται η έλευση του Αγίου Πνεύματος και η επανέλευση του Ιησού Χριστού κατά τη Δευτέραν παρουσία. Χαροποίησα στους μαθητές τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος υποσχέθηκε στους μαθητές του ότι δεν θα τους αφήσει ορφανούς, θα τους στείλει άλλον παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, που θα τους οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Τους είπε να μην απομακρυνθούν από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένουν από τον Πατέραν την εκπλήρωση της υποσχέσεως για την οποία τους μίλησεν. Πιστεύοντας την υπόσχεση αυτήν, μετά την ανάληψη του Κυρίου γύρισα στα Ιεροσόλυμα με μεγάλη χαρά, γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ενώ ο Κύριος αναλαμβάνεται στους ουρανούς και φαίνεται ότι φεύγει, οι μαθητές χαίρονται. Γιατί? Γιατί η ανάληψη δεν ήταν αποχωρισμός. Στο εξής ο Ιησούς Χριστός θα είναι παρόν με τρόπο διαφορετικόν. Ιδού εγώ ημί με θυμών πάσα στα ημέρας έως της συντελείας του αιώνος, υποσχέθηκε στους Αποστόλους ο Κύριος. Θα είναι πραγματικά παρόν ως θεάνθρωπος. Δεν θα το βλέπουν με τα μάτια του σώματος, θα έχουν όμως τη μεγίστη χαρά όχι απλά να το βλέπουν, αλλά να το δέχονται μέσα στη ψυχή τους, να ενώνονται μαζί του, να εσωματώνονται σε αυτόν, να αποτελούν ένα σώμα μαζί του, την Εκκλησία. Στο σώμα τους θα κυκλοφορεί το τίμιο αίμα του, στο πνεύμα τους θα λαλεί ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας για να τους καθοδηγεί και να τους διδάσκει την αλήθεια και να τους στηρίζει στις δυσκολίες τους. Οι μαθητές γίνονται πια όχι θεατές του θεανθρώπου ή ακόλουθοι, αλλά κοινωνοί, σύσσωμοι και σύνεμοι. Όλα αυτά τα ανεκτίμητα δώρα ήταν αφορμή χαράς όχι μόνον τότε και μόνο για τους μαθητές, αλλά και για μας σήμερα και έως της συντελείας του αιώνος. Βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αφού ο Χριστός οδήγησε τους μαθητές του έξω από τη Βηθανία, σήκωσεν τα χέρια και τους ευλόγησεν. Καθώς τους ευλογούσεν, άρχισεν να απομακρύνεται από αυτούς και να ανεβαίνει στον ουρανό. Η ανάληψη του Κυρίου έγινε σε ώραν ευλογίας. Ενώ ευλογούσεν τους μαθητές και στο πρόσωπό τους τους πιστούς όλων των αιώνων, τους οποίους περιέλαβεν και στην αρχιερατική του προσευχή, όταν έλεγε «Προσεύχομαι όχι μόνο για αυτούς, αλλά και για εκείνους που με το κήρυγμα αυτό θα πιστέψουν σε μένα». Ευλογούσεν την Εκκλησία του ολόκληρη. Η ευλογία του αυτή δεν διεκόπη. Συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ο αιώνιος αρχιερέας στον ένδοξο θρόνο της θεότητας προσβλέπει προς την γη.
Τα πάναγνα χέρια του Θεανθρώπου δεν έχουν πάυση να ευλογούν τη στρατευωμένη εκκλησία του. Δεν μας ξέχασε, δεν μας αποξένωσε της αγάπης του. Εξακολουθεί να ευλογεί τις βιοποριστικές μας απασχολήσεις και τις πνευματικές μας επιδιώξεις. Μας ευλογεί παντού και πάντοτε, αρκεί οι επιθυμίες μας, οι πόθοι και τα έργα μας να είναι σύμφωνα με το θέλημά του. Η ορτή της ανάληψης, αγαπητοί μου ακροατές, πρέπει να πλημμυρίσει τις καρδιές μας από χαράν, γιατί ο Κύριος μας μαζί με το καθαγιασμένο σώμα του ανέβηκε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατρός. Από εκεί πρεσβεύει αδιάλειπτα για τη σωτηρία μας. Είναι ο πρωτότοκος αδελφός μας, ο πρεσβευτής μας, ο ακίμητος φρουρός της ζωής μας. Για αυτήν τη χαρά κάνει λόγον και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στα προλεγόμενα του στην εορτή της αναλήψεως. «Ας ευφραθώμεν και εμείς αδελφοί, βλέποντες τη φθαρτήν και θνητήν ημών φύσιν, την κρυμνιστήσαν από τον Παράδεισον, να ανεβαίνει εν το Χριστό άφθαρτος και αθάνατος και δόξης μεγάλης εις τους ουρανούς». Αυτή η χαρά, αγαπητοί μου, ήθελε να πλημμυρίσει τις καρδιές όλων μας. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Παλαιά Διαθήκη. Περιεχόμενο και η θεολογία της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.

0: Τι κάνετε, λυπάμαι γιατί είστε λιγότερες από κάθε άλλη φορά. Λιγότεροι. Γιατί, λόγω εορτής του Αγίου Κωνσταντίνου. Ναι. Πήγαν για επισκέψεις και άλλοι, τέλος πάντων. Και αυτά επιτρεπτά.
1: Κάποιοι λόγω ασθενείας.
0: Ναι. Περαστικά τους τότε.
1: Περαστικά.
0: Η εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου έτσι είναι παρεξηγημένη από μερικούς. Είναι αυτή, με λύπη το λέμε, όχι με λύπη απλώς αλλά με πόνο, που και σήμερα ακόμη επιθυμούν την επαναφορά της ειδωλολατρείας του Δωδεκαθέου. Και αυτοί λοιπόν κατηγορούν τον Άγιο Κωνσταντίνο, γιατί ο Άγιος που εορτάσαμε σήμερα έφερε το χριστιανισμό. Είναι ο πρώτος βασιλεύς των χριστιανών. Αυτοί λοιπόν οι του Δωδεκαθέου θεωρούν ως μεγάλον τον Ιουλιανό τον Παραβάτην, ο οποίος ήθελε να επαναφέρει την ειδωλολατρεία. Ο οποίος Ιουλιανός ο Παραβάτης ήταν ένας ψυχοπαθής άνθρωπος. Τέλος πάντων, ο Αγιός μας είναι Μέγας και Άγιος, ο Άγιος Κωνσταντίνος. Είναι πολύ σημαντικό και κινητικό το ότι σήμερα εορτάζει και μητέρα και παιδί, και παιδί και μητέρα. Συμβαίνει καμία φορά οι γονείς να είναι καλοί, τα παιδιά να μην είναι καλά, ή συμβαίνει τα παιδιά να είναι καλά, να μην έχουν καλούς γονείς. Αλλά η σημερινή εορτή έχει αυτό το αρμονικό. Εορτάζει μητέρα και παιδί. Παρατηρήστε ότι η εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου εικονίζει τον Άγιον και τη βασιλομήτερα μητέρα του Αγία Ελένη, τον εικονίζει με σταυρό, γιατί επί Μεγάλου Κωνσταντίνου βρέθηκε ο σταυρός. Έχει βέβαια τη χλαμίδα τη βασιλική, αλλά φαίνεται από την εικόνα ότι η Εκκλησία δεν δίνει σημασία σε αυτό και εκφράζει τον Άγιο με σταυρό. Άλλο είναι το θέμα μας, άλλο είναι το μάθημά μας, αλλά αφού ο λόγος το έφερε να το πούμε σαν προλογικό που σε έρθει κανείς άλλος εκ των ακροατών. Ξέρετε πώς να το πω αυτό. Επί Μεγάλου Κωνσταντίνου έγινε μια ζημιά. Μην με παρεξηγήσετε για αυτό που θα πω, να το αναλύσω, να το εκφράσω καλύτερα και προσπαθήστε κι εσείς να το εννοήσετε γιατί θέλω να πω μια αλήθεια, μεγάλη αλήθεια. Ξέρετε, επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, μέχρι Μεγάλου Κωνσταντίνου η Εκκλησία ήταν διοκομμένη. Ήταν η Εκκλησία των κατακομβών. Οι χριστιανοί στην κατακόμβη μέσα, εκεί κάτω από τη γη, λάτρευαν τον Κύριο και η προσευχή των είναι να φύγουν οι Κέσαροι, οι διώκτε. Ακούστηκε η προσευχή των και όχι μόνο έφυγαν οι Κέσαροι, οι εχθροί αυτοκράτορες, οι ειδωλολάτρες, αλλά η Εκκλησία εκάθισε στο θρόνο των Κεσάρων και έχουμε τον πρώτον χριστιανόν αυτοκράτορα, τον Άγιο Κωνσταντίνο. Κύριοι μου, αγαπητοί μου φίλοι, θέλω να σας πω αυτή την αλήθεια που γράψατε την, όχι στα τετράδια αλλά στην καρδιά σας. Η Εκκλησία μας, η πίστη μας γίνεται ηρωική όταν διώκεται. Όταν πάβει να διώκεται, χάνει τη δόξα της. Τι ωραία που ήταν η Εκκλησία των κατακομβών. Από αυτή την Εκκλησία βγήκαν μάρτυρες, ήρωες, Άγιοι μεγάλοι, ναι. Επί Μεγάλου Κωνσταντίνου η Εκκλησία έπαψε να είναι διοκομμένη και μπήκε μια κοσμικότητα μέσα. Αφού ο βασιλεύς έγινε χριστιανός, όλοι έγιναν χριστιανοί. Και μερικοί, ναι, και μερικοί
1: προσήλθαν πάρα πολύ.
0: Ναι, ακριβώς. Έγιναν δηλαδή χριστιανοί όχι από ένθερμη επιθυμία, όπως θα γίνονται πρώτο μεγάλο Κωνσταντίνο, ή έγιναν χριστιανοί αλλά δεν είχαν το σύνθημα «θα πεθάνω». Οι χριστιανοί πρώτο μεγάλο Κωνσταντίνο, όσοι επαπτίζονταν, ήξεραν ότι θα γίνω χριστιανός με περιμένει μαρτύριο. Βεβαιωμένο αυτό. Τώρα λοιπόν, μετά το Μέγα Κωνσταντίνο, γίνομαι χριστιανός, είμαι προνομιούχος. Έχω την επίσημη θρησκεία. Αυτήν που...
1: Και δεν θα πεθάνω.
0: Ναι, ναι. Και δεν θα μαρτυρήσω, δεν θα με διώκει κανείς. Μερικοί το εινόησαν αυτό και ήθελαν να επανέλθουν στην πρώτη κατάσταση. Την διοκομμένη εκκλησία ή την εκκλησία, ή να βιώσουν αυτό που βίωναν πρώτα στην κατακόμβη. Και γι' αυτό έφυγαν από τον κόσμο και έπιασαν τα βουνά. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ο μοναχισμός με την έννοια τη σημερινή πίπτει τον 4ο αιώνα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Σαν μια διαμαρτυρία τροποντινά, δια μια κοσμικότητα που μπήκε στην εκκλησία. Αυτό οι μοναχοί δεν πρέπει να το λησμονούν, γιατί ο μοναχισμός δίνει το μήνυμα, είναι της άκρας τηρήσεως του Ευαγγελίου, με μια ενάντια προς την κοσμικότητα, ενάντια προς το πνεύμα έτσι το απαλό, η επιστροφή σε ένα μαρτύριο για την αγάπη του Χριστού. Μαρτύρια δεν υπάρχουν τώρα, και η άσκηση αντικατέστησε το μαρτύριο. Ο Άγιος Αθανάσιος για το γέροντά του, ποιον είχε γέροντα και πνευματικό πατέρα, τον Άγιο Αντώνιο, λέει γι' αυτόν, βιογράφησε ο Άγιος Αθανάσιος, βιογράφησε τον Άγιο Αντώνιο και γράφει γι' αυτόν ότι ο Άγιος, ο γέροντάς του, ήταν στην έρημο καθημέραν μαρτυρών τη συνειδήση. Πάει το μαρτύριο του αίματος τώρα και έχουμε μαρτύριο συνειδήσεως, ανακρίνουν, δηλαδή ασκήσεως. Μάλιστα, είναι, αυτό το λέγω, είναι απογοητευτικό όταν βλέπει κανείς κοσμικότητες σε μοναστήρια, ενώ το μοναστήρι έχει ακριβώς αντίθετο μήνυμα, ενάντια προς την κοσμικότητα. Γιατί είπαμε ότι με τη σημερινή έννοια έγινε τον 4ο αιώνα ο μοναχισμός. Τότε, επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, τότε που άρχισε να μπαίνει ένα κοσμικό φρόνημα μέσα στην εκκλησία. Με εννοήσατε, παρακαλώ?
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Και η εκκλησία, αντί του μαρτυρίου του αίματος, έχει τώρα το μαρτύριο της συνειδήσεως, της ασκήσεως καλύτερα. Οι μάρτυρες προσέφεραν το αίμα και οι ασκητές προσφέρουν υδρότας ασκητικούς για την αγάπη του Χριστού. Προσέχετε τώρα. Ο Θεός σε αυτή την εποχή που η Εκκλησία γίνεται ελευθέρα δίνει ένα μήνυμα. Επί Μεγάλου Κωνσταντίνου βρίσκεται ο Σταυρός. Και κρυμμένος στα σπλάχνα της γης, στο Γολγοθά το βράχο, ο Σταυρός ανακαλύπτεται, βρίσκεται επί Μεγάλου Κωνσταντίνου. Και γιατί επέτρεψε ο Θεός τόσα χρόνια ο Σταυρός να είναι ενταφιασμένος και επί Μεγάλου Κωνσταντίνου να εμφανιστεί? Για να δώσει το μήνυμα ότι η Εκκλησία, αν και έγινε σε ελευθέρα και δεν διώκησε, μην ξεχνάς το Σταυρό. Ο οποίος Σταυρός σημαίνει όχι δόξα,
1: μαρτύριο.
0: Αλλά ναι, δόξα σημαίνει, αλλά δια του μαρτυρίου. Μαρτύριο, Σταυρό σημαίνει αίμα, Σταυρό σημαίνει θυσία. Πάνω στο Σταυρό προσφέρθηκε μεγάλη θυσία του Υιού του Θεού. Σταυρό είναι Αγία Τράπεζα, πάνω στην οποία προσφέρθηκε η θυσία του αναμαρτήτου Υιού του Θεού, του Σαρκοθέντος, στην κοιλία της Παρθένου, της Παναγίας μας. Λοιπόν, γι' αυτό η Εκκλησία την εικόνα του Μαγίου Κωνσταντίνου την παρουσιάζει, τον Άγιο παρουσιάζει, αλλά με σταυρό. Εννοήσατε το μήνυμα. Μην λησμονούμε ποτέ το σταυρό, και μάλιστα σήμερα που φαίνεται ότι έχουμε ελευθερία, Όπως είπα στο κήρυγμά μου χθες στον Εσπερινό, εδώ στον Άγιο Κωνσταντίνο Μεγαλοπόλεως, δεν ήταν κορόιδα οι Άγιοι Μάρτυρες να έχουν αυτή το αίμα. Ο Θεός μπορεί να επιτρέψει για τα αμαρτήματά μας και μία άθεα κυβέρνηση ακόμη, η οποία όχι μόνο θα χωριστεί από την Εκκλησία, αλλά και θα διώκει την Εκκλησία. Και προμηνύματα έχουν ακουστεί. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για μαρτύριο. Και η προσευχή μας πρέπει να είναι, αν έρθουν Χριστέ μου χρόνια μαρτυρίου, μην αρνηθώ το μαρτύριο. Να το λέτε αυτό. Προχθές έλεγα, χθες την Κυριακή, πότε ήταν που κάναμε τα εγγένεια εδώ στο τρυπόταμο.
1: Κυριακή.
0: Την Κυριακή ήταν που κάναμε τα εγγένεια. Και κρατούσα έτσι στην περιφορά του γύρω από τον ναό. Είναι ωραία αυτή η περιφορά. Ξέρετε τι κάνουμε εκείνη την ώρα. Πολιορκούμε. Πώς οι πολιορκητές θέλουν να καταλάβουν μια πόλη και εμείς πολιορκούμε τον ναό γύρω, να τον καταλάβουμε. Τον καταλαμβάνει ο Θεός. Παρουσία του Θεού. Γιατί μέχρι τότε ήταν ένα κτίριο κοινό. Το χωράφι δικό μου, κόψα ένα τετράγωνο, αφιερώθηκε στο Θεό, έγινε το κτίσμα, αλλά πρέπει να γίνει κατοικητήριον Θεού, οίκος Θεού, ναός, από το ρήμα νέο που σημαίνει κατοικό. Και γίνεται πολιορκία τρεις φορές γύρω από τον ναό, όλος ο λαός. Ο αρχιερέας κρατεί τα Άγια Λείψανα στα χέρια του. Έτσι, όχι θερμά, αλλά ήθελα να είναι θερμή η προσευχή μου. Δηλαδή κρατούσα τα αίματα των μαρτύρων στα χέρια, τα οποία αυτά θα εναποθέσουν, θα εναπέθησαν στην Αγία Τράπεζα και είναι θυσιαστήριο. Αυτό που αναπεί η Αγγένεια, εναποθέτουμε στην Αγία Τράπεζα τα λείψανα των Αγίων. Και ανέβαινε έτσι η προσευχή μου. Θεέ μου, αν έρθουν χρόνια μαρτυρίου, μη σε αρνηθώ. Γιατί δεν έχουμε δυνατή προσευχή, δεν έχουμε πνευματικότητα δυνατή. Άντεξαν οι Άγιοι Μάρτυρες στο μαρτύριο. Γιατί είχαν... πονάει το μαρτύριο. Όταν λέμε μαρτύρια, ξέρετε τι είπα να πει. Με τα νάλια σου ξεριζώνουν τα δόντια. Με πυρούνια σου βγάλουν τα μάτια. Τους άλυφαν με πίσα και τους έκαναν φωτιά και καίγονταν σαν λαμπάδες στα περιβόλια των αφεντάδων. Του Νέρονα, του Κέσσαρα. Λοιπόν, πώς άντεχαν οι μάρτυρες. Μα είχαν θερμή αγάπη στον Χριστό. Μα βίωναν, πώς να σας το πω, πάνω απ' όλα αγαπούσαν τον Κύριο. Είχαν τη χάρη του Θεού μέσα τους, καθαρή την καρδιά. Και αφού είχαν καθαρή καρδιά και ζούσαν ασκητικά, με θερμή προσευχή, είχαν τη χάρη του Θεού μέσα τους. Επομένως, όταν ήρθε το μαρτύριο, τους δυνάμωνε η χάρη του Θεού. Δηλαδή, και δεν υπελόγιζαν το. Δεν πονούσαν. Δεν πονούσαν. Τώρα πάμε σε μια άλλη αλήθεια. Αχ, φύγαμε από το μάθημα, από την Παλαιά Διαθήκη όμως. Ναι. Είναι πολύ που το θυμάστε. Αλλά ξέρετε, μάθετε παρακαλώ αυτή την αλήθεια. Όταν μέσα μας είναι το υπερφυσικό, δεν αισθανόμεθα το φυσικό. Δηλαδή, όταν μέσα η ψυχή μας έχει τη χάρη του Θεού, που δεν είναι κτιστή, αλλά είναι άκτιστη, είναι υπερφύση, τότε δεν νιώθουμε να μας τρυπάνουμε σουφλιά κτλ. Κάτι φαίνεται ότι πονάμε, αλλά δεν πονάμε γιατί χάρη η ενικούσα στον άνθρωπο, στον χριστιανό, χάρη του Θεού του δίνει τη δύναμη να υπερβεί, να μην νιώθει το μαρτύριο. Γι' αυτό και ακούμε παραδείγματι, διαβάζουμε για τον Άγιο Σεραφείμ του Σάρο ότι χειμώνας βαρύς και τα λοιπά, προσευχόταν όλη τη νύχτα το χειμώνα πάνω στα χιόνια. Ναι, γονατιστός πάνω στα χιόνια. Δεν κρύωνε. Αντίθετα, τον είχε λουσμένο η χάρη του Θεού και θερμενόταν από τη χάρη του Θεού. Την Αγία Παρασκευή την έβαλαν σε ένα καζάνι με καυτό λάδι. Μα, ο Αντωνίνος, Παρασκευή, μήπως δεν το έβρασαν καλά το λάδι. Πέτα μου μία χούφτα. Πέτα μία χούφτα για Παρασκευή, τυφλώθηκε. Τώρα αυτό πάει αλλού. Και το πύρι του Θεού, ο Θεός δεν είναι φως. Η χάρη του Θεού που είναι φως για τους καθαρούς, θα είναι φωτιστική για τους ακαθάρτους, τους αμαρτωλούς, θα είναι καυστική. Η ίδια χάρη του Θεού. Πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Παρατηρήστε παρακαλώ τον ήλιο. Λοιπόν, μέρα μεσημέρι, ένας που έχει γερό μάτι μπορεί να δει τον ήλιο και του είναι απόλαυση να το βλέπει. Ένας που έχει ασθενικό μάτι δεν μπορεί να δει τον ήλιο, τον καίει ο ήλιος. Το ίδιο πράγμα που εφραίνει τον μεν καίει τον άλλον. Η χάρη του Θεού θα εφραίνει τους καθαρούς στην καρδιά, θα κατακαίει τους άλλους. Γι' αυτό η Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία εικονίζεται με την ίδια εικόνα. Και η εικόνα και ο παράδεισος. Ο Κύριος έρχεται ως ο ήλιος και οι καθαροί πάνε έτσι, ανεβαίνουν. Α, δεύτεροι ευλογημένοι του πατρός μου. Α, έρχονται. Οι άλλοι κάνουν έτσι. Δεν το αντέχουν αυτό. Τώρα με την ευκαιρία της Αγίας Παρασκευής που το λάδι την εδρώσισε και βέβαια εδώ είναι για, εμείς μιλάμε για χάρη Θεού, όχι για καυτόκτιστο λάδι. Λοιπόν, πρέπει να ο Άγιος Κωνσταντίνος που εορτάσαμε σήμερα, επαναλαμβάνω, εικονίζεται με το Σταυρό και θέλει η εικόνα του να δώσει το μήνυμα ότι η Εκκλησία, αν και έγινε σε ελευθέρα, έπαυσαν οι διωγμοί, το Σταυρό μην το λησμονείς και βρες άλλο τρόπο να βιώνεις το μαρτύριο. Και ο άλλος τρόπος είναι η άσκηση, η οποία άσκηση υπήρχε βέβαια και το πρώτα, αλλά τώρα έτσι μαρτύριον της συνειδήσεως. Τι πάει να πει μαρτύριο της συνειδήσεως? Να ανακρίνομαι καθημέρα τη συνείδηση. Τι έκανα, τι είπα, πώς πέρασε η μέρα μου. Α, λέγεται εν της καρδίας ημών, επί της σκήτης ημών κατανοίγεται, λέει το ψαλτήριο, νομίζω στον τέταρτο ψαλμό. Ό,τι λέμε, ό,τι κάναμε την ημέρα, ό,τι σκεφτήκαμε την ημέρα, το βράδυ ξαπλωμένοι στο κρεβάτι, να το σκεπτόμεθα και να ανακρίνουμε, να κατηγορούμε τον εαυτό μας για το άτομο που πράξαμε. Έτσι να έχουμε τη χάρη του Θεού, ώστε όταν έρθει μαρτύριο, εμείς τι μαρτύριο τώρα, να μας πειράξουν λιγάκι οι άλλοι, δεν αντέχουμε το να μην μιλήσουμε.
2: Λεκτικά και μόνο.
0: Ναι, λεκτικά και μόνο. Δεν αντέχουμε το να μην απαντήσουμε. Θα το διορθώσω. Και να πτήσουμε ρητορία γι' αυτό, για να τον κονιερτοποιήσουμε τον άλλον. Δεν μπορούμε να. Κακός λογισμός έρχεται και δεν μπορούμε να το συγκρατήσουμε. Να, κοιτάξτε τώρα, να αναφερθώ σε άλλο παιδί, είστε νέοι. Να δείτε τι θέλω να πω. Ένας που έχει τη χάρη του Θεού μέσα. Ένας νέος που αν δει μια ομή εικόνα σαρκική, μια γυμνή, μια αυτή, έτσι ανάβουν οι σαρκικές επιθυμίες και τα λοιπά μέσα του. Εάν την ίδια εικόνα τη δει ο νέος που ζει την αγάπη του Χριστού, που έτσι που εφραίνεται και ο γλυκασμός του είναι ο Χριστός, η αγάπη του, αν τη δει την εικόνα δεν του κάνει καμία εντύπωση. Κοιτάτε, το ένα πράγμα ερεθίζει τον μεν και τον ταράζει, τον φλουγίζει, γιατί δεν έχει χάρη Θεού. Το άλλο δεν τον επηρεάζει καθόλου. Το λέγω για πώς ήρθα εδώ, για τα μαρτύρια. Όποιος έχει τη χάρη του Θεού υφίσταται το μαρτύριο, το υπομένει, το υπερπητά, δεν νιώθει τίποτε. Λοιπόν, γι' αυτό να ζούμε, μπορεί να έρθουν και χρόνια διωγμών. Η προσευχή μας να είναι μην επιτρέψει ο Θεός τη γενιά αυτή για διωγμούς, γιατί θα έχουμε αργήσεις, προδοσίες. Και πολλοί χριστιανοί θα προδοθούν. Τι προδοθούν του Χριστού? Τι ήδη προδίδουν. Σήμερα η Κυριακή ημέρα, και ημέρα δεν πάνε εκκλησία. Ήδη χωρίς να βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό αρνούμεθα τον Χριστό. Για φανταστείτε. Λοιπόν, ο Άγιος Κωνσταντίνος, να το λήξουμε το θέμα αυτό και το εμάκρυνα πολύ, είναι Άγιος και θαυματουργός. Να τον επικαλούμε σας στην προσευχή του. Ξέρετε που φαίνεται η αγιότητά του για εκείνον που αργείται την αγιότητα, γιατί και βαπτίστηκε σε μεγάλη ηλικία και τα λοιπά. Λοιπόν, ξέρετε που φαίνεται η αγιότητά του? Στο ότι είδε θεοπτία. Είδε πάνω στον ουρανό το σημείο εν του τονίκα. Γι' αυτό και το αποστολικό ανάγνωσμα ακούσατε στη σημερινή εορτή του ήταν ήταν σχετικό με τον Απόστολο Παύλο, το Αποστολικό Ανάγραμμα, που είδε τη θεοπτία στον ουρανό, Σαούλ, Σαούλ, τη Μεντιώκης. Mm. Όπως ο Παύλος είδε θεοπτία, η Εκκλησία καθόρισε αυτό το ανάγνωσμα να αναγιγνώσκεται την εορτή, κατά, την εορτή, εορτή στο Αγί, κατά την εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου, ακριβώς να δείξει ότι είναι, είναι αυτό, είναι, είναι θεόπτης. Που είναι θεόπτης, και μάλιστα το συναξάριο, διάβαζα χθες το βράδυ για να πω κάτι σήμερα στο ναό, στη Θεία Λειτουργία, έχει και άλλες θεοπτίες του Αγίου Κωνσταντίνου. Του εμφανίστηκε και ο ίδιος ο Χριστός. Πρόκειται περί μεγάλου Αγίου και να τον επικαλούμεθα στην προσευχή μας, όπως και την Αγία Ελένη. Λοιπόν, είχαμε αρχίσει σε προηγούμενα μαθήματα να μιλάμε για τον προφήτη Ηλία. Μεγάλη προσωπικότητα. Με ενδιαφέρει το θέμα αυτό, επειδή έχω μια σχετική εργασία που πρέπει να κάνω, και ήθελα να το μελετήσω μαζί σας το θέμα αυτό, και μάλλον το τελειώσαμε, αλλά επειδή το τελειώσαμε θέλω να σας πω, να σας παρουσιάσω, χωρίς να σας κουράσω, σε λίγη ώρα μια ωραία, μα πάρα πολύ ωραία ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου σχετικά με τον προφήτη Ηλία. Την είχα, μου ήρεσε ιδιαίτερα η ομιλία αυτή, τη διάβασα, τη ζήμωσα, όπως μου αρέσει να λέγω μέσα μου, και την έδωκα γραπτό στο λαό πριν από μερικά χρόνια, και όπως μου είπαν αναγνώστε, έτσι εφράνθηκαν πάρα πολύ από το κείμενο αυτό, το οποίο είναι του Ιερού Χρυσοστόμου. Παρακαλώ πολύ, σύντομα θα διηγηθώ, θα παρουσιάσω την ομιλία αυτή, να την ακούσετε. Τι καταλάβετε από τα προηγούμενα μαθήματα για τον προφήτη Ηλία? Ότι ήταν ζηλωτής, ήταν φωτιά, μαχαίρι και τσεκούρι. Αφού έκλεισε τον ουρανό, παρουσιάστηκε ενώπιον του Θεού και ζήτησε την τιμωρία των απειθούτων, την τιμωρία των αποστατών. Ρωμαλαίος στο βασιλιά, έτσι, με ρωμαλαιότητα, έτσι, είπε για την, τον κατεδίκωσε, τον εδήλωσε για υπεύθυνον της καταστροφής του λαού, διότι αυτός ο βασιλιάς, ο Αχάβ, με τη βασίλισσά του την Ιεζάβελ, αυτός έφερε τα είδωλα στη χώρα, τη λατρεία του Βάαλ. Ενώ λοιπόν είναι έτσι ρωμαλαίος το βασιλιά, είναι γλυκό στη χείρα γυναίκα. Έτσι πρέπει να είμαι, θα ελεγκτέ των απειθούντων, των παραβατών τον νόμο του Θεού, αλλά και παρήγορη στο λαό. Λοιπόν, ήταν μεγάλος προφήτης, ελεγκτής, ζηλωτής. Σύνθημά του ήταν το ζηλώνε ζήλωκα, κύριο Παντοκράτορη. Το ζήλο της παράγεται από το ρήμα ζέο, που σημαίνει βράζω, καυτή η καρδιά του. Και όταν έδινε λόγο, έγινε το καύμα της καρδιάς, βραστό νερό, κοχλάτος στο κηρυγμά του προφήτης Ηλίας. Ναι, εντάξει, αυτό ήταν. Αλλά λέγει τώρα, αρχίζω την ομιλία να παρουσιάζω, λέγει ο Χρυσόστομος, του έλειπε η φιλανθρωπία. Ήταν αγωνιστής, δυνατός, κήρυκας, θαραλέος, ομολογητής, του έλειπε η φιλανθρωπία.
1: Σκληρός με τους ανθρώπους.
0: Είχε σκληρότητα, και το πω σκληρότητα, δεν ξέρω εσύ το είπες, παρέπει και τίποτα, αλλά ήταν, ναι, ήταν. Ναι, αλλά ο Θεός είναι αγάπη. Και έκανε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Και πρέπει και εμείς, η μεγάλη αρετή του ανθρώπου είναι η αγάπη, ξέρετε. Όταν λέγουμε ότι αμαρτάνουμε, αυτή η αμαρτία είναι πτώση σε αγάπη. Δεν υπάρχουν άλλες αρετές. Δεν υπάρχουν, ναι. Το πάνε είναι η αγάπη, και όλα εκφράζονται με την αγάπη. Αγάπη στο Θεό και αγάπη μεταξύ μας. Ο Θεός είναι πρόσωπο και αγάπη και έκανε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και κοθωμίωσή του, άρα και ο άνθρωπος είναι πρόσωπο και αγάπη και όλη η βιωτή του ανθρώπου, η πνευματική του ζωή πρέπει να είναι αγάπη στο Θεό και αγάπη μεταξύ μας. Όταν λέμε ότι αναμαρτάνουμε, είναι ότι πέφτει η αγάπη. Πέφτει η αγάπη, αφού ο άνθρωπος είναι πλασμένος για την αγάπη. Δεν πέφτει η αγάπη, αλλά λερώνεται η αγάπη. Δηλαδή, πρέπει να είναι καθαρή η αγάπη μας στο Θεό και μεταξύ μας. Και γίνεται αγάπη συμφεροντολογική, γίνεται αγάπη, πέστε μου,
1: σαρκική,
0: γίνεται αγάπη εγωπαθής και τα λοιπά. Να έχουμε καθαρή αγάπη. Πτώση στην αμαρτία είναι πτώση σε αγάπη. Και όταν λέμε προοδεύουμε, προοδεύουμε στην αγάπη. Ο προφήτης Ηλίας από αγάπη στο Θεό βέβαια φώναζε και ήλεγε και τα λοιπά, αλλά αυτό που όπως το λέει ο Χρυσόστομος, του έλειπε η φιλανθρωπία και ο Θεός ήθελε να τον φτιάξει, προσέχετε, ήθελε να τον καταρτήσει και άρχισε λοιπόν να τον κάνει μερικά μαθήματα για να τον φτιάξει, να τον κάνει φιλάνθρωπο, αλλά όπως το λέει η ομιλία του Ιερού Πατρός, δεν πέτυχε ο Θεός να τον κάνει φιλάνθρωπο. Λοιπόν, ακούστε να τα πω με τη σειρά. Ο προφήτης Ηλίας παρουσιάστηκε στο Θεό έτσι πονετικός για την αποστασία του λαού από το Θεό και έλεγε, δηλαδή όπως το παρουσιάζει η ομιλία, αχ, αυτό το λαό τον αποστάτη, έφυγε από το Θεό και λατρεύει το Βάλ. Αλλά να του έρθει κανένα χτύπημα, αν να του έρθει
1: μια τιμωρία,
0: να του έρθει ανομβρία, να μην έχει νερό να πιει, είπα. Αλλά τι να κάνουμε, έχουμε και ένα Θεό, σαν έλεγε ο προφήτης, που άμα δει λίγο δάκρυα δει, ο Θεός κάμπτεται. Γι' αυτό και τόλμησε να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού προφήτης Ηλίας, να πει στην προσευχή του να κλείσει τον ουρανό, να μην βρέξει. Ακούστε το άλλο. Μέχρι ότου το πω εγώ, είπε ο Ηλίας. Προσέξτε αυτό το σημαντικό. Μέχρι ότου το πω εγώ. Όχι εσύ Θεέ, γιατί εσύ άμα δεις ένα δάκρυ, να δεις κάνετε ο Θεός. Μέχρι ότου το πω εγώ. Το κείμενο λέει μέσα, η μη διαστόματός μου, λέει το κείμενο. Να μην βρέξει ο ουρανός, η μη, εκτός εάν το πω εγώ, η μη διαστόματός μου. Εντάξει, ο Θεός έκανε όπως το είπε ο προφήτης. Ω, και ήρθε ομβρία. Ναι, αλλά Ηλία,
1: θα πεινάσεις και εσύ.
0: Ναι, θα πεινάσεις και εσύ. Στη δίψα και την πείνα θα υπακτήσεις και εσύ. Και πήγε λοιπόν ο προφήτης Ηλίας, όπως τα λέγαμε σε προηγούμενα μαθήματα, στο χήμαρο χωρί κιδάρ, πώς τον είχαμε πει. Λοιπόν, όχι κιδάρ, δεν είναι. Χωρί. Λοιπόν, ακούστε. Και εκεί ο Θεός φρόντισε για τον προφήτη. Φρόντισε για τον προφήτη. Ήθελε να του δώσει το μάθημα φιλανθρωπίας. Δεν είναι τόσο να μην πεινάσει ο προφήτης, όπως το παρουσιάζει η ομιλία. Αλλά ήθελε να του δώσει το μάθημα φιλανθρωπίας. Και τρεφόταν από ένα κόρακα. Ακούτε τώρα παρατήρηση του Χρυσοστόμου. Ο κόρακας δεν είναι φιλάνθρωπος. Ο κόρακας αρπάζει. Και μάλιστα δεν τρέφει ούτε τα παιδιά του. Γι' αυτό και το ψαλτήριο παρουσιάζει τα κοράκια, τα μικρά, τα παιδιά του κόρακα, να ζητούν τροφή από το Θεό. Και παρουσιάζει το Θεό να οτρέφουν νεοσούς των κοράκων, λέει το ψαλτήριο. Γιατί τρέφει ο Θεός τα παιδιά του κόρακα? Γιατί ο πατέρας δεν τα τρέφει. Και όμως τώρα, στην περίπτωση του προφήτου Ηλία, ο κόρακας γίνεται φιλάνθρωπος, δίνει. Σαν να θέλει να το πει.
1: Λυγίζει.
0: Ήθελε να το πει το μάθημα. Ότι αφού το κοράκι γίνεται φιλάνθρωπο και δει, Ηλία, και το κοράκι παρακαλεί για σένα και τρέπει, εσύ για το λαό. Δεν το κατάλαβε αυτό το μάθημα ο Ηλίας αυτό του Θεού, γι' αυτό του το έκοψε.

0: Μετά θα πεθάνουμε. Βέβαια ο προφήτης Ηλίας πρέπει να ευχαριστήθηκε και να συγκινήθηκε από την προσφορά αυτή της χείρας.
1: Και όλα αυτά εξαιτίας της αναμπρίας που είχε ζητήσει ο ίδιος.
0: Ναι. Αυτό ήταν ο λόγος της χείρας. Είναι, ήξερε ο Ηλίας ότι εγώ έκλεισα τον ουρανό, εγώ είπα στο Θεό έτσι. Αν παρακαλέσω τον Θεό θα ανοίξει η βροχή. Αυτό τον έκανε να πει, γιατί λέω ότι συγκινήθηκε. Ευλόγησε τον καμψάκι της χείρας, δηλαδή το δοχείο της χείρας κλπ. Και λέει θα φέρει ο Θεός τροφή όταν θα έρθει, θα λήξει ο λοιμός. Αλλά δεν προσευχήθηκε για τη λήξη του λοιμού, της πείνας. Και η γυναίκα είχε ένα παιδί, της πέθανε το παιδί. Εδώ τώρα ήταν καλά το παιδί, πως πέθανε το παιδί. Τώρα αρχίζει ο Ηλίας να καταλαβαίνει κάτι συμβαίνει. Αυτό είναι σημείον, Θεέ μου, το δίνεις για μένα. Γιατί έπρεπε να παρακαλέσει το Θεό να αναστήσει το παιδί. Αλλά ο Θεός θα το πει, καλά εσύ λυπήθηκες για ένα παιδί επειδή σε φιλοξένησε, και εγώ ο Ισραήλ κάτω, λαός πλούλης που παίρνει και πεθαίνει, εσύ με παρακαλάς για ένα παιδί, εγώ για τον Ισραήλ, για το λαό μου. Κάτι κατάλαβε ο Ηλίας από το μήνυμα αυτό του Θεού. Τέλος πάντων παρακάλεσε το Θεό για την ανάσταση του παιδιού, αναστήθηκε το παιδί της χείρας. Και ας πω να μην τα πολύ λέγω, έφυγε για την αυτή, κατάλαβε ότι ο Θεός μήνυμα του έδωκε. Τώρα ο Θεός του δίνει την εντολή να πάει στον Αχάβ για να πει ότι θα λήξει η ανοβρία. Θα τα είπε, φαίνεται, ο Ηλίας στην προσευχή του. Στο δρόμο όμως που πήγαινε βλέπει τους Ισραηλίτες πάλι να μαρτάνουν, πάλι να σεβούν μετά από την ανοβρία, 3 χρόνια, 3,5 χρόνια, να μαρτάνουν, να σεβούν και τα λοιπά. Και αρχίζει πάλι να ελέγχει, πάλι να φωνάζει, πάλι να, όπως πρώτα, με το δερμή του κήρυμα και τα λοιπά. Και όπως το παρουσιάζει η ομιλία, την οποία συντόμως παρουσίασα και εγώ, η ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, επειδή βλέπει ο Θεός τον Ηλία πάλι να ταράσε, του λέει, Ηλία, δεν κάνεις εσύ για τη γη, εσύ θέλεις Αγίους, οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί, αφού θέλεις Αγίους φύγε για τον ουρανό. Και έχουμε την ανάληψη του Ηλία. Δεν μπορώ να αφήσω τη φωτιά με τα καλάμια, έτσι λέει η ομιλία. Φωτιά είναι ο Ηλίας, καλάμια είναι άνθρωποι. Λοιπόν, αφού λοιπόν θέλεις αναμαρτήτους, σε παίρνω από τη γη και τον μεταθέτεις στον ουρανό. Στη γη θα κατέβω εγώ, λέει η ομιλία, εγώ ο Χριστός που αγαπώ τους αμαρτωλούς, και θα τους πω δεύτε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Όπως το παρουσιάζει η ομιλία αυτή, αυτός που μιλεί στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι ο Θεός Πατήρ, είναι ο Χριστός. Όπως ο Χριστός δρά στην Καινή Διαθήκη, δρά και στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό και λέει, όταν μεταθέτει το προφήτη Ηλία, στη γη θα κατέβω εγώ. Δηλαδή ποιος θα κατέβει στη γη? Θα σαρκωθεί ο Υιός του Θεού, ο Χριστός. Αυτός φαίνεται να ομιλεί στην Παλαιά Διαθήκη, όπως το παρουσιάζει η ομιλία. Λοιπόν, το δίδαγμα της ομιλίας αυτής είναι ότι πρέπει να είμαστε φιλάνθρωποι. Και ναι, μεν ο προφήτης Ηλίας ήταν άγιος και ήταν οξύς, εμείς που βαρυνόμεθα από αμαρτήματα, πώς κάνουμε τον ελεγκτή των άλλων? Ευχαριστώ, ωραία δεν ήταν η ομιλία? Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ευλογία του Κυρίου εύχομαι. Παναγία να σε ευλογεί.
2: Η Παλαιά Διαθήκη, περιεχόμενο και η θεολογία της, με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.

Ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.